μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μακρινή θα σ' αγαπώ κι από χιβί είχα σμίξει. Κι από χιβί είχα σμίξει και από χιλιόνταριου καρδιά

Η σκέψη φεύγει τα παλιά, πάει και ξεσκαλίζει. Πάει και ξεσκαλίζει και ό,τι ζήσαμε μαζί,

0: Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 6, 3η και 13 σήμερα. Κυρία Κασιανή Βραχά.
4: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας. Δεν θέλω, ξέρετε, αμφιταλαντεύτηκα πάρα πολύ να βάλω το μήνας έχει 13.
3: Ναι.
4: Αλλά λέω δεν είναι πολύ χαρούμενο για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
3: Οπότε... Και είναι ψηλόβροχο κιόλας.
4: Ναι, οπότε άστο καλύτερα.
3: Να ξέρετε, θα έχουμε σήμερα, λένε, προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα. Υποθέτω για βροχή, λένε. Φτάσαμε να χαρακτηρίζουμε τη βροχή έντονο καιρικό φαινόμενο.
4: Ισχυρές βροχές θα έχει, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτό το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού δεν είναι επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Είναι έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, επειδή είχαμε, ναι, και το, είχαμε καλό καιρό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι με μας έρθει απότομο, ρε παιδί μου.
3: Πάντως, σε μία ώρα από τώρα, λέει, θα έχει συννεφιά και οι ρήπες ανέμου θα έχουν ταχύτητα ως 5 χιλιόμετρα την ώρα. Κοίτα να δεις τι κάνουν οι εφαρμογές στα κινητά, ρε παιδάκι μου. Αυτό πράγμα.
4: Και από ποια άποψη το λες τώρα αυτό εσύ?
3: Τώρα διαβάζω εγώ στην εφαρμογή τη σχετική του καιρού. Καταλαβες. Και μου έχει και επιλογή. Μου λέει εργασία, θες ή σπίτι. Να δεις.
4: Αχου.
3: Έτσι.
4: Το σπίτι τι καιρό έχει, έτσι, από περιέργεια.
3: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ακριβώς την ίδια θερμοκρασία έχει.
4: Εντάξει.
3: Καλημέρα, Ρεσία Πυροτάν Σπύρος. Καλημέρα, λέει Κασιανή, φωνούλα θεϊκή.
4: Και Γιώργο Γίγαντα, λέει όμως.
3: Ναι, έτσι.
4: Καλημέρα, Ρεσπύρο.

0: προετοιμαστείτε όσοι ετοιμάζεστε να βγείτε στους δρόμους, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα. Πάντα όταν έχει βροχές η Αθήνα παραλύει.
1: Η οποία, και... Ναι, γιατί δεν έχει κυκλοφοριακό τις υπόλοιπες ημέρες.
0: Άμα
1: βρέξει όμως έχει ζητήματα.
0: Έχουμε περισσότερα ζητήματα όταν, ναι, έχει, όταν βρέχει. Λες και δεν ξέρουμε να, με το που πέσει μια σταγόνα βροχής, δεν μπορούμε πια να οδηγήσουμε σαν άνθρωποι στους δρόμους.
1: Ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα ελαστικά μας περισσότερο επίσης.
0: Πολύ, πολύ πιθανό και αυτό.
1: Α,
0: αποτέλεσμα, εκεί που θα είχαμε 40 λεπτά καθυστέρηση, θα σου πω εγώ, να κατεβούμε τον Κυφισό.
1: Να έχουμε... γίνεται 4,5 ώρες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Οπότε μεγάλη προσοχή σήμερα, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, γιατί η πρόβλεψη λέει ότι θα έχει αρκετή κίνηση.

0: Λοιπόν, όπως κάθε μέρα της και σήμερα, να πούμε βεβαίως ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200. Παρακαλούμε πάρα πολύ να είστε ευγενικοί.
1: Να
0: είστε έτσι
1: μας.
0: Και φάτη με το κορίτσι μας, γιατί φροντίζει πάντα για να σας εξυπηρετεί. Φέρνει εδώ τα ερωτήματα, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις στο ραδιοθάλαμο και εμείς θα διαβάσουμε. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Η Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τις 8 όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στο Real FM 97,8. Από πού θες να ξεκινήσουμε, γεωγραφία, αθλητικά, κοινωνία ή πολιτικά?
1: Θα ξεκινήσουμε τα πολιτικά μας.
0: Αυτό που λέμε στημένη ερώτηση.
1: Θα ξεκινήσουμε τα πολιτικά μας, ναι. Γιώργο, διότι έχει γίνει το σύστριγγλο.
0: Γιατί ρε παιδί μου?
1: Ανάμεσα
0: γιατί
1: στο Πασόκ και την Ελλάς.
0: Γιατί?
1: Γιατί σκοτώνονται. Έγραψε αυτό το άρθρο, ναι, που συζητούσαμε χθες ο κύριος Καρτερός. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα τα στελέχη του Πασόκ και της Ελλάς στα κανάλια και στα ραδιόφωνα σφάζονται. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι σφάζονται στα στελέχη. Το θέμα είναι ότι έπαιρε σκητάλη και ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Από την Κρήτη όπου βρίσκεται.
1: Από την Κρήτη βέβαια, μίλησε χθες το
0: Κρήτη. Ισχύει ρε Κασιανή αυτό που διάβασα, ότι λέει επειδή δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι από τα υπόλοιπα στελέχη και μέχρι να έρθουν οι έμπειροι του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει μπροστά Αλέξης Τσίπρας και σε αυτή τη λογική ξεκινάει από Κρήτη.
1: Τι να σου πω, δεν το ξέρω αυτό το ρεπορτάζ. Το θεωρώ πολύ πιθανό

0: από την άλλη πλευρά, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχουμε δει και διάφορα μαργαριτάρια τις τελευταίες μέρες.
1: Έχουν ένα θέμα πάντως εκεί πέρα. Δηλαδή έχουμε ένα θέμα με την πασπερμία των απόψεων, το οποίο είναι λογικό βεβαίως. Στη δημοκρατία είναι σημαντικό να έχεις πάρα πολλές απόψεις διαφορετικές. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Άμα είναι στο ίδιο κόμμα διαφορετικές απόψεις, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Αν μου πεις τι λες το ρε Παγάνη τώρα, δεν έχεις πει καφέ, τον πίνω δηλαδή. Είναι και ελληνικός και βαρύς κιόλας. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Πανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στην Κρήτη ότι το Πασόκ δεν είναι αντίπαλος, αλλά είναι ανταγωνιστής. Ναι, ναι. Μετά, η κυρία, μάλλον πιο πριν, η κυρία Κουφονικολάκου είχε πει ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και στο ενδιάμεσο, για τον κύριο Θανάση Καρτερό, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας βλάκας, πολιτικός βλάκας. Και τα τρία μαζί. Είναι λίγο ένα μήνυμα σύγχυσης προς τον κόσμο, ρε παιδί μου, της κέντρου αριστεράς. Λέει, τι είναι το Πασόκ για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη τελικά? Είναι δυνητικός εταίρος, δεν είναι αντίπαλος αλλά είναι ανταγωνιστής, είναι πολιτικός βλάκας, τι είναι? Γιατί βλέπω παράλληλα, θέλω να σε ενημερώσω, και κάποιους συναδέλφους μας να αγωνιούν για την ενότητα της κεντροαριστεράς. Αλλά τώρα τους έχει πιάσει αγωνία που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη διαφορά στη μία μονάδα ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το Πασόκ. Γιατί όσο ας πούμε ήταν μπροστά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δεν είχε καμία αγωνία. Η πιο παλιά, γιατί εγώ είμαι και παλιότερα, εσύ ήσουν ένα κοτσάκι τότε, όταν κυβερνούσε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Πάνο Καμένο, επίσης δεν είχαν καμία αγωνία για την ενότητα και το μέλλον της κεντροαριστεράς. Ήταν λυμμένα τα θέματα τότε. Καταλαβες.
0: Λυμμένα τα θέματα στην κεντροαριστερά, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει αυτό ποτέ.
1: Τότε ήταν, βρε. Με τον Πάνο Καμένο εννοώ. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Πάνος Καμένος είναι κεντροαριστερός.
0: Καλά, είναι βέβαια κεντροαριστερός ο Πάνος Καμένος. Θα έχουμε και Πάνο Καμένο σήμερα πολύ να ακούσουμε. Νομίζω ότι η κεντροαριστερά δεν υπήρξε ποτέ ενωμένη, γιατί δεν μπορούν να είναι ενωμένοι.
1: Έκανε μια προσπάθεια.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάθει πόσες διασπάσεις?
1: Πολλές, αλλά 9. Στη διάρκεια που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν καθοδόν για την εξουσία, αλλά και στη διάρκεια όταν ήταν στην εξουσία, μάζεψε δυνάμεις. Πολλές. Άθροισε δυνάμεις δηλαδή, κεντροαριστερές. Βεβαίως μείνανε και πάρα πολύ απ' έξω, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν άρθρισε δυνάμεις ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Αλέξης Τσίπρας. Αν συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα πρόσωπο ή γύρω από μια
1: στην Ελλάδα
0: ιδέα.
1: Ζούμε. Στην Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ανά το 80% ψηφίζει με βάση τον αρχηγό.
0: Ωραία, μαζί σου.
1: Ναι, θέλω να πω, δεν είναι μόνο του Τσίπρας. Είναι και άλλες περιπτώσεις όπου επιλέγουν πρόσωπο οι Έλληνες.
0: Εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να ενωθεί η κεντροαριστερά αν δεν υπάρξει ένας άνθρωπος της κεντροαριστεράς που να είναι αποδεκτός από όλους. Γιατί ο κ. Τσίπρας τώρα, κακά τα ψέματα, έχει δυσαρεστήσει και τους δικούς του, έχει δυσαρεστήσει και τους κεντρώους που είχαν πάει με το μέρος του όταν βγήκε πρωθυπουργός. Γιατί από αυτά που έχουμε καταλάβει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στις εκλογές στην Ελλάδα τις κρίνει το κέντρο.
1: Σωστά,
0: ούτε,
1: νομίζω.
0: Ούτε η παραδοσιακή δεξιά, ούτε η παραδοσιακή αριστερά.
1: Αυτό δεν είναι η αντίληψη της Κασιανής, είναι και η αντίληψή της, είναι και η πραγματικότητα όμως.
0: Είναι αυτό που καταλαβαίνω από τις εκλογές των τελευταίων ετών.
1: Αυτό καταγράφεται ως πραγματικότητα. Ναι, λοιπόν, εδώ, όπως πολύ σωστά λες, δύο είναι τα ζητήματα κατά την άποψή μου. Το ένα είναι η επόμενη μέρα των εκλογών και αυτό που λένε δηλαδή να μπορούμε να έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Ναι, αν δεν έχετε βέβαια βγάλει τα μάτια σας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, εγώ θα το πω δεύτερη μέρα σήμερα, επειδή βλέπω διάφορες αναλύσεις, αναγνώσεις. Είπε ο Μητσοτάκης την Παρασκευή, και το είπε έτσι ακριβώς όπως θα το πω, ότι το πολιτικό πρόβλημα για τον ίδιο θα δημιουργηθεί αν η Νέα Δημοκρατία λάβει τις εκλογές κάτω από 25%. Αυτό είπε, δεν είπε ότι θα φύγει. Εντάξει, δεν είπε φεύγω. Είπε ότι αν λάβει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές κάτω από 25% θα δημιουργηθεί για τον ίδιο ένα πολιτικό πρόβλημα. Αυτό είπα ακριβώς. Το λέω γιατί βλέπω αναγνώσεις, φεύγει ο Μητσοτάκης μετά κάτω από 25% ή ότι έχει βάλει Νέα Δημοκρατία εκλογικό στόχο το 25%. Και να ρωτήσω τώρα εδώ πέρα, γιατί θέλω λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει. Ο Μητσοτάκης έχει θέμα νομιμοποίησης πολιτικής για ένα κομμάτι που αρθρογραφεί, που συζητάει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που τα λέμε μεταξύ μας, εάν δεν φέρει η Νέα Δημοκρατία 36-37% για να είναι κοντά στην ή ενδεχομένως στην αυτοδυναμία. Ναι, το δεν λένε, το λένε. Ναι. Και από την άλλη είναι ηρωικό το ΠΑΣΟΚ ή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη άμα φέρει 16-17% και κατοχυρωθεί στη δεύτερη θέση. Δεν είναι λίγο παράλογο το σχήμα? Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει θέμα νομιμοποίησης άμα δεν φέρει 37%. Που εγώ θεωρώ ότι περισσότεροι θα πούνε από αυτός ότι και με 37% έχει θέμα νομιμοποίησης, διότι αθροίζουν ένα 70%, ακόμα και αν αυτό δεν είναι ομογενοποιημένο. Δεν είναι δηλαδή δύο ομάδες, δεν είναι, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία και οι αντιπαλοί της που είναι όλοι μαζί σε ένα στρατόπεδο. Βλέπουμε εδώ τι γίνεται ανάμεσα σε ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το Πασό. Και παραπέρα, μα πιάσει την πλευρά της Ελευθερίας, πιάσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, βλέπει τι λένε.
0: Και πολύ στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά έχει ο Μητσοτάκης θέμα νομιμοποίησης, άμα δεν πιάσει το 36-37%, αλλά δεν έχει ο δεύτερος, άμα πιάσει το 16-15-17%, ή δεν θα έχει ο τρίτος, άμα πιάσει το 12-13%. Τι σχήμα παράλογο είναι αυτό.
0: Όχι. Θα με επιτρέψετε να σου πω ότι αυτό είναι το λογικό.
1: Γιατί είναι
0: ο καθένας βάζει τους στόχους του. Έχει τους στόχους του.
1: Όχι, άλλο λέω. Για αυτό που μας έχει κριτική.
0: Και με το τι μπορεί να καταφέρει. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να καταφέρει 41%. Δεν το έχει αποδείξει.
1: Α, έτσι πάει η Δημοκρατία.
0: Δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν λέμε για τη Δημοκρατία. Λέμε για το κάθε κόμμα. Όχι, τι περιμένει από τον ηγέτη.
1: Εγώ ακούω βουλευτές που βάζουν θέμα νομιμοποίησης τη κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη.
0: Ο στόχος του
1: βουλευτές, αντιπολίτευσης.
0: Η αυτοδυναμία
1: είναι λογικό στο άθροισμα. Κάτσε ρε Κασιανή. Είναι λογικό να λες, έχει θέμα νομιμοποίησης αυτός που υπολείπεται 7-8 μονάδες για να είναι αυτοδύναμος. Αυτός έχει θέμα νομιμοποίησης. Και δεν έχει ο άλλος που υπολείπεται 17, 14, 15 μονάδες από την αυτοδυναμία.
0: Ναι, αφού το Πασόκ και η ελληνική στήριξη είναι και καινούριο.
1: Ναι, είναι τρόπο ζωής, ξέρω.
0: Ας βάλουμε το Πασόκ. Όχι.
1: Είναι μόδα.
0: Εκεί μπορεί να φτάσει. Θεωρητικά με αυτά που βλέπουμε έχει ξεπεράσει το 12% στις τελευταίες εκλογές.
1: Μα αγάπη μου καλή, αυτές είναι οι εκλογές.
0: Ο Μητσοτάκης τις τελευταίες εκλογές πήρε 41%.
1: Ωραία,
0: το έριξε στις ευρωεκλογές. Και σου λέει, αδερφέ, αν το ρίξεις κι άλλο από το 41% που έχεις πάρει, σημαίνει ότι κάτι δεν έκανες καλά. Να έρθει ο επόμενος.
1: Να τον φάμε λοιπόν το Μητσοτάκη. Να τον καθαρίσουμε το Μητσοτάκη πολιτικά. Να φάμε και την Νέα Δημοκρατία. Αλλά να το κάνουμε μέσα από τις εκλογές.
0: Ναι, μέσα από τις εκλογές.
1: Μπράβο, γιατί εδώ βάζουμε διάφορα ζητήματα. Δηλαδή δεν έχει, λέει, την νομιμοποίηση στην πολιτική. Πολύ ωραία. Και ποιος την έχει? Αυτός που έχει 12, αυτός που έχει 16 ή 15% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ποιος την έχει την νομιμοποίηση? Προσπαθώ να καταλάβω, γιατί ακούω, σου λέω, μπαίνει ένα θέμα. Έχει, λέει, την νομιμοποίηση.
0: Είναι εκλεγμένος πρόεδρος, δισεκλεγμένος πρωθυπουργός. Έχει την νομιμοποίηση. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αρέσει, δεν αρέσει σε μερικούς.
1: Γιατί
0: αλλά
1: εδώ,
0: αυτό είναι άλλο.
1: Έτσι λύνουν τα θέματα. Με εκλογές. Αν υπάρχει άλλος τρόπος, να μας πείτε και εμάς, γιατί δεν ξέρουμε. Με ποιον άλλο τρόπο μπορεί να γίνει, ας πούμε. Αν υπάρχει κάποιος να έχει μια ιδέα, ρε παιδί μου.
0: Να παραιτηθεί, ας πούμε, να σηκωθεί να φύγει για να βγάλει ένα άλλο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα πρέπει όμως να προηγηθεί.
0: Αυτό το λένε
1: για να συμβεί αυτό.
0: Της Νέας Δημοκρατίας το λένε των άλλων κομμάτων.
1: Εγώ το διαβάζω γύρω-γύρω. Όχι, το γράφουν και οι αυτοί που. Εδώ το τροπούν με το Σαμαρά. Είναι αρκετοί διάφοροι.
0: Άρα δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Άρα δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Γιατί αυτή τη στιγμή, εκτός από τον πρωθυπουργό της χώρας που αφορά όλους μας, μιλάμε για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας έχουν δικαίωμα να μιλάνε όσοι είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, όλοι να μιλάνε. Δημοκρατία είμαστε. Αλλά να βγαίνει νόημα από αυτά που λέμε γενικά, εννοώ. Γενικά.
0: Ρε παιδί μου, η άποψη για το ποιος ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να έχουν όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη Νέα Δημοκρατία και πάνε και θα πάνε να ψηφίσουν για πρόεδρο αν γίνουν στο εσωκομματικό της εκλογές, έτσι δεν είναι?
1: Και η κοινωνία έχει δικαίωμα να παρακολουθεί και να τοποθετείται.
0: Και εγώ μπορώ να σου πω ότι για το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε,
1: το ίδιο πράγμα για το
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ίδιο πράγμα για το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο πράγμα για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μπορεί να θεωρώ ότι η κυρία Δούρο, ας πούμε, δεν είναι κατάλληλη. Αλλά δεν έχω δουλειά να μιλήσω αν δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες.
1: Και το άλλο που θέλω να σου πω, το οποίο το έχουμε χρόνια, γιατί έχουμε εδώ πέρα πολιτικά πράγματα πολλά να κουβεντιάσουμε. Τα έχουμε διάσουμε ήδη δηλαδή. Απλά έχω φύγει λίγο από τη σκαλέτα σου, ως συνήθως. Έχω βαρεθεί να βλέπω συναδέλφους μας να διεκδικούν τα σκύπτρα του αντικειμενικού. Εγώ ουδέποτε έχω ισχυριστεί ότι είμαι αντικειμενικός. Πάντα το λέω εδώ στο φιλόξενο Real FM 97,8. Δίκαιος προσπαθώ να είμαι. Αντικειμενικός ξέρω ότι δεν μπορεί να είμαι.
0: Αντικειμενικοί δεν μπορούν να είμαστε, κάνουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Εσύ
0: κάνουμε
1: και εγώ. Άλλοι λένε ότι είναι. Αλλά να κάνω μια ερώτηση. Αντικειμενικός είναι αυτός ο οποίος έχει παρατήσει την ενεργή δημοσιογραφία ή εξακολουθεί να την ασκεί και είναι και ενταγμένος, παραδείγματος χάρη, σε ένα πρωινό καφέ ή σε ένα γραφείο τύπου ή σε ένα κόμμα? Αυτός είναι αντικειμενικός? Αυτός θα κρίνει τους υπόλοιπους συναδέλφους μας, διότι έχει το τεκμήριο της αντικειμενικότητας και θα μας κρίνει εμάς τους υπόλοιπους πόσο αντικειμενικοί είμαστε? Και εδώ έχει χάθει λίγο η μπάλα. Είσαι σε ένα κόμμα εντάγμενος. Γιατί έτσι γουστάρεις και μπράβο σου. Και παράλληλα δημοσιογραφείς. Πολύ ωραία. Εσύ θα μας πεις εμάς αν είμαστε αντικειμενικοί?
0: Ακούσα άκουσα όμως.
1: Ναι,
0: κάνουμε δελτίο ειδήσεων εμείς εδώ.
1: Εμείς.
0: Κάνουμε κάποιο δελτίο ειδήσεων.
1: Δεν νομίζω ότι λέγεται δελτίο ειδήσεων αυτό.
0: Δελτίο ειδήσεων δεν κάνουμε. Ναι. Αντικειμενικότητα υπάρχει, θεωρώ, μόνο στα δελτία ειδήσεων. Όταν κάνεις εκπομπή, φαντάζομαι και οι φίλοι που μας ακούνε γιατί τους αρέσει ο τρόπος που τα λέμε και βάζουν να ακούσουν να δουν τι θα πει ο Παγάνης και τι θα πει Βραχά και αντίστοιχα σε οποιοδήποτε άλλο ραδιόφωνο αφήσουν τη συχνότητα εκείνη τη στιγμή. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Όταν κάποιο κάνει εκπομπή,
1: αναγκαστικά. Η κουβέντα είναι πιασμένη ούτως ή άλλως.
0: Ωραία, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι μάλλον που είναι καλύτεροι και μπορούν να κάνουν εκπομπή και να είναι αντικειμενικοί.
1: Και πιο έμπειροι και πιο σοφοί και καλύτεροι αρθρογράφοι, δεν το συζητάμε. Εννοείται.
0: Μπράβο και συγχαρητήριά τους. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
0: θες να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα από την Κρήτη.
1: Βέβαια.
0: Γιατί τώρα σου λέει, εγώ με τον Ανδρουλάκη δεν είμαι αντίπαλος, είπε πάλι ο κύριος Τσίπρας.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
0: Εμένα αντίπαλος μου ο Μητσοτάκης.
2: Εγώ δεν τσακωνώ με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις. Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάδας.
3: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνηση της χώρας,
2: εγώ σέβομαι,
3: κύριε Τσίπρα.
2: Εγώ σέβομαι, ακούστε με λίγο.
3: Ναι, ναι.
2: Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκλειδίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, την δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του αλληνού.
1: Εντάξει, οκ, δεν έχει επιτεθεί, προσωπικά δεν έχει επιτεθεί. Υπάρχουν άλλοι για να κάνουν αυτές τις δουλειές, άμα χρειαστεί, ρε παιδί μου. Κάνουν άλλες επιθέσεις. Έτσι κάνουν τα κόμματα συνήθως.
0: Βάζουν άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.
1: Δεν χρειάζεται να το κάνει ο αρχηγός, επειδή μου το κάνει. Οι υπόλοιποι εννοείται το κάνει και ο αρχηγός. Λέμε το. Αλλά εγώ έχω συγκλονιστεί με την προηγούμενη δήλωση που δεν την έχεις εσύ και την έχω βρει εγώ για να ξέρεις.
0: Ποια δήλωση?
1: Σε βάζω κάτω. Ε?
0: Τι έγινε, καλέ?
1: Όσα χτυπήματα και αν δεχτώ θα κάνω τον βουδιστή μοναχό, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος στο Πασόκ. Και έχω το ηχητικό. Πάμε, κύριε Σαπανίδη. Εκεί είναι κάπου, να ξέρεις. Τι με κοιτάς? Κάνει το βουδιστή μοναχό.
0: Ψέλνεις.
1: Εγώ.
0: Ψέλνεις.
1: Εγώ δεν ξέρω μοναχό.
0: Οι κύριοι αυτοί εδώ λέω ψέλνουν.
1: Αυτοί οι κύριοι ψέλνουν, ναι. Έτσι κάνουν οι βουδιστές μοναχοί.
0: Με τα πορτοκαλιά.
1: Αυτοί είναι. Και διαλογίζονται. Σταυρώνουν και τα χεράκια.
0: Να δω τον Τσίπρα καραφλό με.
1: Έτσι, ο ίδιος το πέρα,
0: παιδάκι. Με το πορτοκαλί, το
1: εγώ
0: σοδανάκι.
1: Το λέω.
0: Τίποτε το λες εσύ, ανθρωπέ μου. Θα κάνει το. Δηλαδή, ότι είναι πολύ προκλητικό το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και θα κάνει υπομονή και θα έχει. Θα πάρει όρκο σιωπή, ας πούμε, να μην αντιμετωπίσει το Πασόκ. Και θα κάνει.
1: Δεν λένε άντε.
0: Είπε, εντάξει. Δεν ξέρω τι γλώσσα μιλάνε.
1: Άντε, τελειώνεται. Πάμε σε εκλογές. Άντε.
0: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Ανδρουλάκης την έφαγε. Δηλαδή, τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν βλάκα.
1: Πολιτικό βλάκα.
0: Αν κάποιος χθες ήταν βουδιστής μοναχός, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί μίλησε και σε συνέδριο και δεν είπε και κουβέντα.
1: Ρε παιδί μου, είναι πολιτικός βλάκας ο Ανδρουλάκης, γιατί δεν δέχεται να παραδώσει, να πει ότι εντάξει, θα συνεργαστούμε με την ελληνική αριστερή στην παράταξη και μετά τις εκλογές θα είναι επικεφαλής ο Τσίπρας. Δεν το δέχεται αυτό.
0: Άρα είναι πολιτικός βλάκας. Θα τους δώσω στο.
1: Ακριβώς. Άρα τι είναι, πολιτικός βλάκας. Επειδή δεν τα δέχεται αυτά. Καταλαβαίνεις. Είναι σαν να σου λέω εγώ εσένα, μου δίνεις το αυτοκίνητό σου. Λέω, όχι, γιατί το χρειάζομαι.
0: Το θέλω.
1: Και εγώ σε βρίζω μετά. Λέω, δεν έχω δίκιο που σε βρίζω.
0: Γιατί βρε Γιώργο μου, αφού το μαξάκι μου είναι δικό
1: γιατί
0: μου.
1: Γιατί θέλω και το δικό σου αυτοκίνητο.
0: Θα πάρεις το δικό σου.
1: Θέλω και τα δύο, τα έχω ανάγκη. Το ένα είναι, έχει ζυγό λίγοντα, το άλλο έχει μονό.
0: Άμα πρέπει να φτάσουμε κάπου και χρειαζόμαστε περισσότερο και θέλουμε να πάρουμε κόσμο μαζί μας, θα πάμε παρέα.
1: Σε καταγγέλλω για πολιτική ανοησία που δεν μου δίνεις το αυτοκίνητό σου.
4: φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Ποιος είσαι εσύ?
16: Ο Πιέρ.
17: Δεν είσαι ο Τωμά.
16: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
15: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
15: Και ποιος είσαι?
16: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
17: η ιδέα της χρονιάς.
18: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
19: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
20: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Λατό FM στους 103,3.
24: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε ως ολίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, Ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα. The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
0: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
25: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 6 και με βροχούλα. Ψηλή βροχούλα εδώ στο Μαρούσι. Προετοιμαστείτε αναλόγως.
26: Η κινησούλα είναι γνωστή. Στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια.
25: Από τώρα, κάτσε ρε, από τώρα ρε Κασιανά.
26: Εσύ Γιώργο, αφού έχει, τι να πούμε.
25: 6:33
26: 6:33 Προετοιμαστείτε σήμερα πάντα όταν βρέχει παιδιά στην Αθήνα. Γίνεται χαμός στην κίνηση, περισσότερο από τη συνήθω δηλαδή. Ναι. Και στην εκκλησία.
25: Ούτε κατέρωθεν του Κηφισού και ξεκινάει η κίνηση τέτοια. Ξυπνάνε όλοι μαζί και φεύγουνε.
26: Να σου πω τώρα, ναι. Έχει και ο Κηφισός αυτή την ιδιαιτερότητα που ανοικοκλίνουν οι λωρίδες του. Και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα με τον μπες βγες στις λωρίδες που κλείνουν και ανοίγουν.
25: Μαγικός δρόμος, παιδί μου.
26: Μαγικός. Ναι. Είναι...
25: Μπαίνεις εκεί, δεν ξέρεις που θα καταλήξεις. Άμα μπεις μεσημέρι, άμα μπεις σε μια ώρα από τώρα, μια μισή, δεν ξέρεις που θα φτάσεις.
26: Κάνεις το σταυρό σου.
25: Ναι.
26: Γίνεσαι βουδιστής μοναχός. Και προσπαθείς να φτάσεις στον προορισμό σου. Και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών κάτι αντίστοιχο συμβαίνει αυτή την ώρα. Από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και επηρεάζεται και η άνοδος της Χιστού. Παιδιά, υπομονή για σήμερα.
25: Την καλημέρα μας το βλέπω Κωνσταντίνο. Καλημέρα από Στουτγκάρντι λέει. Ο Τσίπρας έφυγε ως Τσίπρας και γύρισε ο Τσίπρας, δεν άλλαξε τίποτα. Και με τα ίδια χαρακτηριστικά από το συνοδεύον σημειώνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Στουτγκάρντι. Όχι, εγώ βλέπω διαφορές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Bypass Εβόσμου. Καλημέρα φίλε στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
26: Καλημέρα,
25: και στον Εβόσμου. Τι λέει ο Γιάννης λέει, όχι Γιώργο και 15 να φέρει, δεν φεύγει ο Μητσοτάκης με τίποτα, μην ανησυχείς, όλα καλά, για πάντα Μητσοτάκης. Δεν νομίζω εσύ αδερφέ. Δεν νομίζω δηλαδή. Αν έχεις την υποψία ότι θα γίνουν εκλογές αλλά δεν θα τηρηθεί το αποτέλεσμα, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν νομίζω. Γιατί σε βλέπω ότι εσύ είσαι δεδομένος. Θεωρείς ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, μου τσουδάκης πρέπει να φύγει. Εντάξει, οκ. Okay, είναι η άποψή σου. Ο Χρήστος, ο οποίος λέει πολύ ανόητο το ερώτημα του Παγάνη, το Μητσοτάκης κρίνεται για σχηματισμό κυβέρνησης. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι δεν κρίνονται γι' αυτό. Δεν ψηφίζονται για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Θες να σκεφτείς λίγο το ζήτημα, γιατί βλέπω ότι βάζεται πολύ ωραία το θέμα της ανοησίας. Από ένα συμπαίνω χώρο, δηλαδή μπαίνει, είναι όλοι ανόητοι οι υπόλοιποι. Εκτός από εμάς. Έχω κι εγώ ενίοτε αυτή την αυταπάτη, να ξέρεις. Είναι όλοι βλάκες. Εγώ μόνο έξυπνος. Και μετά την πατάω, όπως συνήθως. Λοιπόν, έχουμε και ζητήματα όμως με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και με όσα κυκλοφορούν, λέγονται και γράφονται για αυτήν στις Ηνωμένες Πολιτείες ο φίλος μου, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάσης Τσίτσας. Καλημέρα από την Αθήνα, Θανάση μας.
5: Καλημέρα σε όλους.
26: Γεια σου, ρε Θανάση.
5: Δεν μιλάμε καταρχήν πάνω σε ωραία κομμάτια όπως το προηγούμενο της Στέφανη Μίνης.
25: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
5: Πολύ και γενιά.
25: Έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν τον έχω μάθει αυτόν τον κανόνα. Ναι.
5: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια μεγάλη πολιτική θέμα που εντάξει, τα πλοκάμια της φτάνουν και στην Ελλάδα. Και αυτά ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες όταν για πρώτη φορά δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο αναφορώντας για το Οχάιο για μια προεκλογική εκστρατεία ερωτηθείς αν σκέπτεται να απολύσει την πρέσβεση των ΗΠΑ στην Ελλάδα την Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά τα δύο αποκαλυπτικά δημοσίευματα της Wall Street Journal άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο μετά από αυτές τις διαδοχικές αποκαλύψεις της Αμερικανικής Εφημερίδας για δραστηριότητες της και για συμπεριφορές, κάτι που έχουν προκαλέσει μεγάλη πολιτική αναταραχή στην Ουάστον, εξελίσσεται σε μείζον θέμα τρεις ακριβώς εβδομάδες πριν τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Όπως δήλωσε, το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, επιβεβαιώντας δημόσια τη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου. Πριν από λίγο, να πω ότι τις τελευταίες 4 ώρες από την ώρα που έκανε τη δήλωση υπάρχει ένας ολμαδός δημοσιευμάτων για την υπόθεση σε επίπεδο παρασκηνίου, το τι έχει γίνει. Τα έχω σταχυολογήσει για να τα ακούσουμε και να τα μεταφέρω και σε εσάς. Πριν από λίγο η Wall Street Journal μετέδωσε ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συζήτησαν το Σαββατοκύριακο αν η Γκιλφόιλ θα έπρεπε να παραμείνει πρέσβυρα υπό το φως αυτών των καταγγελιών. Ορισμένοι πρότειναν να αντιζητηθεί να αποχωρήσει κυρδολιός ώστε να αποφύγει ο Τραμπ την αμηχανία του να χρειαστεί να την απολύσει. Η υπόθεση προκαλεί μεγάλη αμηχανία στο Λευκό Οίκο, μεταδίδει το CNN. Αναφέρει ότι οι συνεργάτες του Τραμπ θεωρούν τις αποκαλύψεις επιβαρυντικές για την κυβέρνηση, ιδίως καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Τόνισαν ότι ο πρόεδρος δεν έχει ανακοινώσει την τελική απόφαση, αυτό το ξέραμε και μέχρι εχθές, και ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει ρόλο στη διαδικασία. Στο επίκεντρο όλης αυτής της πολιτικής θύελλας βρίσκεται η καταγγελία που δημοσιεύτηκε στη Wall Street Journal και αποκάλυψε ότι η Γκιλφόιλ ζήτησε από τον επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τραμπ, Έρικ Ντίτερς, $100,000 για εξόφληξη προσωπικού της λογαριασμού πριν από την επικύρωση του διορισμού της. Ο Ντίτερς παρέδωσε μηνύματα και έγγραφα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συναλλαγή πολιτικής εξυπηρέτησης. Υπήρξε και δεύτερο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal όπου δημοσίευσε πληροφορίες για ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και πολυτελείς διαμονές που φέρονται να χρηματοδοτούσαν επιχειρηματικοί παράγοντες. Η κυρία Γκιλφόιλ σήμερα έδωσε τη δικιά της εξήγηση, υποστήριξε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες δεοντολογίας και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department. Να πούμε ότι ο Άστον Post ανέφερε πριν από λίγο ότι όλες αυτές οι καταγγελίες κινητοποίησαν το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department που διερευνά ήδη τις καταγγελίες και η έρευνα αφορά και την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Δημοσιεύματα της νεοκίνητης εφημερίδας του New York Post μιλούν ήδη για πιθανούς αντικαταστάτες της πρέσβυρας και μεταδίδουν ότι οι αποφάσεις ενδέχεται να ληφθούν τις επόμενες ώρες, μέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί η απομάκρυνση ή να γίνει γνωστό όνομα διαδόχου. Σε προσωπικό επίπεδο, το CBS αναφέρει ότι η κυρία Γκιλφόιλ γνωρίζει πως ο Τραμπ εξετάζει την απομάκρυνσή της, βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δικηγόρο της και ζητά τις τελευταίες ώρες συμβουλές από κυβερνητικά στελέχη. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance και ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, φέρονται ενοχλημένοι και δεν ήταν διατεθειμένοι να καλύψουν την, όλη αυτή την υπόθεση, λέω, των εκλογών και πόσο θα κοστίσουν στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι ως γνωστόν βρίσκονται πίσω από τα δημοσκοπικά τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές, ενδεχομένως χάσουν και τα δύο νομοθετικά σώματα, κάτι το οποίο θα κινητοποιήσει και πάλι τους δημοκρατικούς, γιατί θα είναι μια υπόθεση η οποία δεν θα σταματήσει προεκλογικά, θα εξελιχθεί και μετεκλογικά, καθώς υπολογίζουν, μάλλον σχεδιάζουν ότι αυτή η υπόθεση θα έρθει στο Κογκρέσο με έρευνες και εξεταστικές επιτροπές. Ζητούν έρευνες και ακροάσεις και ζητούν όλα τα στοιχεία για να μπορεί η κοινή γνώμη αλλά και το νομοθετικό σώμα να βγάλει άποψη για το τι ακριβώς έγινε επί ημερών Γκυλφόρη. Τώρα, το πιο, θα έλεγα, σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά, είναι αυτό που βγήκε πριν από λίγο και αφορούσε την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Ρούμπλιο στην Αθήνα. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ABC ότι η κυρία Γκυλφόρη εμφανίστηκε σε ορισμένες εκδηλώσεις της επίσκεψης του Ρούμπλιο στην Ελλάδα χωρίς να έχει προσκληθεί από το State Department, εντείνοντας τη δυσαρέσκεια συνεργατών του. Δύο πηγές, σύμφωνα με το ABC, επιβεβαίωσαν συζητήσεις για πιθανή απομάκρυσή της, αλλά τόνισαν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα μια τελική απόφαση.
26: Τώρα, ρε Θανάση, περίεργο δεν είναι να μην καλείται η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών σε εκδήλωση για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας? Και το ότι δεν είχε, κληθεί στις εκδηλώσεις είναι ένα περίεργο πράγμα.
5: Ναι, εάν επιβεβαιωθεί, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά που διαρρέουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι τώρα ο ένας μετά τον άλλον διαρρέουν στα αμερικανικά μέσα λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας και το πώς κινείται κυρίως ο Λευκός Οίκος, που θεωρούν ότι έχει δει τα στοιχεία και τα θεωρεί αυθεντικά, έτσι τουλάχιστον μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα, φαίνεται ότι ο κ. Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα γνωρίζοντας την κατάσταση, ήθελε να πάρει αποστάσεις, δεν το κατάφερε διότι η κυρία Γκυλφόρη εμφανίστηκε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Όταν ρωτήθηκε στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον κύριο Γεραπετρίτη από Αμερικανούς δημοσιογράφους για τα δημοσίευματα της Wall Street Journal, εμφανίστηκε πάρα πολύ ενοχλημένος. Δεν ξέρω, θυμάστε. Γύρισε στον Αμερικανό δημοσιογράφο και είπε ότι αυτά τα θέματα δεν θα τα λύσουν σε μια ξένη χώρα. Θα γυρίσουμε πίσω και θα επιληφθούμε. Το ένα δένει το άλλο. Νομίζω ότι είναι μια ιστορία η οποία εξελίσσεται κατά αμερικανικά μέσα ως Gilfoy Gate. Θα υπάρξουν και άλλα δημοσιεύματα, τουλάχιστον έτσι προαναγγέλει η Αμερικανική Εφημερίδα. Έχει πολλά email και ηχογραφήσεις από τις δραστηριότητες όπως υποστηρίζει η Εφημερίδα. Και νομίζω ότι αυτή η υπόθεση δεν θα κινηθεί μόνο προεκλογικά, θα εξελιχθεί και μετεκλογικά, καθώς οι Δημοκρατικοί το κάνουν ήδη σημαία ως άλλο ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Τραμπ.
26: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
25: Ευχαριστούμε, κύριε Θανάση μας. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Τώρα, διαβάζοντας από το real.gr και το nikos.gr, είναι χθες το βραδινό post αυτό. Οι δικηγόροι της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της κυρίας Kimberly Guilfoyle, διαψεύουν κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Αυτός που την κατήγγειλε λέγεται, ονομάζεται Eric Dieters, είναι επιχειρηματίας. Αυτός λέει ότι μου ζήτησε $100,000 για να πληρώσει την πιστωτική της κάρτα. Και λέει λοιπόν η κυρία Guilfoyle μέσω των δικηγόρων της ότι οφείλει στην πρέσβερα περίπου $150,000 ο κύριος Dieters για ομιλίες και συμβουλευτικές εργασίες. Διότι ο κύριος Dieters, σύμφωνα με τους δικηγόρους, προσέλαβε την κυρία Guilfoyle για εκδηλώσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν αναλάβει τη θέση της πρέσβεως, συμφωνώντας σε αμοιβή $200,000, εκ των οποίων τα $150,000 παραμένουν απλήρωτα. Δηλαδή από την αμοιβή που είχαν συμφωνήσει κατά την Guilfoyle, τη σωστά $150,000. Και βεβαίως οι δικηγόροι τονίζουν ότι οι αναφορές για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών είναι παραπλανητικές και ότι οι πρέσβεις ακολουθούσαν τις οδηγίες του State Department, ενώ αξιολογούν νομικά μέσα για την ύπαρξη του οφειλόμενου ποσού. Αυτή είναι η θέση της κυρίας Guilfoyle. Τα υπόλοιπα που αποθανάσεις είναι αυτά που ακολούθησαν, έτσι, πριν από λίγες ώρες.
26: Να επιστρέψουμε στα δικά μας τα εσωτερικά.
25: Να επιστρέψουμε, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, ναι, θέλω να περάσω στο διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
26: Οι Nexstys Now και η Dam Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου του 2026 στην Έγκλη Ζαπίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανήκοντας στο διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνέχεια ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα.
6: Real FM.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
27: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
28: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
27: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
29: Time out για Θράκων.
30: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
29: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
30: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
31: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
32: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
33: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
32: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
34: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
35: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Σκυλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Σκυλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

0: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8 και έχουμε αφήσει, Γιώργο μου, στη μέση την κόντρα Πασόκ Ελλάς.
1: Ναι, έχουμε αφήσει, θα συνεχίσουμε, αλλά έχω ένα μήνυμα για σένα σύντομο.
0: Τι?
1: Τώρα δεν θα τα ρίξω αυτό του Σαπρανίδη, αλλά έχω να, θέλω να, το ακούσει.
2: Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κάνω κουμπάκι, κατά λάθος πάτησα. Πώς τα ξέρω και άλλα σαφά. Κόλπο που κάνουν και αλλάζουν. Εγώ είμαι ο Λευτέρης, είμαι, δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ.
0: Okay, ο Λεπά ήταν αυτός.
1: Πήγαινε χαμός. Λέει πώς έγινε έτσι ο άνθρωπος. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια χαρά, όπως ήταν και πριν. Αλλά γίνεται χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έκανε βιντεάκι και λέει: παιδιά, εγώ είμαι. Δεν έχω αλλάξει. Απλά πάτησα λάθος φίλτρο. Να προσέχετε εσείς που βάζετε τα φίλτρα.
0: Ρε παιδιά, μην βάζετε φίλτρα. Μπερδευόμαστε.
1: Ναι.
0: Ο Λεπά τώρα, τι κακό τον βρήκε και έβαλε φίλτρο. Τον αγαπάω όπως είναι.
1: Λέει, έκανε πλαστικές, λέει, έκανε αυτό. Έκανε... Και λέει ο άνθρωπος, παιδιά. Πήγα να ανεβάσω ένα βιντεάκι σε μια εφαρμογή και πάτησε λάθος φίλτρο. Μην τα πατάτε τα φίλτρα, αν δεν τα ξέρετε.
0: Δεν ξέρω, σου πω κάτι. Και ένα καρπλαστική, τι πειράζει.
1: Εγώ είπα ότι με πειράζει.
0: Όχι, δεν είπα ότι σου πειράζει σένα, ρε παιδί μου. Λέω για αυτούς που το γκράξανε τον άνθρωπο.
1: Τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι. Απλά γίνει. Είναι ψηλά το θέμα αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μου πει με αυτά τα σοβαρά θέματα.
0: Ναι, πάνω σε χαλιά.
1: Ένα ασχοληθούμε εμείς με τις βλακίες που ασχολούμαστε με τα πολιτικά, ρε παιδί μου. Για πες. Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, θες να ακούσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του Πασόκ.
1: Και βέβαια να τον ακούσουμε.
0: Που είπε ότι πρέπει να πάρει θέση, ρε παιδιά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για το άρθρο Κατερού.
1: Πήρε θέση.
0: Να το καταδικάσει.
1: Α, αυτό εννοεί.
0: Είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να πούμε τι θα πει, τι να γράψει ένα άρθρο το οποιοδήποτε αρθρογράφος που γράφει 40 χρόνια.
1: Ο μόνος που πήρε αρνητική θέση ήταν ο κύριος Τσιακαντάρης, με σημείωση αν δεν κάνω λάθος. Δεν ρωτώ σε αν κάνω λάθος. Ο οποίος είπε, ρε παιδιά, για αυτούς που στηρίζουν ελληνική αριστερή συμπαράταξη όπως εγώ, θα πρέπει να βγούμε να καταδικάσουμε το σημείο άρθρο. Δεν τον άκουσε κανένα άλλο. Υποθέτω ότι αν κάτι δεν καταδικάζει, αν δεν το καταδικάζει, το εγκρίνει άρα.
0: Μα άκουγα, ας πούμε, την κυρία Κουφονικό Λάκου.
1: Έτσι δεν είναι στη ζωή τα πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Έτσι είναι. Είπε ότι είναι 40 χρόνια αρθρογράφος. Δεν ταυτίζεται η γνώμη του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά μπορεί να γράφει ό,τι θέλει.
1: Μάστε.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να του πω τι θα γράψει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να τον ακούσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη.
1: Βεβαιότατα.
3: Υπήρξε από τα κορυφαία πρόσωπα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου και λογογράφος του. Ποιος μπορεί να πιστέψει. Αν, ας πούμε, εγώ έγραφα ένα άρθρο τύπου Καρτερού, ότι δεν θα έχει γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ. Οφείλει η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας να πάρουν θέση.
0: Ήταν, σου λέει, στενός του συνεργάτης και παραμένει. Όταν. Είσαι Γιώργο, συγγνώμη, να σου πω. Αν είσαι σε πολιτικό,
1: ναι.
0: Και εγώ είμαι δίπλα στου 500 χρόνια.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε. Και ξεκινάω και γράφω ένα άρθρο.
1: Για γράψτε μου ένα άρθρο, παρακαλώ.
0: Που χαρακτηρίζω βλάκα το βασικό σου αντίπαλο.
1: Ναι. Δεν έχω καμία ευθύνη εγώ. Έχω βρει εγώ ποτέ κανένα. Έχω βρει ποτέ κανέναν. Να ξαναρωτήσω.
0: Το κάνω λογογράφο, ρε Γιώργο.
1: Ναι, αλλά έχω βρει εγώ κανέναν.
0: Προσωπικά όχι.
1: Όπως και στις υποθέσεις.
0: Προσωπικά βουδιστής μονάχος.
1: Βάζεις ένα δικηγόρο να σου διεκπαιρεώσει μια υπόθεση. Τις κινήσεις που κάνεις χρόνια το δικηγόρο τις χρόνες εσύ. Μην κοιτάς που είσαι εντολέας του δικηγόρου εσύ. Τις κάνει ο δικηγόρος όμως. Τι με κοιτάς εσύ.
0: Τι κοιτάω, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Έχω βρει εγώ ποτέ κανένα.
0: Σαν τους αχυρανθρώπους του Καμπούρι, ένα
1: έλα,
0: πράγμα.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Όχι, ρε παιδί, δεν μιλάμε για κολοτούμπες εδώ. Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Δεν μιλάμε για κολοτούμπες.
0: Α, δεν μιλάμε.
1: Όχι. Τον κολοτούμπα λέμε το χαρακτήρα, έτσι.
0: Το Μίστερ Κολοτούμπα με... τον.
1: Ναι.
0: Ντελιβερά, παύλα χειράνθρωπο, παύλα δεν ξέρω εγώ τι άλλο, παύλα περσόνα τραστιδί. Ξέρεις ποιος άλλος αντέδρασε τώρα για αυτή την κόντρα, εκτός από τον κύριο Σιακαντάρη. Αντέδρασε και ο κύριος Καμένος.
1: Οπα.
0: Μίλησε χθες το
1: Όπλο,
0: στον Στρεβελάκη, μάλιστα.
1: Ο Πάνος Καμένος.
0: Ο Μάνος Καμένος. Αντέδρασε για τον Ανδρουλάκη συγκεκριμένα. Είχε ένα πρόβλημα με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Κάτσε, Κασιανή, γιατί εγώ τώρα αρχίζω και. Τα χάνω λίγο.
0: Παθαίνεις ντεζαβού.
1: Παθαίνω ένα ντεζαβού. Δεν ήταν ο Πάνος Καμένος.
0: Που συγκυβέρνησε με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και μετά, εξαιτίας συμφωνίας των Πρεσπών, αντάλλαξαν στιχάκια ποιητικά απογοήτευσης και στεναχώριας.
0: Και πήγε στο καλό της Παναγίας, ναι, αυτός είναι.
1: Αυτός ναι. Άρα δεν ισχύουν εκείνα τα στιχάκια ή ήμουν νιώσει και γέρασα.
0: Ρε παιδί μου, θες να τον ακούσουμε τι είπε.
1: Θες
0: να σχολιάσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Καμένο τι είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και προσπαθεί να σωθεί. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
0: Ορίστε. Έχει γατζωθεί από τον Ανδρουλάκη το Πασόκ και πάει πίσω.
1: Ναι.
0: Σου λέει ο κύριος Καμένος για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Okay.
0: Και εξέφρασε και στη συνέντευξή του, θα ακούσουμε και άλλο απόσπασμα αργότερα,
1: ναι,
0: ότι θεωρεί εκείνος πως πρέπει να υπάρχουν δύο πόλοι, η αριστερά και η δεξιά, και να συσπηρωθούν όλοι γύρω από ένα πρόσωπο.
1: Μάλιστα.
0: Π.χ. να συσπηρωθεί η δεξιά γύρω από τον Μητσοτάκη, να συσπηρωθεί η αριστερά γύρω από τον Τσίπρα. Και αυτό να γίνει στις εκλογές. Αυτή να είναι η αντιπαράθεση των εκλογών.
1: Μάλιστα. Αλλά εγώ θυμάμαι, θα απαγγείλω ποίηση τώρα.
0: Για να απαγγείλω.
1: Αν οι ζητιάνοι σαν εμέ δεν έχειναν το αίμα, καπετανέοι σαν εσέ δεν θα φορούσαν στέμα. Τι με κοιτάς? Δεν το πάω.
0: Ποιος το πέβε, Γιώργο?
1: Πάνω σκαμμένος στο κοινοβούλιο, στον Αλέξη Τσίπρα, ρε Ζήκασια.
0: Τι κακό που μας βρήκε.
1: Αυτός το είχε πει, εγώ το είπα. Τι με κοιτάς έτσι? Αφού αυτός το είπε.
0: Μπορείς να μου το επαναλάβεις.
1: Βεβαίως. Θες να το πολυρικά ή απλά να το.
0: Θέλω να το πεις περισσότερη ένταση, γιατί δεν το πες
1: με ένταση το θες. Πιο θεατρική.
0: Πιο θεατρικά.
1: Αν οι ζητιάνοι σαν εμέ δεν έχειναν το αίμα, καπετανέοι σαν εσέ δεν θα φορούσαν στέμα.
0: Τώρα δεν έχω και το απόσπασμα να σου βάλω που λέει να συσπηρωθεί αριστερά γύρω πίσω από τα Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή με προκαλείς και εμένα τώρα και δεν
1: και
0: έχω
1: ο
0: να
1: Τσίπρας
0: σου
1: είχε αφιερώσει στον Καμένο ένα απόσπασμα το ποίημα πόλης του Καβάφη, για να το έχω
0: ολοκληρώσει. Ναι.
1: Τι?
0: Θα το πεις.
1: Μετά.
0: Α, μετά. Εντάξει, πάμε σε ρυθμιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
5: Real FM.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σερβι.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, σου έχει πίσω.
16: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
15: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition? Πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
16: Σίκα πώς?
15: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
17: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
18: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
17: Εμπορικό συνεργάτη Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη με έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Μετά τη σύγκρουση και τα δύο οχήματα έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο 52χρονος οδηγός του γιοταχή συνελήφθη. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν όλη τη χώρα, αρχικά το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά και σταδιακά θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Από το μεσημέρι είναι πιθανή εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Την ευθύνη για νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και σε στρατιωτική εγκατάσταση ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Εκπρόσωπός τους υποστήριξε ότι έπληξαν με επιτυχία τον στόχο τους. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τις καταγγελίες. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Τίντερς της οφείλει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Περισσότερα στο enikos.gr. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόταση προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τρία χρυσά μετάλλια κατέκτησε στην κατηγορία των 53 κιλών η 18χρονη χανιώτισσα Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων και Νεανίδων που γίνεται στο Διράχιο της Αλβανίας. Σήκωσε 85 κιλά στο Αρασέ, 105 κιλά στην κίνηση του ΖΕΤΕ και στο σύνολο 190 κιλά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
24: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους

0: Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 9 λεπτά μετά τις 7, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Θα είναι μια βροχερή ημέρα από ό,τι φαίνεται σήμερα. Ήδη έχουμε ψηλό βροχό στο Μαρούσι, στα βόρεια προαστία, ενδεχομένως και μέσα στην μεγάλη μας πρωτεύουσα στο κέντρο. Καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που επικοινωνούν. Στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr και FVVQT στο 211-200-8200.
1: Νίκος Απρανίτης απέναντί μας, Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιάνη Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Έχουν ξεκινήσει εδώ οι καθυστερήσεις στους δρόμους της Αθήνας. Στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια θα συναντήσετε τώρα έτσι μια ώρα. Στην κάθοδο λιγότερη ανάσχεση, αλλά μεγαλύτερο το κομμάτι από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλλο. Δεν είναι κόκκινο όμως, είναι έτσι πορτοκαλί, ψηλό τσουλάι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου είναι ακινητοποιημένη, όπως και η άνοδος της Βασιλής Σοφίας. Η Αλίμου Κατεχάκη στο ανέβασμα από Ηλίουπολη μέχρι Βύρονα έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα.
0: Έχει ένα του Νόας Μπέτερ εκεί. Γνωρίζονται, τα λένε, αυτό είναι λίγο. Κοιτάνε μπροστά τον πίσω, την πινακίδα, κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Αν λειτουργούν τα φώτα. Ναι.
1: Υπάρχει μια σύσφυξη σχέση.
0: Ακριβώς.
1: Και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε καθυστερήσεις. Θα περιμένουμε τώρα το αγόρι τον Παναγιώτη Βολάνο, μήπως έχει γίνει και κάτι, γιατί παρέχει για τέτοια ώρα το λιμάνι του
0: Πειραιά. Μαζεύει πληροφορίες, κάνει ρεπορτάζ τώρα αυτός.
1: Θα περιμένουμε το αγόρι έτσι κανένα 20 λεπτά και να μας πει. Να συνεχίσουμε τα πολιτικά μας, Γιώργο.
0: Πολύ ωραία είναι τα πολιτικά στην Ελλάδα, εξαιρετικά είναι.
1: Ξέρεις, ο κύριος Κόκαλης πήγε στην Ελλάς.
0: Ποιος Κόκαλης?
1: Ο Βασίλης.
0: Τι είναι αυτά που λες εσύ?
1: Αλήθεια.
0: Γιατί μου τα λες, μη φημιδιάζεις, ρε.
1: Έτσι, να στο πω.
0: Τρώμαξα, δηλαδή, τι είδη ήταν αυτή? Πέφτα τα σύννεφα, δεν είχα διαβάσει τίποτα σχετικό.
1: Μετά την κυρία Αξιόγλου που έκανε εγγραφή κατά τη διάρκεια συνέντευξη στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη, έχουμε και τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος πήγε.
0: Ο Βασίλης ο Κόκαλης.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος παραιτήθηκε από την έδρα του. Ένα δίμηνο τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δευτική Συμμαχία.
1: Μάλιστα.
0: Προερχόμενος από τους ανεξάρτητους Έλληνες.
1: Αυτός
0: είναι. Ο ίδιος.
1: Ο οποίος είπε: προσέρχομαι σε αυτή την προσπάθεια χωρίς αξιώσεις για θέσεις αξιώματα.
0: Όλοι έτσι προσέρχονται. Έτσι και μείνετε απ' έξω όμως από τη λίστα του Αλέξη. Κάτι μου λέει μετά ότι θα φύγετε με αξιώσεις για το επόμενο κόμμα. Όχι για τον κύριο Βασιλικό Δερμόνη, συμπαθέστατος, είχε κάνει εξαιρετική δουλειά.

0: σε όλες τις εξεταστικές επιτροπές που συμμετείχε. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Και γνωρίζει κιόλας και το αντικείμενό του. Και... αλλά έχω την εντύπωση ότι όλοι όσοι προσέρχεστε εκεί χωρίς αξιώσεις, άμα δεν δικαιωθούν οι αξιώσεις. Τι.
1: Όπως είπαμε και προηγουμένως, ναι. Όμως, τους ψιλοχρειάζεται και ο Αλέξης.
0: Καλά, εννοείται. Χοντρό χρειάζεται. Δεν τους ψηλό, τους χοντρό χρειάζεται.
1: Για να μπορέσουν λίγο να εκφράσουν και τις θέσεις του κόμματος ίσως πιο ορθά.
0: Εδώ βγήκε ο άλλος και είπε κάτι, είπε για τις θηρίδες εκεί πέρα, είναι χαμός.
1: Μην ξεχνάς και τον πολλαπλασιασμό διαίρεση.
0: Αλλά αυτό, αυτό είναι προχωρημένα μαθηματικά.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτή την άφηξη είχαμε. Α, ναι, και στα σοβαρά θέματα της κεντροαριστεράς. Κατέθεσε μήνυση τελικά η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Για το περιστατικό στον αέρα
0: τον
1: του.
0: Τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Ναι, τον αυτογραμματέα αυτοοργάνωση ναι. Του Πασόκ.
0: Αυτός πρέπει να αυτοοργανωθεί λίγο στην ψυχραιμία. Να είναι λίγο πιο αυτοοργανωμένο στην ψυχραιμία.
1: Η πλευρά της κυρίας Παπαδοπούλου υποστηρίζει ότι υπάρχουν μάρτυρες που επιβεβαιώνουν τα περί σκουπιδιού μετά τον. Όταν πήγε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τέλος πάντων, η εκπομπή. Έξω από τα φώτα. Και κατέθεσε μήνυση και αυτό το πάει δικαστικά. Το Πασόκ δεν τον έχει διαγράψει μέχρι στιγμής, να πούμε έτσι.
0: Α, ξαντάβουν τα δικαστήρια.
1: Θες να πάμε και στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Δεν θα πάμε.
1: Γιατί είχαμε αντιδράσει πολλές χθες, ρε παιδί μου, για τον
0: Αντώνη. Τον βλέπω να φωτογραφίζεται με διάφορες κυρίες.
1: Με κυρίες φωτογραφίζεται.
0: Βεβαίως. Και να βγαίνουν φωτογραφίες. Δηλαδή, σαν να παρουσιάζονται υποψήφοι ή υποψήφιες για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Αυτό θέλω να ξέρεις, είναι άποψη και του κύριου Γεωργιάδη. Μίλησε χθες στην κρατική τηλεόραση ο κύριος Γεωργιάδης και αναφέρθηκε ουσιαστικά στο κόμμα του ότι παιδιά μην με ρωτάτε για το κόμμα Σαμαρά γιατί δεν έχει βγει και είναι στα όρια του γκροντέσκου όλη η συζήτηση.
0: Έτσι,
1: θα τον ακούσουμε.
2: Και θέλω να μιλήσω μεγάλο σεβασμό για τον πρώην πρωθυπουργό και πολύ αγαπημένο μου κύριο Σαμαρά. Επί σειρά μηνών ερωτώμαστε στα δελτία ειδήσεων στις εκπομπές όπως η δική σας και αλλού για το κόμμα Σαμάρα. Είναι πάρα πολύ άκομψο να τοποθετούμαστε και να δημιουργούμε φασαρία για κάτι που δεν υπάρχει. Και πλέον έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες που συζητείται και δεν υπάρχει. Ξέρετε, υπάρχει ένα όριο όπου κάποιο φαινόμενο μπορεί να συζητείται ως ενδεχόμενο και μετά και να γίνεται λίγο κροτέσκο πράγμα. Δεν ξέρω αν τα βεντενώ. Δηλαδή, μπορεί να συζητάς για πάντα για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμάρα. Άρα εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχουμε φτάσει σε αυτό το όριο. Από εδώ και πώς θα μου κάνετε ερώτηση για αυτό το κόμμα όταν ανακοινωθεί. Μέχρι να ανακοινωθεί δεν με αφορά.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί και να μην ανακοινωθεί?
2: Όσο αργεί να γίνει, προφανώς.
0: Εγώ, Κασιανή μου, ακούω για τρεις ψυχές καραμαλικές, πρώην καραμαλικές, συνήν καραμαλικές, ξέρω, για πάντα καραμαλικές. Πάντως, στην πορεία αλλαξοπίστησαν γιατί οι δύο από τις τρεις ψυχές βρέθηκαν και εντός ΣΥΡΙΖΑ από Διευθυντική Συμμαχία. Η μία ψυχή ήταν με Αλέξη Τσίπρα, η άλλη με Στέφανο Κασελάκη. Ή ήταν οριακά. Τα πρόλαβε και τα δύο. Και θυμάμαι, ρε συ πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά, αυτές τις τρεις ψυχές να σου λένε και να σου χρεώνουν σχεδόν τα πάντα. Όταν ήσουν πρωθυπουργός και όταν ήσουν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ακούω τώρα ότι αυτές οι τρεις ψυχές ομνίουν, λέει, στον Αντώνη Σαμαρά. Και στην πρωτοβουλία του και στο νέο κόμμα που κάνει και αναρωτιέμαι αυτά θα είναι τα στελέχη του κόμματος. Δηλαδή οι τύποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν καρέκλα. Ο ένας έφυγε κλωτσιδών από ό,τι θυμάμαι από ένα συνέδριο εκεί, παροδία συνεδρίου που κάνανε. Δεν του επέτρεψαν την είσοδο μαζί με κάτι άλλους. Κατοντάδες συνέδρους. Στην ιστορία με Κασελάκη λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Ο άλλος ήταν επικοινωνιακά ειδικός. Δήμονας. Ο οποίος καρδιά του ανήκει, λέει, ήταν ανέκαθεν κεντροαριστερός αυτός. Μπορεί να έχει διατελέσει και σε πολύ σημαντικές θέσεις στο παρελθόν σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Καραμαλικοί αυτοί δηλώνουν, δεν ξέρω αν είναι. Και τους ένωνε η απέχθεια για το Σαμαρά. Τους ένωνε όμως η απέχθεια για το Σαμαρά. Τώρα αυτοί να δηλώνουν σαμαρικοί, δεν ξέρω, εντάξει, ωραία. Στην πολιτική και στη ζωή, ξέρεις. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για αυτά που θα δεις και θα ακούσεις.
1: Ξέρεις ποιος δεν δηλώνει φαν του Σαμαρά?
0: Τρεις ψυχές, επαναλαμβάνω. Τρεις.
1: Τρεις
0: ναι.
1: Ψυχές.
0: Ναι.
1: Ξέρεις όμως ποια ψυχή λέει ανοιχτά ότι έχει γυνάτη με τον Αντώνη Σαμαρά?
0: Ποια?
1: Ο Πάνος Καμένος.
0: Τι λες τώρα?
1: Έχω γυνάτη, λέει, με τον Αντώνη.
0: Έχεις και ηχητικό?
1: Έχω και ηχητικό.
0: Βάλε ρε.
1: Θα το ακούσουμε.
3: Εγώ πάντα είχα γυνάτη με τον Σαμαρά από το 1993 που ανάτρεψε την κυβέρνηση. Παρότι εγώ το 81 έφαγα σφαίρες στην Καλαμάτα για τον Σαμαρά. Με είχε στείλει ο Ευάγγελος Σαβέροφ τότε. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Σαμαράς το κάνει προκειμένου να εκβιάσει. Γιατί δεν μπορεί να εκφράσει την παράταξη ο Δένδιας, ας πούμε. Πέστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάξης πρωθυπουργός αποφασίζει να φύγει, άμα δεν πάρει 25%. Και προκύψει ένας νέος αρχηγός. Και βγήκε και πει: εγώ αέρω όλες τις διαγραφές. Και καλώ σε προσκλητήριο να υπάρξει κυβέρνηση.
4: Θα πάτε.
3: Δεν είναι θέμα αν θα πάω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα τη δεξιά πολυκατοικία μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Σβελόπουλο. Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τι συνθήκε που θα διαμορφωθούν. Ναι. Εάν μπορούν να ενώσω για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκίνησαμε εμεί, στι εκλογέ τη πρώτη δεν θα κατέβω.
4: Στι
3: δεύτερε εκλογέ πολύ πιθανώ
4: να είδηση, λοιπόν. Άρα μα λέτε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαρά. Δεύτερες εκλογές.
3: Δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη ακόμη μια φορά.
0: Οι δηλώσεις αυτές των Νίκο Στραβελάκη στο Open, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ μπερδεύτηκα πάντως ακούγοντας τον Πάνο Καμένο.
1: Μαζί σου, για πες.
0: Θέλει να ενώσει την παράταξη, θέλει να ενώσει, συγγνώμη, τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να έχουν μια ενιαία έκφραση, χωρίς τον Σαμαρά, προφανώς. Από την άλλη, δεν θα αφήσει τον Σαμαρά να προδώσει άλλη μια φορά την ψυχή της παράταξης. Η οποία παράταξη όμως είναι εκτός του χώρου που θέλει να ενώσει με ενιαία έκφραση.
1: Όχι, αφού σου λέει να, ναι, να αναλάβει ο Δένδια στο κόμμα. Ουσιαστικά αυτό είπε.
0: Πρέπει να αναλάβει και ο Δένδια επίσης την παράταξη.
1: Και να μαζευτούν όλοι μαζί οι δεξιοί να κάνουν κυβέρνηση.
0: Δεν είπε αυτό, είπε η δεξιά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει όμως να είναι βγει ο κύριος Δένδια, να άρει όλες τις διαγραφές.
0: Ναι.
1: Να κάνει ανοιχτό προσκλητήριο και να γυρίσουμε πίσω.
0: Ναι, τελικά με ποιον είσαι, δεν έχω καταλάβει. Με ποιον είσαι, με τον Τσίπρα. Με το Μητσοτάκη, με την ενότητα της δεξιάς, της κεντροδεξιάς.
1: Με την πατρίδα.
0: Και δεν θα κατέβεις στις πρώτες εκλογές, θα κατέβεις στις δεύτερες. Ε?
1: Με την πατρίδα.
0: Με την πατρίδα είναι. Όλοι με την πατρίδα είναι. Σου έχω πει στην Ελλάδα έχουμε ματσάκια τα μαγικά ραβδιά. Και έχουμε και την καλύτερη παραγωγή σωτήρων. Έχεις άλλη χώρα να βγάζεις τόσους πολλούς σωτήρες, πες μου. Βρες μου μία στην Ευρώπη, πες μου, σε προκαλώ. Πες μου μία.
1: Με σωτήρες. Δεν το έχω ψάξει.
0: Ψάξτε να δεις.
1: Θα δω που κάνουν εισαγωγή.
0: Είμαστε πρώτοι σε παραγωγή. Λοιπόν, λίγο πριν υποδεχτούμε τον Θεοδόση Πάνου, ο οποίος δυστυχώς έχει άλλη μια δυσάρεστη είδηση για μας και αυτό το πρωινό. Με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό σου, ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει και μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλαδος.gr.
1: Θέλει τη εξωτερική θερμομόνωση, τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Θα δώσει πάνω, λοιπόν.
0: Καλώ τώρα, καλημέρα, φίλε.
5: Καλή σα ημέρα, καλημέρα.
0: Τώρα είπαμε θα το βγάλουμε. Α, για την άλλη πότε θα το βγάλουμε.
1: Ή για το Περιστέρι.
0: Ναι. Θεοδόση Πάνου, μυθιδρατισμός ήταν αυτό, τι ήταν. Ήθελε να τον συνηθίσεις ενδεχόμενο που κάποιος από πειραθεί να τον δηλητηριάσει. Βλέπεις, εγώ πάω με την καλή εκδοχή.
5: Όχι, δεν ήθελα να τον σώσει.
0: Α.
5: Σε αυτό είμαι κατηγορηματικός, ναι. Απλώς το πήγαινε σταδιακά, όπως όλα δείχνουν, για να μην έχει και η ίδια ευθύνη. Μόνο που έγινε. Αντιληπτή από τον 41χρονο πρώην σύζυγο με αποτέλεσμα τη σύλληψη. Να το πάρουμε όμως από την αρχή.
0: Πρόλαβε και τη χώρισε δηλαδή ο άνθρωπος.
5: Την είχε χωρίσει.
0: Α, την είχε χωρίσει.
5: Την είχε χωρίσει, ναι, βέβαια. Γι' αυτό καταλάβατε. Ενώ εγώ 27 χρόνια, 28 τώρα με
0: εσύ δεν κινδυνεύεις.
5: Το κεφάλι μου ήσυχο. Όχι.
0: Κοίτα, ή δεν κινδυνεύεις ή έχεις δυνατό στομάχι.
5: Όχι. Κοίταξε να δεις. Επειδή πίνω γάλα, αυστηρά το βάζω μόνος μου το βράδυ πριν πέσω για ύπνο. Όχι, εγώ γάλα από αλουνού και δεν θα πάρω το βράδυ. Όχι, να είμαι σίγουρος. Να ξυπνήσω.
0: Γελάμε με τον άνθρωπο, αλλά φαίνεται ότι γλίτωσε από το χάρι τα δόντια κανονικά.
5: Ο άνθρωπος έχει ζήσει μια περιπέτεια από τον περασμένο Φεβρουάριο. 41 ετών στρατιωτικός ιατρός. Χωρίζει με τη σύζυγό του, συνομήλικη. Έχουν και ένα ανήλικο παιδάκι. Για τους χυψηλόγους χωρίσαν οι άνθρωποι. Ούτε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι. Η 41χρονη ιατρική επισκέπτρια. Που σημαίνει ότι γνωρίζει από φάρμακα.
0: Μάλιστα.
5: Αρκετά καλά πρέπει να πω. Μάλιστα. προς τον Φεβρουάριο ο άνθρωπος αυτός αρχίζει να μην αισθάνεται καλά. Να έχει διάφορα συμπτώματα. Γιατρός γάρο ο ίδιος ήξερε να τα ερμηνεύσει. Είχε χαμηλούς καρδιακούς παλμούς, άλλοτε υψηλούς. Πράγματα ασυνήθιστα, παρουσίαζε μυδρίαση. Κάποιες στιγμές με την όρασή του είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κάνει κάποιες εξετάσεις, βλέπει κάποια περίεργα δεδομένα. Αρχίζει να έχει περισσότερο την προσοχή του. Μέχρι που τον επόμενο μήνα ήταν να συζητήσουν με τη σύζυγο, με την πρώην σύζυγο, για κάποια θέματα, κάποιες εκκρεμότητες και ίσως μια κάποια επανασύνδεση, και καταλήγουν σε ένα ωραίο εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας για να φάνε έτσι λίγο ρομαντικά και να τα πούνε σαν κανονικοί, παύλα, λογικοί άνθρωποι. Ή έτσι τουλάχιστον νόμιζε ο 41χρονος. Ακριβώς. Κάποια στιγμή μέσα στο εστιατόριο. Ήδη δεν έχει αρχίσει να αισθάνεται καλά. Φεύγουνε, δηλαδή δεν αισθάνομαι καλά, να φύγουμε. Ναι, βεβαίως, μήπως χρειάζεσαι βοήθεια, να σε βοηθήσω. Προσφέρθηκε να τον βοηθήσει, δεν μπορώ να πω. Προσφέρθηκε. Όχι, του λέει εντάξει, είμαι. Την επόμενη μέρα επιστρέφει στο εστιατόριο. Του λέει, σας παρακαλώ να δω τις κάμερες. Κάτι περίεργο πρέπει να συμβαίνει. Έχετε κάμερες? Ναι, έχουμε κάμερες. Ποια δείχνει το τραπέζι? Αυτή δείχνει. Μπορούμε να το δούμε? Έχει σηκωθεί ο άνθρωπος να πάει στην τουαλέτα και ξαφνικά βλέπουν στις κάμερες την κυρία κάτι να ρίχνει στο φαγητό του και στο ποτό του. Από ένα βιαλίδιο. Ονειρεύεται. Γεμίζει το σπίτι του κάμερες. Γεμίζει το σπίτι του κάμερες και εν συνεχεία την βλέπει προχθές την συγκεκριμένη γυναίκα να μπαίνει μέσα στο σπίτι φορώντας ένα σκούφο και μία μάσκα χειρουργική και να ρίχνει σε διάφορα τρόφιμα με σύριγγα, στα φρούτα, σε να βάζω με μέλι, στην κατάψυξη, στα κρέατα που είχε με μια σύριγγα κάτι να ρίχνει. Αμέσως κλείθηκε η αστυνομία, συνελήφθη η ίδια, αλλά και οι γονείς της που την περίμεναν έξω από το σπίτι. Μέσα στο αυτοκίνητο, ατροπίνη του έριχνε του ανθρώπου. Σταδιακά. Μέχρι που θα αύξανε λογικά, θα έκανε μια απότομη αύξηση της δόσης που έβαζε, με αποτέλεσμα το να καρύει ο θάνατό του και όλο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι δεν θα βρίσκονταν.
0: Μία ανιχνεύσιμη, μία ανιχνεύσιμη αυτή η.
5: Ακριβώς. Και θα πήγαινε ωστή στο αρχείο
0: ως ένφραγμα, ανακοπή.
5: Λογικά αίτια θάνατος φυσιολογικός.
0: Πω ρε παιδάκι μου.
5: Καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω. Κάποτε ακούγονταν στο ελληνικό κοινοβούλιο, μέρες που δεν θέλουμε να αντιστοιχηθούμε. Σε όλα ναι. Εγώ αυτή την τακτική ακολουθώ ως παντρεμένος. Όλα ναι. Σε όλα ναι. Θα είμαι ήσυχο.
0: Κοίτα, και για τους άλλους που είναι διαζευμένοι, θέλω να σου πω, υπάρχουν ναι. Και δικηγόροι. Δεν χρειάζεται να γίνονται άμεσα οι συζητήσεις.
5: Σωστό είναι και αυτό. Ναι, ναι. Σωστό. Ναι. Και άλλαξε. Και καλό είναι όταν χωρί. Άλλαξε και τις κλειδαριές στο σπίτι, να σε σίγουρο. Γιατί είχε κλείδι η κυρία.
0: Έτσι.
5: Άλλαξε να είσαι σίγουρο.
0: Ρε, από τη γλίτωση ο άνθρωπος.
5: Ναι, ναι, από τη γλίτωση.
1: Και ξέρεις, αν δεν ήταν γιατρός και ο ίδιος. Αν δεν ήταν γιατρός και ο ίδιος να καταλάβει τα συμπτώματα.
0: Μπορεί να μην το εντόπιζε. Και από ό,τι λέει ο Θεοδόσης, είχε πάρει μεγάλη ποσότητα ήδη.
5: Βεβαίως, θα γίναγε από γιατρούς σε γιατρούς ο άνθρωπος και δεν θα έβρισκε και τι είναι αυτά τα συμπτώματα. Γιατί δυστυχώς η ανθρωπίνη είναι δύσκολα ανιχνεύσιμη, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος.
1: Θεοδόση, η κυρία αυτή έχει κάποιο παρελθόν με ψυχολογικά προβλήματα?
5: Κανένα. Κανένα. Ή τουλάχιστον το παρελθόν της δεν είχε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, είχε τους γονείς της, λέει, ρε. Είχε και τους γονείς της κάτω.
1: Πώς υποπτεύθηκε, εμένα μου κάνει εντύπωση, πώς υποπτεύθηκε ότι κάτι μπορεί να το βάζουν στο φαγητό του. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
5: Είναι εκεί το περασμένο Φεβρουάριο που είχαν βγει για το γεύμα που σας προανέφερα. Φαίνεται ότι αυτή η στιγμή ήταν καταλυτική που άρχισε πάλι να μην νιώθει καλά ξαφνικά. Και όταν πια την επόμενη μέρα ζήτησε να δει και τις κάμερες και την είδε να του ρίχνει στο ποτό του αλλά και στο φαγητό του κάτι από ένα φιαλίδιο την ώρα αυτός που είχε πάει προς την τουαλέτα, εκεί κατάλαβε ότι πια σταδιακά τον πήγαινε, ναι.
0: Τη γλίτωσε ο άνθρωπος. Πω, να είναι καλά άνθρωπος.
5: Ναι,
0: εγώ αναρωτιέμαι με εκείνους τους γονείς δεν θα δώσει. Τι θα τη είπανε, πήγαινε ναι. Παιδάκι μου πάνω και στην ευχή της Παναγίας να του ρίξει τα φιαλίδια και τα δύο. Μην ξεχάσεις. Φιαλίδιο και στο νερό. Και στο μέλι να του βάλεις.
5: Και στο μέλι του βάλει και στο νερό του έβαζε. Δεν είχε.
0: Μείνετε ήσυχοι, θα το ψεκάσω όλο το σπίτι.
1: Ελαφρύστε και Παναγία, τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Θεοδόση μου, και πάλι καλά που έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και εσύ και εγώ. Ας ελπίσουμε να συνεχίσουμε να πορευόμαστε.
5: Μακάρι.
0: Χωρίς ατροπίνες και τέτοια.
5: Μακάρι, Παναγία, να βάλει ο Θεός στο χέρι του να γλιτώσουμε.
1: δεν παίρνουν και ιδέες τώρα που τα λέμε και αυτά.
0: Προφανώς και παίρνουν.
5: Ναι, ναι.
0: Τώρα το λέω αυτό.
5: Από χθες, ναι. Από χθες έχω βγάλει το τέτοιο της τηλεόρασης, ναι. Και λέω ότι έχει βλάβει. Άσε μην το, μη το δει.
0: Ναι. Έχει αποδειχθεί, έχουν κάνει έρευνες τώρα κάτι αμερικανικά πανεπιστήμια. Κάθε φορά που σας δώσω λέει μια τέτοια είδηση, η οποία ρε παιδί μου δεν είναι εκεί πλέον συνηθισμένη, τουλάχιστον 20 άτομα που ακούνε αρχίζουν και σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να το κάνουν.
5: Ναι, ναι, για
0: να του πούμε, Θεοδόση, μην το κάνετε, θα σας πιάσει η αστυνομία. Ναι. Όσους σκέφτονται.
5: Να
0: αφήστε το.
5: Να μην το κάνουν.
0: Μην το κάνετε.
5: Και η συμβουλή προς τους συντρόφους παντρεμένους άντρες, το γάλα το βράδυ μόνο από το ψυγείο. Όχι άλλο χέρι. Να είμαστε σίγουροι, να ξέρουμε τι μας γίνεται, να ξεπνήσουμε το πρωί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα,
5: Θεοδόση.
0: Καλημέρα.
5: Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια.
6: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
13: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
14: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος.
15: Λατό FM. Στους 103,3.
14: Για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Αμέση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Περισσότερο στο real.gr. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα με βροχές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η επιδείνωση αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα και από το μεσημέρι είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Τίντερς της οφείλει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Περιστέρι. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Τρίτη 13 Οκτωβρίου σήμερα. Προσοχή παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχει ψηλό βροχό. 33 λεπτά μετά τις 7. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο. Δηλαδή λέει καλημέρα, υπάρχει περίπτωση με τα σκάνδαλα της Αμερικής να πέσει ο Τραμπ, να βγει άλλη προεδρία, να σταματήσει επιτέλους αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή? Παρασύρει τα πάντα παγκοσμίως, οικονομικό επίπεδο. Ο φίλος ο Πάνος με τον οδηγό φορτηγού. Όχι, είναι ενδιάμεσες εκλογές. Ο πρόεδρος δεν θα αλλάξει. Μπορεί να χάσει όμως τον έλεγχο σε σημαντικά όργανα της διοίκησης της Ομοσπονδιακής και να βρει κάποια εμπόδια. Θα είναι πρόεδρος όμως για άλλα, νομίζω, 2-2,5 χρόνια.
1: Τόσο και αν παραιτηθεί, που χλώμα το βλέπω. Δεν το βλέπω να έχει καμία διάθεση να αφήσει την εξουσία.
0: Παρακαλώ, πολύ,
1: παρακαλώ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχαήλ. Ο Στουρνάνας μια λέει πάμε καλά. Τώρα λέει το 2027 μεγάλη. Τι είναι αυτά που ακούμε? Αδερφέ, αν καταλαβαίνω καλά, αναφέρεσαι στον κεντρικό τραπεζίτη, αλλά δεν έχω καταλάβει σε τι αναφέρεσαι. Αν μπορείς να μας στείλεις ένα μήνυμα να μας διευκρινίσεις.
1: Έχουμε και κάτι στοιχεία για ακρίβεια, θα συζητήσουμε μετά.
0: Θα συζητήσουμε. Forward Καλαμάτα, λέει ο Δανιήλ. Βλέπω την πρέσβη να πολιτεύεται στην Ελλάδα. Λέει 100.000 δολάρια, τόση φασαρία, ο ΠΚΠ, καλή σας ημέρα. Μάλιστα, καλημέρα φίλε Δανιήλ.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος λέει ότι είχε καταλάβει, λέει, από την αγκαλιά στο αεροδρόμιο ότι όλα πήγαιναν καλά. Α, την αγκαλιά, λέει, του Ρούμπιο με την Γκυλφόιλ. Αλλά έτσι μας έλεγε η όχι αντικειμενική αλλά δίκαιη δημοσιογραφία. Αυτό είναι μομφή για μένα. Πάντως η Κίμπερλι είναι πολύ ταιριαστή με όλη την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ναι, προφανώς είναι ο Μητσοτάκης πίσω από την Γκυλφόιλ. Αυτός την επέβαλε. Κατά τον Κώστα. Καλημέρα, αγαπητέ. Λοιπόν, με τα υπόλοιπα μηνύματα θα συνεχίσουμε στο studio@papakerialfm.gr. Αφού προηγηθεί όμως η ενημέρωση με τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ο κύριος Βολάνιος είναι στο στούντιο. Τι γίνεται, Παναγιώτη, σήμερα που έχει και περιμένουμε και τις βροχούλες, είναι χειρότερα τα πράγματα?
2: Καλημέρα, είναι κάπως χειρότερα σε σχέση με χθες αυτή την ώρα. Γιατί όταν βγαίνεις έξω και βλέπεις ότι υπάρχει και ελάχιστη βροχόπτωση, ξέρεις ότι άμεσα θα επηρεαστεί και η κίνηση στον δρόμο. Οπότε ναι, είναι κάπως πιο αυξημένη η κατάσταση, ειδικά μετά που περιμένουμε βροχές, νομίζω είναι ακόμη πιο δύσκολα για τους οδηγούς.
1: Τώρα που έχουμε καθυστερήσεις.
2: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι. Πολλές χιλιόμετρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας, είναι μπλοκαρισμένη η άνοδος Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Πυκνή ροή της Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Έχεις ενημέρωση, έχει γίνει κάτι εκεί? Σαν παναπαραέχεις το λιμάνι του Πειραιά κίνηση σήμερα?
2: Δεν έχω κάποια ενημέρωση για εκεί, αλλά βλέπω τις τελευταίες τουλάχιστον 4-5 μέρες κάθε πρωί κίνηση. Δεν ξέρω.
1: Στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Πάνε πάλι διακοπές, λες?
1: Δεν ξέρω. Βγαίνουν να ζητώ κραυγά, να
2: δύσκολο.
1: Πανηγυρίσουν.
0: Πάνε πάλι διακοπές, αλλά εγώ επειδή κάνετε πλακούρα. Άκουσα ότι το Σαββατοκύριακο στη Καρίτενα, Δημητσάνα, στην Αρκαδία, στα Τρίκαλα Κορινθίας, γινόταν χαμός, λέει.
1: Πάταμε ένα
0: σεβατό. Δεν μπορούσες να περάσεις με τα πόδια, όχι με το αυτοκίνητο.
1: Πολύ καλά πήγε αυτό.
2: Να λέμε την κίνηση και εκεί, δηλαδή.
0: Τα Σαββατοκύριακα, ναι, πριν να την λες εκεί, νομίζω.
1: Να βγαίνεις να λες την κίνηση έχεις στη Δημητσάνα. Τι άλλο δρόμο έχουμε μπλοκαρισμένο?
2: Έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού 10-15 λεπτών από Κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι Κόμμο Κηφισίας. Και εκεί από νωρίς αρχίσαμε.
1: Και τελειώσαμε, αυτά ήτανε.
2: Αυτά, ναι.
1: Δύσκολη ημέρα λοιπόν για τους οδηγούς. Προσοχή στο δρόμο, στο οδόστρωμα, σιγά σιγά.
0: Με ψηλό βροχό τώρα, ενδεχομένως πιο δυνατή βροχή στη συνέχεια. Προετοιμαστείτε αναλόγως. Και αν γίνεται, βγείτε λίγο νωρίτερα για να προλάβετε. Να φτάσετε γύρω στη δουλειά σας.
1: Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
0: Έχεις κάτι άλλο, κύριε Βολάνια?
2: Αυτά ήτανε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Βολάνια.
2: Καλή εκπομπή.
0: Κασιανή, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα?
1: Για πες μου.
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Γιώργο μου, αν πιεις νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβεις αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείς να ξαναπιείς νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Mm-hmm. Χάρη στο φίλτρο Συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουβιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε, στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό που το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε σήμερα. Με τον καιρό που επικρατεί. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Κάλεστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Και στα μηνύματά σας επιστρέφουμε. Ο Κώστας, ο φίλος, λέει: καλημέρα. Αν ο Ανδρουλάκης είχε κάποια πολιτική ευφυΐα, θα είχε καταλάβει ότι δεν είναι αρχηγός του Πασόκ, αλλά πρόεδρος. Ο αρχηγός αυτής της κατεύθυνσης εισαγωγικά είναι αυτός που πήρε τον αφρό των υποκλοπών και την υπεραξία της ξυλολιάδας και τα έκανε μακιγιάς στο rebranding του. Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Καλημέρα, φίλε.

0: Ο Σπύρος από το Ήλιον, ο οποίος ζητάει να βγάλουμε το τζίτσα, το βγάλαμε, αδερφέ. Το βγάλαμε στις 6.30.
1: Δεν έχεις ξυπνήσει, Σπύρο.
0: Ο φίλος ο Κώστας από τα Πατήσια λέει καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Οι φίλοι μας οι Γάλλοι πάλι όπως πάντα μας την έφεραν. Έδωσαν πυράβλους αστέρες στους Τούρκους. Οι αμυντικές συμφωνίες είναι για να μην εφαρμόζονται. Καλά, αυτό το έχουμε σχολιάσει. Ε? Εγώ έχω μιλήσει για συμπεριφορά στα όρια της ανηθικότητας. Υπήρξε και μια φρεγάτα γαλλική η οποία έκανε γυμνάσια, λέει, συντονίστηκε με τουρκικές χθες, νομίζω προχθές. Προφανώς οι Γάλλοι παίζουν ασκήσεις μία από την πλευρά της Ελλάδας, μία από την πλευρά της Τουρκίας. Θέλουν να ξέρουν τα πράγματα μέσα έξω. Καταλάβες.
1: Κατά τα άλλα, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία.
0: Μάλιστα, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Άλλος Κωνσταντίνος τώρα. Όχι, Κώστας Κωνσταντίνος. Βάλτε και τον Άδωνη που έδειχνε την αγάπη προς Σαμαρά. Α, το βάλουμε.
1: Μα και στο ηχητικό που παίξαμε ξεκίνησε το σχόλιο του με το ότι τρέφω απέραντο σεβασμό στον πρώην πρωθυπουργό κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Να σε πάω στην ακρίβεια.
0: Να με πάω όπου θες, κάτσε να πούμε στο Χάρο μια καλημέρα.
1: Για πες.
0: Τον Παντελή, το φίλο μας.
1: Στο φίλο μας το Χάρο.
0: Άκουγε πριν την κουβέντα που είχαμε το Θεοδόση πάνω για την κυρία αυτή η οποία.
1: Έριχνα τροπίνη στο φαγητό.
0: Στον πρώην σύζυγο, στο φαγητό. Ναι. Λέει ρε, εσύ, σας ακούει η πεθερά μου και τις μπαίνουν ιδέες. Καλημέρα. Παντελή μου, αποκλείεται, είσαι αξιαγάπητος, αξιολάτρευτος. Είμαι βέβαιος ότι δεν της έχει μπει καμία ιδέα.
1: Κι εγώ έτσι πιστεύω.
0: Η μόνη της ιδέα είναι για το φαγητό που θα φας το μεσημέρι ή αύριο. Τι φαγητό θα σου ετοιμάσει. Ε? Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Για πες το, θέλω να πεις και να μου σε δει.
1: Λοιπόν, κοίταγα χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Είχαν κάτι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ναι, για το ψωμάκι, που θα πούμε το ψωμάκι.
0: Υπέροχα.
1: Από το 2025 έχει ανέβει κατά 20 λεπτά. 2,40 το κιλό ήταν το 25, σήμερα είμαστε στο 2,60
0: μόνο
1: το κιλό το ψωμάκι.
0: Είναι,
1: και μέσα σε τα τελευταία 3 χρόνια, από το 23 μέχρι σήμερα, έχουν κλείσει 1.500 φούρνοι. Γιατί το ενεργειακό κόστος είναι δυσβάστακτο και προσπαθούν οι άνθρωποι να απορροφήσουν ένα μέρος του κόστους για να μην περάσει στον καταναλωτή, όμως είναι αναπόφευκτο αυτό στη συνέχεια και κάποιοι δεν τα καταφέρουν και βάζουν λουκέτο στα μαγαζιά τους. Την ίδια ώρα λοιπόν, εκτός από το ψωμάκι που θα πούμε, αναμένονται ανατιμήσεις στις φρυγανιές 10%, στα μπαχαρικά, τα μπισκότα και τα εμφιαλωμένα νερά 9%. Περιμένουμε στη ζάχαρη, τα λαχανικά και στα κονσερβοποιημένα προϊόντα 8%.
0: Περιμένουμε... Αυτά έρχονται, αυτά που λέει Κασιανή είναι καθοδόν και μάλλον μέσα στον Οκτώβριο.
1: Στα κρουασάν 7,5%. Στο ψωμί του τόστ 7% επίσης. Και στα καθαριστικά 4,5% αύξηση είναι αυτά που περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Όχι ότι μας κάνει κάποια τεράστια εντύπωση, γιατί μεταφορικό κόστος αυξήθηκε, το πετρέλαιο μπουρουμπούρου θα περάσει στα προϊόντα. Mm-hmm. Είναι το κλασικό που ακούμε κάθε φορά που ανεβαίνουν τα καύσιμα. Που από τη μία θα πεις ότι όντως το βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, αυξήθηκε το πετρέλαιο. Δεν πρέπει να απορροφήσουν κάποια στιγμή και ένα κομμάτι της αύξησης τα προϊόντα και το σούπερ μάρκετ και οι έμποροι.
0: Προφανώς.
1: Ό,τι κόστος παραπανήσιο έχουν από το ενεργειακό κόστος, από το μεταφορικό κόστος, πρέπει να το περνάνε κατευθείαν στον καταναλωτή.
0: Κατευθείαν σου λέω, δεν το περάσαμε κατευθείαν. Κάναμε τη συμφωνία, αυτή τη συμφωνία που κάναμε τη Θνησυγενή για τις τιμές στο ράφι, σου λέει, την κάναμε. Την έχουμε κάνει από το Σεπτέμβριο.
1: Και για τώρα το βάλα καρέτες μακιάτο.
0: Ναι, ναι. Όχι, πρέπει να κάνετε περισσότερα. Και οι κυβερνώντες και εσείς επίσης. Να κάνετε περισσότερα. Επίσης, επαναλαμβάνω, άλλο η εξωτερική πολιτική, άλλο τα δημοσιονομικά, η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, άλλο η μάχη κατά της ακρίβειας. Εκεί χάνει. Η κυβέρνηση χάνει τη μάχη κατά της ακρίβειας. Και με μεγάλο κόστος από τους πολίτες. Δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα. Εγώ περιμένω να ακούσω τα μέτρα τα οποία θα εξειδικευτούν αύριο. Για να δω και να καταλάβω σε ποια κατεύθυνση θα πάει το πράγμα. Επαναλαμβάνω, υπήρχε αναλυτικό ρεπορτάζ της Real News με τους 4 άξονες κατά της ακρίβειας. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα κατευθυνθεί σε κάποια λύση. Πώς να το πω τώρα, ανακούφιση για την καθημερινότητα του πολίτη. Έτσι όπως πάει πάντως το πράγμα δείχνει να έχει ζητήματα.
1: Την ίδια ερώτημα μεταξύ, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Γίνεται και χαμός στην Ισπανία και στην Πορτογαλία με το στεγαστικό και βγαίνουν οι άνθρωποι στους δρόμους και παραιτήθηκε ο Σάντσεθ και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Βγήκε και μια έρευνα χθες που λέει ότι τα τελευταία 5 χρόνια αυξήθηκαν κατά 40% αρκετά ενίκια σε πολλές περιοχές της Αθήνας και μιλάω για τα σπίτια που είναι για οικογένειες, δηλαδή από 80 μέχρι 110 τετραγωνικά. Σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιοχές, για ένα σπίτι 80, 90, 100 τετραγωνικών πληρώνουν οικογένειες μέχρι και 1.200 ευρώ και μπορεί και πολλά παραπάνω, έτσι. Μιλάμε για ένα συμβατικό σπίτι και ίσως και τη χαμηλότερη τιμή που μπορεί να βρούνε σε κάποιες περιοχές. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κόστος για μια οικογένεια είναι δυσβάστακτο. Μπορεί να είναι η Ισπανία που τραβάει τα προβλήματά της και η Πορτογαλία και δεν ξέρω εγώ οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά όταν στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός είναι στα 920 ευρώ μεικτά και είναι 1.200 ευρώ το μόνο το ενίκιο για μια οικογένεια, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εφικτό να επιβιώσει κανείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες.
0: Όχι, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω. Ότι συζητάμε για το δημογραφικό και συζητάμε για τις οικογένειες οι οποίες θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξυπηρετούνται, κάπως να γίνει η ζωή τους λίγο πιο εύκολη. Το βασικό πρόβλημα είναι το κόστος. Όταν τους πυροβολάνε οι πάντες, όταν εδώ καθένας βάζει ό,τι τιμή γουστάρει στο ενίκιο, γνωρίζοντας ότι εκεί ενδεχομένως θα φιλοξενήσει μια οικογένεια, δεν βλέπω καμία δραστική πολιτική. Είμαστε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό το πρόβλημα δημογραφικό. Η απάντηση είναι, πώς είπες, πώς έχουν ανέβει 40% τα νίκια.
1: Κατά μέσο όρο.
0: Κατά μέσο όρο.
1: Ας πούμε στους αμπελόκηπους, ναι, από το 22 μέχρι το 26, έχουμε αύξηση 74%.
0: Η απάντηση είναι να μην μπορεί να ζήσει μια τετραμελής οικογένεια στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η απάντηση. Συζητάμε για τα ζευγάρια τα οποία αποφασίζουν να κάνουν ένα παιδί και αντιλαμβάνονται πλήρως τα ζευγάρια ότι περνάνε σε άλλη κατηγορία αν αποφασίσουν ή επιχειρήσουν να κάνουν ένα δεύτερο παιδάκι. Εκεί θα υπάρξουν πολιτικές. Ή ο καθένας θα κοιτάει σε μια λογική του, εγώ είμαι έμπορος για κουμί, ταινία ελληνική ατάκα, στο Μίμη Φωτόπουλο. Καθένας θα βγάζει από που μπορεί να βγάλει.
1: Και επίσης θέλω να σου πω ότι τα οικονομικά κριτήρια για να πάρει κάποιος επιδότηση, ας πούμε από το ΕΣΠΑ, για να πάει το παιδί σε ευρωφωνηπιακό, για τον ταντά της γειτονιάς ή οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ χαμηλά.
0: Μα ναι.
1: Με αποτέλεσμα κάποιες οικογένειες που όντως δυσκολεύονται, γιατί αν δίνεις ένα χιλιάρικο στο ενίκιο μόνο και όσο και να βγάζει η οικογένεια, αν φεύγουν 1.000 ευρώ μόνο για τη στέγαση, χωρίς τα γύρω-γύρω, πώς να μπορείς να δώσεις άλλα 500, ας πούμε, στο ευρωφωνηπιακό σταθμό.
0: Δεν μπορείς να τα δώσεις. Είναι άλλος ο προϋπολογισμός μιας νέας οικογένειας με ένα παιδί, πολύ διαφορετικός από τον προϋπολογισμό μιας οικογένειας με δύο παιδιά. Κάποια στιγμή εδώ τα κόμματα πρέπει να συζητήσουν σοβαρά και να μην λένε ανοησίες, χαρακτηρίζοντας ο ένας τον άλλον όπως τους χαρακτηρίζουν. Περιμένουμε συγκεκριμένες πολιτικές. Και εν πάση περιπτώσει και ένας έλεγχος. Δεν μπορεί ο καθένας να βάζει ό,τι γουστάρει στο διαμέρισμά του. Και αν είναι να βάζει ό,τι γουστάρει, ας του κάνετε κανέναν έλεγχο, εν πάση περιπτώσει. Ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικά μπορεί να είναι ιδανικό για μια οικογένεια τετραμελή.
1: Μικρό θα το έλεγα.
0: Μικρό, αλλά ρε παιδί μου, μην τον αποτρέπεις. Ας τον να ζεις εκεί.
1: Αλλά άμα αυτό και αυτό, ακόμη τα 80 τετραγωνικά έχουν 1.000 και 1.200 ευρώ σε μερικές περιοχές, δεν μπορεί να πάει να μείνει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
11: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
14: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
15: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
17: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
18: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχουν συγκλονιστεί οι φίλοι μας από την ιστορία με την κυρία που σέρβιρε ατροπίνη στον πρώην σύζυγό της και εντοπίστηκε από την κάμερα στο εστιατόριο και πήγε με τους γονείς της με αντικλείδη στο σπίτι του και έριχνε ατροπίνη, έριχνε στα νερά, στο μέλι, στα φρούτα, στα κρέατα, μέσα στο ψυγείο. Ήταν εκατογονείς. Ο Κώστας λέει χίλιες φορές τη λέξη από μη παρά από προβατάκι προς ατροπίνη. Όχι ρε Κώστα, μην το ζήσεις, φίλε. Καλημέρα φίλε Θοδωρή από την Καρδίτσα. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα στο πρωινό. Ξέρω ότι εσύ είσαι πιο μεσημεριανός τύπος. Σε ευχαριστούμε που επικοινωνείς εδώ. Λέει ο Αθανάσιος, πόσο θλιβερό και υποτιμητικό είναι να βλέπεις αυτούς τους γυρολόγους των κομμάτων να επανεκλέγονται όπου και να πηγαίνουν. Πόσο πρόβατα πια. Έσχος λέει και για τους ψηφοφόρους τους, περισσότερο έσχος. Ενίοτε φίλε Αθανάση, ο ψηφοφόρος πηγαίνει με μια άγνοια, γιατί είναι πλημελώς ενημερωμένος και σου λέει ποιο γνωρίζω, κάτσε να δω. Α, Σαπρανίδης. Α, Παγάνης. Α, Βραχά. Εδώ θα ψηφίσω. Αυτό σου έχω δει.
1: Εντάξει, υπάρχουν και τα πελατάκια βέβαια, έτσι.
0: Άλλο αυτό. Αυτή είναι άλλη διαδικασία, άλλη ομάδα.
1: Ο Real Blogger, ναι, ενοικιάζεται λέει αποθήκη 20 τετραγωνικά μέτρα στον ακάλυπτο πολυκατοικία σε Βάηρη και Ανατολικό Μεσημβρινή με ελάχιστα κοινόχρηστα και παραδοσιακή θέρμανση. Κατάλληλη για φοιτητή-φοιτήτρια. Ενίκιο 600 ευρώ αδιαπραγμάτευτα.
0: Τίποτα.
1: Πληροφορεί στο διαχειριστή. Καλημέρα. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Εξαιρετικά. Στο φίλο μας τον κύριο Θεόδωρο Αντωνίου θέλω να στείλω την καλημέρα μας, ο οποίος θυμάται και επισημαίνει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Σήμερα 13 Οκτωβρίου είχε γίνει το 1944 η μάχη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι. Ενωμένοι Έλληνες κατάφεραν να σώσουν την Bauer από τους Γερμανούς που ήθελαν να την ανατινάξουν. Τιμή στους νεκρούς και να έχουμε μνήμη. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο μήνυμά σας.
1: Ο Μάριος τώρα έχει στείλει ένα μήνυμα,
0: ναι,
1: που δεν ξέρω αν το λέει κανονικά ή το λέει για πλάκα. Γιατί να με περιορίσει στο πόσο νοικιάζω το σπίτι μου, ναι, ή να με ελέγχει το κράτος. Όσο θέλω το νοικιάζω και όποιος θέλει μπορεί να το νοικιάσει.
0: Έτσι είναι,
1: ελεύθερη αγορά έχουμε.
0: Σωστό.
1: Δεν έχουμε ούτε κομμουνισμό ούτε φασισμό.
0: Συμφωνώ μαζί.
1: Εμένα με σκέφτηκε κανείς τι ανάγκες και τι έξοδα έχω προκειμένου να με περιορίσει.
0: Βεβαίως.
1: Το κράτος.
0: Γι' αυτό και όταν θα δεις μια οικογένεια η οποία είχε την ατυχία να μην έχει εδώ ακίνητο, οικογένεια, θα τη αλλάξει τα φώτα. Και εσύ και εγώ. Μετά να μην λέμε όμως γιατί είμαστε μια χώρα η οποία μαραζώνει και συρρυκνώνεται, ένας λαός που συρρυκνώνεται. Και άμα αυτό το έτσι το προεκτείνουμε και λίγο, άμα έρθει κανένας άνθρωπος από την πανέμορφη περιφέρεια στην Αττική για να υπηρετήσει σε νοσοκομείο, στην εκπαίδευση, θα του αλλάξουμε τα φώτα και αυτού. Ή αν φύγει κανείς από εδώ για να πάει στην πανέμορφη ελληνική περιφέρεια, γιατί δεν έχει ακίνητο, και αυτού δεν τα αλλάξουμε τα φώτα. Συμφωνώ. Δίκιο έχεις τυπικά. Αυτό είναι νόμιμο που κάνεις. Δεν ξέρω αν ταιριάζει με τη χώρα, με το λαό αυτό που συρρυκνώνεται. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτή τη συζήτηση εγώ ζήτησα να κάνουμε.
1: Δηλαδή, όσα του λείπουν του καθενός, θα τα βάζει στο ενίκιο που, θα τα βάζει για ενίκιο στο ακίνητο
0: και
1: που
0: έχει. Και κανείς δεν μπορεί να τον αμποδίσει. Κανένας. Αν έχεις μια οικογένεια με δύο μικρά παιδιά, σου πάει η καρδιά ρε μεγάλη να τους πεις από 800-1200. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τόσα του λείπουν, σου λέει, του ανθρώπου, okay, για να βγάλει το μήνα του. Και να μην χρειάζεται να δουλεύει.
0: Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Ο Σταύρος, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Μια απορία έχω ρε παιδιά. Πώς μετά από όλα αυτά που γίνονται δεν καταλαβαίνουν πώς μας δουλεύουν γενικά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, φίλε Σταύρο. Συγγνώμη, κύριε Νίκο Σαπρανίδη. Άλλο Σταύρος. Καλημέρα. Χτες οι φοιτητές στοιχείο έγιναν μουσκεμά με τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Σας ευχαριστούμε όλους. Η Ελένη. Καλημέρα σας. Μήπως, λέω, μήπως να έμπαινε πλαφόν στα ενίκια ανάλογα με την παλαιότητα την περιοχή, αν είναι ανακαινισμένο ή όχι, τότε να ορίζεται και το ανάλογο ενίκιο, κάτι σαν αντικειμενική αξία, να συζητηθεί αυτό. Μια καλή ιδέα είναι. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Να περάσουμε.
0: Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Φεύγουμε. Απλώς λέει ο Γιώργος Ανορθόγραφος να ρωτήσουμε, λέει, τους πολιτικούς που έχουν πολλά σπίτια και τους δεξιούς και τους αριστερούς, γιατί αποτίθεται έχουν και αριστεροί. Και ο Γιάννης λέει: δεν καταλάβαμε, ρε Παγάνη, θέλετε επιτέλους ελεύθερη οικονομία και καπιταλισμό, δεν θέλετε? Τώρα θα βάλετε όρια στις τιμές και στα ενίκια? Εντάξει, αδερφέ, θα το πάμε έτσι όπως γουστάρετε εσείς. Είτε μαύρο είτε λευκό. Γκρίζα ζώνη δεν υπάρχει.
1: Πριν φύγουμε, μια είδηση τελευταία στιγμή από Παναγιώτη Βολάνιο. Έχει σύγκρουση απορριμματοφόρου με ΙΧ στην κάθοδο του Κηφισού και έχει κίνηση από τη Μεταμόρφωση μέχρι του Ρέντι, δηλαδή σχεδόν σε όλο το ποτάμι. Έχει αυτή τη στιγμή το καθοδικό ρεύμα.
0: Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Ουρές χιλιόμετρων. Αποφύγετε οπωσδήποτε την κάθοδο του Κηφισού. Εμείς παραδίδουμε σκυτάλη σε Ιωσήφ Καλαμαράκη και Αμαλία Κάτζου.
0: Και τα λέμε αύριο το πρωί στις 6. Να έχετε όλη μια όμορφη μέρα. Καλημέρα σας.
2: Real FM. Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-025-718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Sport FM.
1: Ήταν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του Ιωταχή. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Από το μεσημέρι είναι πιθανή εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τις καταγγελίες. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Τίτερς της οφείλει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχίζουν από σήμερα οι δωρεάν μαστογραφίες για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού από το πρόγραμμα Προλαμβάνω για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη δεύτερη νίκη της στην Super League πέτυχε η Καλαμάτα, επικρατώντας το γήπεδο της Τούμπας με 3-1 του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Καλαμάτα κέρδισε τον ΠΑΟΚ στη Super League. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης παρέμεινε ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, στην δέκατη είναι η Καλαμάτα με 7. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ένας γάτος στο σπίτι μου. Ξοκισμένος θα
1: είναι. Έλα να μας πεις.
0: Πώς είναι.
2: Ευτυχία.
1: Μπράβο. Μπράβο. Ωραίο όνομα είσαι. Μπράβο. Έχει και τόσο.
2: Μαυροφύ.
1: Μαυροφύ, θα σε λένε πουλάκι μου. Πω, πω, βρουζεζά.
0: Τρίτη και δεκατρείς. Τρίτη και δεκατρείς. Η αρχή από φράσπρο από φράδον. Παναγία μου.
2: Δεν τρελάθηκες.
1: Δεν τρελάθηκα εγώ. Όλοι τρελαθήκαμε εδώ μέσα. Δεν πέφτει, ας σήμερα τι περιμένεις. Τρίτη και δεκατρείς. Τρίτη και δεκατρείς. Καλό περιμένεις.
3: Δεν πιστεύω να είσαι προληπτική.
4: Εγώ καθόλου.
3: Α, εντάξει, νόμιζα, γιατί όχι. Θα είχαμε θέματα. Θα είχαμε προβλήματα.
4: Γιατί θα είχαμε θέματα.
3: Εντάξει, δεν μπορώ με τις προλήψεις.
4: Δεν μπορείς, εσύ είσαι προληπτικός.
3: Εγώ δεν είμαι.
4: Πώς δεν είσαι, αφού λες ότι δεν κόβεις τα ρίχια στο βράδυ, δεν σου αρέσει το κίτρινο
3: χρώμα. Όχι το βράδυ, ρε παιδί μου, την Τρίτη.
4: Την Τρίτη δεν κόβεις τα. Δεν σου αρέσει το κίτρινο, δεν περνάς κάτω από σκάλα, δεν σου αρέσει η μαύρη γάτα να την βλέπεις. Πώς δεν είσαι.
3: Άλλο. Αν εξαιρέσεις αυτά, δεν είμαι προληπτικός.
4: Όλα αυτά τι είναι, δεν είναι προλήψεις.
3: Λεπτομέρειες τώρα.
4: Εγώ δεν είμαι καθόλου πάντως, δεν τα πιστεύω αυτά.
3: Δεν τα πιστεύεις. Θα σου πω εγώ που είναι σήμερα Τρίτη και 13. Καλημέρα και για καλό και για κακό, πάρτε τα μέτρα σας.
4: Μην τον ακούτε, αγαπημένοι μου ακροατές. Μην τον ακούτε, επειδή και φοβάται τα πάντα και τρέμει τα πάντα. Αφήστε τον, άστε τον, να ζει το μύθο εκεί πέρα. Να φοβάται τα πάντα, τις μαύρες
3: γάτες. Κάτσε, παιδί μου, ο λαός μας καθόλου τυχαία θεωρεί γρουσούζικη την Τρίτη και 13.
4: Εντάξει.
3: Γιατί? Γιατί Τρίτη έπεσε η πόλη.
4: Έπεσε η πόλη, γι' αυτό από
3: και γιατί το 13 σπάει την αρμονία του 12. Οι 12 θεοί του Ολύμπου. Κατάλαβες. Ναι. Οι 12 μαθητές του Χριστού.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Σπάει λοιπόν η αρμονία.
4: Ξέρω,
3: έρχεται και η Τρίτη από πάνω,
4: το
3: που είναι κατσικοπόδαρη δηλαδή γενικότερα.
4: Το ακούω. Αλλά εγώ δεν πιστεύω στις προλήψεις.
3: Άλλοι λαοί, ας πούμε, οι δυτικοί θεωρούν την Παρασκευή.
4: Ναι.
3: Παρασκευή και 13. Γιατί σαν σήμερα που είναι Παρασκευή και 13.
4: Σήμερα δεν είναι Παρασκευή και 13.
3: Που είναι Τρίτη και 13.
4: Αλλά καλά.
3: Αλλά για τους άλλους, λοιπόν, σαν σήμερα ήθελα να πω το 1307. Με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια, ομολογούν ότι είναι αιρετικοί και λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Ήταν Παρασκευή και 13 λοιπόν σαν σήμερα το 1307 και γι' αυτό αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά στον δυτικό κόσμο. Για μας όμως και για τους Ισπανόφωνους γρουσούζικη είναι η Τρίτη και 13. Εγώ προληπτικός δεν είμαι, το δήλωσα. Αλλά για καλό και για κακό, ξανασκεφτείτε το σήμερα. Έχει και μια συννεφιά, τι συννεφιά. Εδώ πέρα δεν βλέπουμε τίποτα
4: δεν
3: έξω.
4: Δεν κατάλαβες, εγώ που 7 η ώρα ήταν μαύρο σκοτάδι έξω.
3: Δεν το βλέπεις,
4: μαύρο
3: γιατί τώρα
4: σκοτάδι.
3: Τι είναι.
4: Ναι, σήμερα είναι.
3: Άσπρο είναι το σκοτάδι.
4: Ναι.
3: Κοίτα πώς είναι έξω.
5: Πάρε κάτι σκοτάδια.
3: Μαύρα, κατά μαύρα. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8.
4: Εμένα δεν με ενδιαφέρει που είναι η Τρίτη και 13. Πιο πολύ με έχει κουράσει αυτός ο καιρός που έχει πάρα πολύ υγρασία. Πονάνε οι αρθρώσεις μου.
3: Είναι και μια ηλικία, όπως καταλαβαίνετε.
4: Είναι ενοχλή η υγρασία αυτή. Δεν μπορώ. Έτσι, εντάξει, τα λουμπάγκα μου. Δηλαδή, πραγματικά να το γυρίσει σε βοριά. Να μήπως δούμε άσπρη μέρα κι εμείς ηλικιωμένοι.
3: Ουγαρ. Ουγάρ έρχεται μόνο του.
4: Αγόρι μου, εσύ είσαι τζόβενο, το έχουμε πει.
3: Εγώ είμαι κομμάντο. Καλημέρα Φέδρα, Τρίτη και 13 λέει, τι ωραία, αξέχαστος ο Σταυρίδης, να έχετε μια υπέροχη μέρα και εσύ Φέδρα, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Real Blogger.
4: Μου το έχει βγάλει το παρατσούκλιο.
3: Μπρέντα Κακομύρο.
4: Ναι.
3: Και εμένα πώς με λέει, εμένα.
4: Τι
3: δεν το διαβάζει το υπόλοιπο του μηνύματος.
4: Όχι. Ψηλό, όμορφο βουτυράκο.
3: Καλά τώρα.
4: Εντάξει.
3: Καλά τώρα.
4: Επειδή σε κοροϊδεύει ο κόσμος, σε τρολάρει. Ότι σε τρολάρει ο Real Blogger, γιατί ξέρει τι ψώνιο είσαι.
3: Θα θέλει.
4: Σε τρολάρει.
3: Καλημέρα και σε σένα, Θοδωρή. Να είσαι καλά, φίλε. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και στην Αφροδίτη, στην Χίο, στον Στέφανο και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη.
4: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο.
3: Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας λοιπόν, εσείς πιστεύετε στις προλήψεις? Πιστεύετε ότι είναι γρουσούζικη η μέρα η Τρίτη και 13? Σε αντίθεση με εμάς βέβαια. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
6: Απαναθέμα σε γρουσούζι, εσύ μου λείπες τώρα.
4: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
7: Του να πάρει ο διάλες και εδώ δεν γρουσούζι με κυνηγά.

0: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ αγάπη υπάρχει σε αυτό το ραδιοφωνικό δίδυμο. Ο κύριος Γιώργης Σταβαρίνος είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
1: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή από φράς των αποφράδων.
0: Αυτή ακριβώς. Η αρχή από φράς.
2: Ναι. Και ο Βασίλης στην Πετρούπολη στέλνει την καλημέρα του και λέει: Αμαλία, είσαι θεά. Αυτό.
0: Περαστικά, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Με πρωινό παρέα μαζί σας λέει: Δεν φοβάμαι Τρίτη και 13. Θα πάει καλά η μέρα μου. Καλά, μην ορκίζεσαι. Καλημέρα,
2: μια
0: Μαρία.
2: Μια χαρά θα πάει.
0: Αλλά μετά όταν θα ακούσεις αυτά που έχει ετοιμάσει Κάτζου, θα σου πω εγώ.
2: Θα ανοίξει καρδιά της.
0: Ναι, ναι. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Και ο Κώστας στο 13 λέει: Είναι το αγαπημένο μου νούμερο, ειδικά στο προπό και την πίεση, τη μεγάλη. Άστο, μην το θυμίζεις τώρα, γιατί παίρνουμε πίεση εδώ πέρα το πρωί στην κυρία. Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στον Θεόδωρο, έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε και το θυμίζεις. Θα το αναφέραμε και εμείς, το είχαμε προγραμματίσει. Σήμερα είναι η ημέρα της ΔΕΗ. Για ποιο λόγο όμως είναι η ημέρα της ΔΕΗ σήμερα? Γιατί σαν σήμερα λοιπόν έγινε η μάχη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι. Φεύγοντας λοιπόν, οι ναζί κατακτητές ανατινάζουν ότι βρίσκουν, ξεκινούν από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Πέραμα, πάνε στο Κερατσίνι και εκεί ενωμένοι οι Έλληνες τους αποθούν και σώζουν τη μοναδική μονάδα ρεύματος στην πρωτεύουσα. Ο απλός κόσμος εκεί πήρε την κατάσταση στα χέρια του μαζί με μαχητές του Ελλάς και απέτρεψαν αυτήν την ανατίναξη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, σαν σήμερα το 1944. Και τι δεν έχουμε να σας πούμε σήμερα, πέρα από τις προλήψεις και όλα τα υπόλοιπα, ναι. Έχουμε θέματα και στην πολιτική επικαιρότητα, έχουμε πόλεμο μεταξύ Ελλάς Πασόκ με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
2: Του Καρτερού, τα αυτά που είπε ο Πάνος ο Καμένος και βεβαίως ουσιαστικά τον μήνυσε τον Κωνσταντόπουλο η κυρία Άννα Παπαδοπούλου για αυτό που συνέβη, ο ΝΕΡ, έτσι και τις απειλές που δέχθηκε. Λοιπόν, και καλώς έκανε για μένα η κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα στην κεντροαριστερά. Δεν ξέρω ποιος βγαίνει κερδισμένος από όλο αυτό. Θα τα πούμε γιατί θα έχουμε και μαζί μας γύρω σε 9 και 20 τη Βούλα και Χαγιά την εκλεκτή συνάδελφο για να μας αποκωδικοποιήσει όλα αυτά που συμβαίνουν στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
0: Και βέβαια το θέμα της ακρίβειας είναι στην πρώτη γραμμή για άλλη μια μέρα, για άλλον ένα μήνα, για άλλον ένα χρόνο. Και ανατιμήσεις οι οποίες έρχονται, ετοιμαστείτε, θα τα ακούσετε στη συνέχεια.
2: Και
0: φυσικά
2: υπάρχουν.
0: Ορίστε.
2: Και ήδη υπάρχουν
0: ανατιμήσεις. Και ήδη υπάρχουν βεβαίως, λέω για τις νέες που έρχονται. Και βέβαια για τις εξελίξεις και με τα καύσιμα και βέβαια τα μέτρα που περιμένουμε αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Τα η επιδότηση, μάλλον θα τα πούμε.
0: Και σε διεθνές επίπεδο το τι συμβαίνει και στη Μέση Ανατολή, τι συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και την τοποθέτηση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την Kimberly Guilfoyle. Τι είπε ο Πρόεδρος Τραμπ? Δεν είμαστε, λέει, ευχαριστημένοι και εξετάζουμε την απομάκρυνσή της.
2: Ναι.
0: Είπε ο Πρόεδρος Τραμπ.
2: Και βέβαια σε όλη αυτή η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για πολλά βαρέλια, εκατομμύρια βαρέλια εκεί για ένα ντίζελ, πάει περίπατο. Εχθές το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα 106 δολάρια. Δεν φαίνεται, μάλλον μόνος του τις κάνει τις συμφωνίες ο Τραμπ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί και για εκεχηρία που είχε πει ο Ζελένσκι και ενεργειακή δεν υπάρχει, δεν το δέχεται το Κρεμλίνο. Άρα είμαστε στα ίδια και χειρότερα, θα πω εγώ.
0: Και βέβαια θα δούμε τι συμβαίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου ολοκληρώθηκε ο τεχνικός έλεγχος χωρίς να εντοπιστεί διαρροή αερίου. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, γιατί και εκεί οι άνθρωποι είναι σε μεγάλη ανησυχία, και οι γονείς και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
2: Επειδή μου, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ακούω και διάφορα. Ωραία. Ο Δήμος Αθηναίων, έτσι, είναι το, είπε και τα λοιπά. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Ζαχαράκη και την Κυριακή βγήκε σε συνέντευξη τύπου και είπε. Συνέντευξη, συγγνώμη, τηλεοπτική, όχι συνέντευξη τύπου. Και είπε ότι δεν θα γυρίσει κανένα παιδί. Και λογικό. Δηλαδή, τι πρέπει να πει υπουργός? Όχι, αυτό ας γυρίσουνε. Είπε, μέχρι να είμαστε βέβαιοι, ποιος θα στείλει το παιδί του, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Έχει δώσει απαντήσεις. Αλλά νομίζω στην καθημερινή πρωτοσέλιδο σήμερα ότι το σχολείο αυτό είχε να ελεγχθεί όσον αφορά τις εγκαταστάσεις από το 2003.
0: Από το 2003 που είχε γίνει κάποια τροποποίηση.
2: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Οι εγκαταστάσεις σχολικές ποιανού ευθύνη είναι? Γιατί εδώ πέρα τα βάζουμε όλα σε έναν κουβά.
0: Ποιανού από ό,τι γνωρίζω είναι των Δήμων.
2: Α, μπράβο. Α, Μπράβο, να τα λέμε και αυτά, γιατί ακούω διάφορα πράγματα που πραγματικά η Δήμη δεν είναι υπεύθυνη. Για όλες τις περιοχές και δεν μιλάω μόνο και δεν τα ρίχνω. Επειδή σε όλα τα σχολεία, όλα τα σχολικά κτίρια είναι ευθύνη των Δήμων.
0: Εκεί είναι μια περίπλοκη κατάσταση όμως, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, εκεί όπου πηγαίνουν τουλάχιστον 4.000 μαθητές. Κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων, κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Υπάρχει ένα χαοτικό σκηνικό όσον αφορά τις ολινώσεις. Έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις το 2003. Δεν βρίσκουν τώρα τα σχέδια για αυτές τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Τέλος πάντων, ο έλεγχος που ολοκληρώθηκε χθες λέει ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Ο έλεγχος λοιπόν στεγανότητας που έγινε εκεί στις ολινώσεις αποκλείει διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα όμως μένει να μάθουμε από πού προκύπτει αυτή η δυσάρεστη οσμή. Θα τα πούμε στη συνέχεια μαζί με άλλα. Έχουμε και αθλητικά. Έχουμε και ειδήσεις για την υγεία σας. Και τι δεν έχουμε μέχρι και τις 10. Σε λίγο θα μάθουμε και τα του καιρού για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε σήμερα. Η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά, με ψηλόβροχο εδώ στην Αττική. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο 48ωρο.
2: Ένα κύμα
0: κονκοκέρειας. Υπάρχει μια επιδείνωση. Θα μας τα πει.
2: Και την Αττική.
0: Ακριβώς, ο Τάσος Αρνιακός.
2: Στα αθλητικά, χθες έκανε η Καλαμάτα την έκπληξη.
0: Καλά, εντάξει.
2: Μιλάμε, κέρδισε το. Έγινε χαμός, λέει. Έτσι, κέρδισε το ΠΑΟΚ, δεν κέρδισε 3-1. Τα θυμάμαι καλά, τα έχω διαβάσει.
0: Μέσα στην Τούμπα.
2: Μέσα στην Τούμπα.
0: Η Καλαμάτα 1-3 τον ΠΑΟΚ στην έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Σε πολλά συγχαρητήρια στην Καλαμάτα.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στην
0: Καλαμάτα. Μαύρη θύελα.
2: Μαύρη θύελα.
0: Και από την άλλη, στέρισε το δικαίωμα από τον ΠΑΟΚ να βρεθεί στην κορυφή του πρωταθλήματος. Γιατί με τη νίκη του ΠΑΟΚ, χθες θα ανέβαινε στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Δεν τα κατάφερε. Κέρδισε η Καλαμάτα, αλλά όλα τα λεφτά, Αμαλία, ήταν η περιγραφή που έκανε ο Σωτήρης Γιωργούτσος. Είναι ο γνωστός αθλητικογράφος της Καλαμάτας που αγαπάει ιδιαίτερα αυτή την ομάδα. Και η περιγραφή του χθες στη νίκη της Καλαμάτας ήταν επική.
3: 0-1, 0-1 η μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, φίλες και φίλοι, στο 28. Ζούμε ένα όνειρο, ένα όνειρο. Είμαστε στο 56 και Κένεθ Βάρκας παίρνει την μπάλα. Μπαίνει μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και γράφει το 1-2, θα τρελαθώ. 2 γκολ στην Τούμπα, δεν έβαλε ούτε ο τεράστιος Diego Armando Maradona. Τι όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε τώρα. Μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, θα τρελαθώ. Είμαστε στο 66, την μπάλα την έχει πάλι ο τρομερός ο Βάρκας. Τη δίνει στον Αλόνσο, Αλόνσο, στον Κουρμινόσκι. Γκολ, γκολ. 1-3 στο 66. Τι ζούμε, Θεέ μου, η Dream Team των μικρομεσαίων. Η μαύρη θύελα, 1-3 στη μεγάλη Τούμπα. Γκολ αυτή η ομάδα. Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε τώρα στη Super League. Όνειρο ζω, από τα λόνια στα σαλόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αδέρφια.
0: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στη μαύρη θύελα.
2: Στην Καλαμάτα, αλλά φοβερός.
0: Είναι θεός, είναι μοναδικός. Περιγραφές του δεν υπάρχουν.
2: Το ζει σίγουρα.
0: 2 γκολ στην Τούμπα δεν έβαλε ούτε ο Μαραντόνα. Η Dream Team των μικρομεσαίων, από τα αλόνια στα σαλόνια.
2: Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ. Μπράβο, μου φτιάξει τη διάσημη, Ιωσήφ μου. Λοιπόν, οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ας μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Καλημέρα, Λέλα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Όχι, Χρήστο, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη δεν έχει πέσει αυτό που αναφέρεις με τον κύριο Μητρόπουλο. Εάν θέλεις, στείλε ένα μήνυμα για να καταλάβουμε για ποιο ακριβώς θέμα μιλάς. Τώρα, για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μία επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES One Go της Edere Soft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί? Γιατί το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση έως 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σου. Μπες στο es1go.gr και μάθε περισσότερα. es1go.gr. Έλα κάτσου, μαύρη θύελα, δεν ξέρω. Η μαύρη θύελα είναι σίγουρα η Καλαμάτα.
2: Ναι.
0: Η άλλη θύελα που θα έρθει,
2: ναι, ναι, ναι,
0: δεν ξέρω τι θα φέρει το επόμενο 48ωρο, αλλά για αυτό πιο αρμόδιος να μας ενημερώσει
2: είναι ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας. Κύριε Αρνιακέ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, αγαπητέ Τάσο.
4: Και στους φίλους ακροατές του Real FM. Πράγματι, μια σοβαρή κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ήδη από τα δυτικά να πλήττει τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, οι οποίες σιγά σιγά θα καλύψουν ολόκληρη τη χώρα. Σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως στο Ιόνιο και κυρίως από τη Λευκάδα και κάτω, στη Δυτική Στερεά, Αιτωλό, Ακαρνανία, Ευρυτανία, στην Πελοπόννησο ολόκληρη, αργότερα το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά στη Χαλκιδική, την Μαγνησία, κυρίως το Πήλιο, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής από το απόγευμα και μετά, την Εύβοια, η οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί πέντε θα δεχτεί μεγάλα ύψη βροχής, και αργό την νοτιοδυτική Κρήτη, δηλαδή στα Χανιά ας πούμε. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με συνευχές όμως που γρήγορα έχουν ήδη πυκνώσει, κυρίως στις δυτικές περιοχές της Αττικής αλλά και στα κεντρικά με βροχές, διότι το πρωί είναι ελαφρές, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα δυναμώσουν με τοπικές καταιγίδες ισχυρότερες από τις 6-7 η ώρα το βράδυ, ως αργά τη νύχτα μέχρι και τα μεσάνυχτα σχεδόν.
0: Οπότε Αττική, Τάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή το βλέπουμε ότι είναι ήδη βαρύ το σκηνικό του καιρού,
4: ναι, ναι,
0: λες ότι θα πάμε...
4: Θα συνεχιστεί από το μεσημέρι και μετά θα βαρύνει ακόμα περισσότερο και θα έχουμε και καταιγίδες οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα.
0: Και έχουμε βελτίωση στην Αττική από αύριο.
4: Από αύριο μικρή βελτίωση, όχι τίποτα σπουδαίο. Περιμένουμε και αύριο βροχές και καταιγίδες, αλλά όχι τόσο πολύ ισχυρές, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα. Από εκεί πέρα υπάρχει βελτίωση. Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε και δυνατούς ανέμους ενίσχυση των βοριάδων που θα φτάσουν τα 7 με 8, θα φτάσουν στο γιο τα 9, θα αποκλειστεί ακόμα και τα 10 από εδώ. Ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά, αφού θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, θα πέσει 6 με 8 βαθμούς σε σχέση με τις χθεσινές θερμοκρασίες. Δηλαδή από τους... στην Αθήνα αύριο θα έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου.
0: Α, μάλιστα.
4: Αυτό. Όσον αφορά στην Αττική περιμένουμε, όπως σας είπα, τα φαινόμενα συγκεκριμένα. Ανέμους όχι σημαντικούς, μέχρι 4-5 το πολύ εξυποφόρο, αλλά μέσα στη νύχτα θα δυναμώσουν, θα γυρίσουν σε βοριάδες. Οι νοτιάδες και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία. Σήμερα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ Τάσο, σε ευχαριστούμε θερμά.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
4: Καλημέρα. Προσοχή μεγάλη. Γεια, γεια.
0: Ακούσατε λοιπόν, κυρίως τα προβλήματα θα είναι πιο έντονα το μεσημέρι και το απόγευμα εδώ στην Αττική,
2: ναι,
0: αλλά και αύριο θα είναι βροχερό το σκηνικό του καιρού.
2: Προσοχή.
0: Λέγει προσοχή παιδιά, ένα 48ωρο είναι, θα περάσει. Καλημέρα στο Χρήστο στο Κερατσίνη, καλημέρα λέει Dream Team των Βραχαίων και των Μεσαίων. Σήμερα ξεκινώ σε νέα δουλειά, καλά θα πάει αυτό.
2: Μπράβο, μπράβο, άντε καλή
0: αρχή, φίλε.
2: Μη μασάς, μην ακούς το καλαμαράκι.
0: Όλα να πάνε καλά, δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που εκβιάζουν τίποτα εργοδότες, κανόνισε Χρήστο την πορεία σου, έτσι. Άντε, καλημέρα φίλε, καλή αρχή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Δεν τελείωνε, δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου.
0: Είπα εγώ δεν θα το πει. Θα το πει, δεν κρατιέται. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
5: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο 6XL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το... πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάτια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
11: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων πυριακής αποχέτευσης.
16: Λατό FM. Στους 103,3.
17: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
18: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία, στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
19: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία, Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου.

0: ελληνική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Άλλου στυλ, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Άλλου στυλ, η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ, Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Επιστροφή με Mrs. Robinson. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Paul Simon. Με την τεράστια αυτή πορεία για 7 δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, Simon & Garfunkel, φυσικά το ντουέτο που έχει μείνει στην ιστορία, αλλά και στη συνέχεια η σόλο καριέρα του Paul Simon. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα την περιγραφή του Γιωργούτσου νωρίτερα από την νίκη της Καλαμάτας, και η Κατερίνα το ίδιο. Γράφει η Κατερίνα, ρε παιδιά μου, έφτιαξε τη διάθεση ο Γιωργούτσος. Κοιμόμουν όρθια στη δουλειά και ξύπνησα αμέσως. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί το νοτικά ο συγκεκριμένος στις περιγραφές του, πραγματικά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Αποφεύγετε, λέει, σήμερα τις μαύρες γάτες. Αν τις δείτε τρεις φορές, περιστροφή γύρω από τον εαυτό σας κάνοντας το σταυρό σας. Και αποφύγετε να περνάτε κάτω από γέφυρα και σκάλα. Να σε καλά, Δημήτρη. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει. Η Κάτζο εδώ δεν τα παραδέχεται
6: εγώ,
5: αυτά.
6: Όχι, είπα, δεν πιστεύω. Αλλά όσοι πιστεύουν, το δέχομαι, το σέβομαι.
5: Κοίτα εδώ τι λέει η Άννα. Κάποια στιγμή, λέει, είχα πάει για δουλειά σε μια επιχείρηση στην οποία η αφεντική ήταν πολύ προληπτική. Αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Πήγαινε λοιπόν και άφηνε τη βρύση ανοιχτή για να ρέει το χρήμα. Είδες κόλπο. Εγώ, λέει, δεν το ήξερα, περνούσα και την έκλεινα. Μετά από λίγο, λέει, ξανά και ξανά, μέχρι που μου εξήγησε μια συνάδελφος τι παίζει και σταμάτησα να την κλείνω. Οπότε πάμε να ανοίγουμε τις βρύσεις για να ρέει το χρήμα. Τώρα, σκεφτείτε λίγο. Είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει το τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα.
6: Καλημέρα στην Αγγελική στην Πάτρα, που και εκεί ο ουρανός, λέει, είναι μαύρος. Ναι, έχει πιάσει δυτικά η κακοκαιρία, από εκεί ξεκίνησε. Οπότε και εκεί θα έχουν βροχές και καταιγίδες.
5: Τι είδηση ήταν αυτή χθες που μάθαμε από το Περιστέρι?
6: Τη δηλητηρίαζε το σύζυγό της.
5: Τον πρώην σύζυγό.
6: Τον πρώην, ναι.
5: Τον πρώην
6: σε συνεργασία και με τους γονείς της. Απίστευτο. Τι του έριχνε, λέει, μες τα φαγητά.
5: Ατροπίνη.
6: Ατροπίνη.
5: Παιδιά, κάποια στιγμή είχαν πάει για φαγητό,
6: ναι,
5: σε μια ταβέρνα. Πρώην σύζυγοι, βέβαια, έχουν ένα παιδί, εντάξει, διατηρούσαν κάποιες σχέσεις. στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, η ιατρική επισκέπτης η σύζυγος, η πρώην σύζυγος. Κάποια στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος είχε αρχίσει και δεν ένιωθε καλά. Και πήγε στον ιδιοκτήτη εκεί του εστιατορίου και του παραπονέθηκε. Του λέει:
6: ναι.
5: Κάτι έχουν τα φαγητά σου. Του λέει: αυτός ρε παιδί μου αποκλείεται. Εγώ είμαι μια χαρά. Κάνε ένα έτσι, ψάχνει τις κάμερες και βλέπει ότι κάποια στιγμή που είχε σηκωθεί ο πρώην σύζυγος να πάει στην τουαλέτα, η πρώην σύζυγος κάτι του έριχνε εκεί στο φαγητό. Φιλό. Και στο ποτό. Του μπήκανε λοιπόν ψηλοί στα αυτιά, βάζει κάμερες στο σπίτι.
6: Βέβαια.
5: Και την τσακώνει να μπαίνει μέσα με αντικλείδι και να του βάζει. Μέσα σε φαγητά,
6: και
5: σε
6: στο μέλι. Στο
5: μέλι!
6: Πω, πω.
5: Στο μέλι του έβαζε τον ανθρώπου ατροπίνη. Με το που το βλέπει, κινητοποιείται ο άνθρωπος, αρχίζει να την κυνηγάει, φωνάζουν, έρχεται η αστυνομία, τη συλλαμβάνουν και βρίσκουν στο αυτοκίνητό της και την ατροπίνη και γάντια και μάσκες και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί παραδέχθηκε λοιπόν ότι κάθε μέρα του έριχνε και κάτι.
6: Ναι, αλλά και ήταν οι γονείς πιο πέρα.
5: Ναι,
6: το γνώριζαν, δηλαδή είναι απίστευτο.
5: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, ήταν και γονείς.
6: Εντάξει τώρα, έβαζε δηλητήριο λοιπόν στα γέμματα του συζύγου της. Εντάξει, μαζί με τη συνεργασία των γονιών της. Απίστευτα πράγματα δηλαδή. Ήθελε να τον ξεκάνει τον άνθρωπο.
5: Ωραία. Η υπόθεση φυσικά παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Τι?
6: Τίποτα, στο καφεδάκι σου το πρωί λέω.
5: Πάπα να θεμάσαι.
6: Το πρωί δεν σου φέρω καφεδάκι.
5: Ναι, μου φέρνει.
6: Δεν θα καταλάβει και τίποτα.
5: Αχωμένο ο καφέ από αύριο. Τσαγάκι το πρωί εδώ πέρα στην κουζίνα του Real. Γιατί όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί φίλοι θέλουν να μας ξεκάνουν. Και τώρα που μιλάμε για τις σχέσεις έτσι των ζευγαριών που
6: ναι.
5: κάποιες φορές φτάνουν σε αυτό το σημείο.
6: Τα κρατάξτε.
5: Και μου λες εσύ τώρα ας πούμε για παράδειγμα ναι. με τον Γιάννη.
6: Ναι.
5: Του λες σε όλα τα χρήματα.
6: Όχι βέβαια.
5: Ας του τα κρύβεις.
6: Βέβαια.
5: Και το ομολογείς έτσι.
6: Το ομολογώ τι.
5: Δημόσια.
6: Ναι.
5: Γιάννη, ακούς.
6: Τι Γιάννη, ακούω. Άμα θέλω να πάρω ένα βρακί, δηλαδή να πάρω τα ζητήρια σου, του ζητάω.
5: Άλλο ρε παιδί μου, αλλά γενικά του κρύβεις λεφτά.
6: Ναι.
5: Γιάννη, ακούς.
6: Είναι,
5: γιατί
6: είναι,
5: γίνεται.
6: Είναι Αφρική, είναι προς τα κίνδυνα. Δεν νομίζω να ακούει τώρα πρωί-πρωί.
5: Α, γι' αυτό. Γι' αυτό τα λες έτσι άνετα.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, έγινε ένα γκάλοπ χθες από το Action 24.
6: Ναι, ναι.
5: Ρωτήσανε λοιπόν παντρεμένους εάν κρύβουν λεφτά από το τέρι τους. Έτσι. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τι απαντήσεις έδωσαν οι άντρες κατά κύριο λόγο, αλλά και μία κυρία.
7: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά από σύντροφό σας?
8: Όχι, ποτέ, ποτέ.
7: Ποτέ,
8: ποτέ, ποτέ, τίποτα.
7: Γιατί είναι ο αρχηγός του σπιτιού.
8: Η γυναίκα πάντα, ναι.
7: Όχι. Ποτέ,
8: ποτέ.
7: Γιατί θεωρείτε ότι αυτό ήταν έτσι της παλιάς γενιάς ή συμβαίνει
9: αυτό? Αντίθετα, αντίθετα, διαχειρίζομαι εγώ όλα τα χρήματα. Δουλεύαμε και δυο, είχαμε ένα κοινό λογαριασμό και φαίνεται ότι ήμουν καλύτερη στα οικονομικά και διαχειρίζομαι εγώ πάντα τα χρήματα.
7: Ποιος είναι ο αρχηγός σπιτιού, εσείς ή η γυναίκα?
8: Καλά, τώρα τι ρωτάς, ένα παντρεμένο τι θα σου πει, η γυναίκα είναι.
7: Έχετε κοινό ταμείο με τη γυναίκα, σας είχατε κρύψει ποτέ χρήματα?
8: Όχι.
7: Ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού?
8: Η γυναίκα.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, όλοι οι κύριοι ναι. οι οποίοι απάντησαν, τι είπανε, δεν κρύβαμε ποτέ λεφτά από τη γυναίκα. Εκείνη
6: Καλά,
5: είναι η αρχηγός σπιτιού.
6: Δεν τα πιστεύω αυτά.
5: Εκείνη, μία γυναίκα απάντησε και τι είπε, όχι, λέει, δεν έχω κρύψει γιατί τα διαχειρίζομαι εγώ έτσι κι αλλιώς τα λεφτά.
6: Σου λέει γιατί να κρύψω αυτά τα διαχειρίζομαι εγώ.
5: Οι καημένοι οι σύζυγοι λέγανε, εμείς παιδιά δεν ξέρουμε, η γυναίκα κάνει κουμάντο. Οι κυρίες, ναι, λέει δεν χρειάζεται γιατί εγώ κάνω κουμάντο. Υπήρξε και μία κυρία δε. Η οποία έδωσε μία αποκαλυπτική απάντηση.
7: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά?
9: Πάντα κρύβει μια γυναίκα.
7: Είσαι ο άνθρωπος μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν,
9: πάντα,
7: πείτε μου,
9: υπάρχει γυναίκα. Γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά, που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
5: Κατηγορία κάτζου.
6: Ναι, συμφωνώ είναι. Με την κυρία. Μπράβο, μπράβο.
5: Μπράβο, πουλάκι μου, μπράβο, πάντα τέτοια. Εσείς κρύβετε χρήματα από τη σύζυγο. Τολμάτε? Πείτε μας λοιπόν στο στούντιο 3LFM.gr. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε οι σύζυγοι, οι καημένοι, ό,τι βγάζουν το βάζουν στο κοινό ταμείο. Το διαχειρίζεται η γυναίκα. Ενώ αντίστοιχα οι κυρίες κάνουν τις καβάτζες τους έτσι. Για να μην παίρνουμε εμείς χαμπάρι οι υπόλοιποι. Τα αθώα πλάσματα.
6: Εσείς είστε τα αθώα πλάσματα.
5: Εγώ κυρίως ναι.
6: Η κυρία τι είπε? Ότι ναι, γιατί πρέπει να έχουμε και τα προσωπικά μας έξοδα. Πάμε και ένα κομμωτήριο. Φτιάχνουμε και ένα νύχι. Πώς θα γίνει? Γιατί γελάς? Δεν έχω δίκιο. Κάτι σκέφτεσαι τώρα.
5: Παντρεμένος είναι, τι να πει. Ο Στέφανος για παράδειγμα λέει, τι να κρύψω, εγώ δεν έχω φράγκο. Εσύ φίλε δεν έχεις και προβλήματα. real blogger. Μα τι γκάλο που είναι αυτό, ρε παιδιά, λέει. Είναι δυνατόν να κρύψεις λεφτά από γυναίκα? Ο Γιώργος, ποιο είναι το κεφάλι στο σπίτι? Ο άντρας φυσικά. Ναι, αλλά ο λαιμός είναι η γυναίκα και πάει το κεφάλι όπου θέλει. Εντάξει, παιδιά, καταλάβαμε. Και εσείς είστε πολύ δυναμικοί.
6: Ναι,
5: ελεύθεροι,
6: ναι.
5: Πάνω απ' όλα. Εκφράζεστε ελεύθερα.
6: Μα παιδί μου, είναι λογικό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αν διαχειρίζεται ο άντρας τα χρήματα, ή λογικό η γυναίκα να κρύβει κάποια χρήματα για τις προσωπικές της ανάγκες.
5: Είναι η τρίτη φορά που το λέω.
6: Εάν όμως διαχειρίζεται.
5: Τι προσωπικές ανάγκες έχει πια, δηλαδή?
6: Τι, δεν θα
5: για να κρύβει τόσα λεφτά.
6: Μια φουστίτσα, ένα φουστανάκι, ένα παντελονάκι.
5: Αρχίζει.
6: Ένα μπουτσάκι.
5: Έλα, πρόσθεσε λίγο ακόμα.
6: Έτσι.
5: Να κάνεις τα νυχάκια σου, να κάνεις τα μαλάκια σου.
6: Αυτά.
5: Να κάνεις γενικά τα ποτέ σου, τις αποτριχώσεις σου.
6: Τα μαλλιά.
5: Ναι, μάλιστα.
6: Οι περισσότεροι είναι και καραφλοί μετά από κάποια ηλικία. Τι να κουρέψεις. Διαβαρτοπίνα, εντάξει, σιγά, διαβαρτοδίμηνο.
5: Για όλα έχει μια δικαιολογία.
6: Λοιπόν,
5: το βρίσκει απόλυτα φυσιολογικό.
6: Ναι, απόλυτα. Ενώ όταν διαχειρίζεται η γυναίκα σου, γιατί να κρύψω, αφού εγώ τα διαχειρίζω τα χρήματα.
5: Εγγύηση. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλά ρε καλαμαράκι, λέει. Αλήθεια ρωτάς αν κρύβουμε χρήματα από τις συζύγους? Τι μας πέρασες, Κασκαντέρ? Άλλος τολμηρός. Ενώ ο παλιάτσος λέει, εμείς δεν κρύβουμε τίποτα. Η τράπεζα μας θυμίζει κάθε μήνα πόσα χρωστάμε. Παναγιώτης Βολάνιος, το παλικάρι μας, μπήκε στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, που σήμερα και λόγω βροχής αναμένεται να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι είναι, Παναγιώτη?
10: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Όταν βλέπεις βροχόπτωση, ξέρεις ότι θα είναι δυσκολότερη και η κατάσταση στο δρόμο. Ξεκινάμε με μια σύγκρουση από ρηματοφόρου με γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στη μεσαία λωρίδα στην κάθοδο του Κεφισού στο ύψος του Ρέντι, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από κόκκινο μήλο. Προφανώς μέχρι Ρέντι, απλά δεν θέλω να αναφέρω τόσο πολύ αυτή την περιοχή, γιατί τώρα προπονείται και η ομάδα του Αλγκουαθίλ και είναι πρόσφατη πληγή του Ιωσήφ. Γι' αυτό. Συνεχίζω. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλός Κωνσταντίνου και σε Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο, από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ύψος του Μοσχάτου. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας, και καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
11: Παρακάτω.
10: Τελείως.
5: Α, δεν έχει παρακάτω?
10: Όχι.
5: Δόξα τω Θεώ.
6: Δόξα τω Θεώ.
5: Πάλι καλά. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
6: Παναγιώτη. Μαράκι μου, καλημέρα, λέει η Μαρία. Χρήματα δεν ξέρω αν κρύβουν όλες οι γυναίκες. Τις σακούλες με τα ρούχα και τα καλλιτικά τα καμουφλάρουμε όλες. Μπράβο, μαράκι μου.
5: Μπράβο, Μαρία, μπράβο για την ειλικρίνεια.
6: Έτσι, είσαι ειλικρινή και εγώ το ίδιο.
5: Ναι, ναι, και εσύ το ίδιο, βέβαια, ναι. Βέβαια.
6: Δεν είπα εγώ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Και ο Real Broker λέει πολύ κόνομα σε βρίσκω κάτζου. Τι να κάνω, ρε, ζωγράφια με είπε. Τι να κάνω, να μην πω την αλήθεια.
5: Καλά, καλημέρα και στο Δημήτρη. George Best, τον ξέρεις τον George Best? Ήταν ένας από τους θρύλους του ποδοσφαίρου, μεγάλος Βρετανός ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ και της Εθνικής, και έλεγε: «Στην καριέρα μου κέρδισα πολλά χρήματα. Τα μισά τα χάλασα σε ποτά και γυναίκες. Τα υπόλοιπα απλά τα ξόδεψα». Καλημέρα, Δημήτρη. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Άλλος ένας τολμηρός, ο Δημήτρης. Έχω κρύψει, λέει, λεφτά, αλλά πάλι στη γυναίκα μου πήγαν. Άκαρπες οι προσπάθειες, όπως καταλαβαίνετε. Έχει ανοίξει θέμα εδώ από ό,τι βλέπω, έτσι. Πολλές θα κρύβουνε. Αλλά κανένα σύζυγος.
6: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
5: Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη, που είναι ακόμα νύχτα. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα.
12: Πάρε κάτι σκοτάδια.
5: Αυτά είναι και στο Πόρτο Ράφτη. Ενώ η Ελένη από την άλλη λέει: «Ναι, η Τρίτη και 13 μας μάρανε. Θα ρίξει τις υπόλοιπες μέρες. Τρέχαμε στα λιβάδια με ξέπλεκες πλεξούδες». Έχεις δίκιο, αγαπητοί φίλοι. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
13: Χωράστε και
11: Real FM.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Καλώστε.
18: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
17: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
18: Σου έφερα κέικ.
19: Γεια σας.
18: Ο κύριος?
17: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
18: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
21: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
22: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Isomat Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Isomat Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Isomat Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
25: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πού είναι ο ημιτός, ρε παιδιά, χάθηκε.
1: Χάθηκε.
0: Δεν φαίνεται,
1: δεν,
0: παιδιά,
1: τίποτα,
0: από το στούντιο.
1: Τίποτα, βαριά συννεφιά.
0: Ναι, τι ωραίο τραγούδι όμως. Σήμερα έχει γενέθλια η κυρία Νάνα Μούσχουρη.
1: Χιλιόχρονη.
0: Τεράστια προσωπικότητα.
1: Και φωνή και εντάξει.
0: Και πραγματικά με διεθνή καριέρα, έτσι. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά για διεθνείς καριέρες. Εδώ μιλάμε πραγματικά για διεθνή καριέρα. Έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 5 εκατομμυρίων δίσκων σε όλο τον κόσμο. Με καριέρα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Διεθνή καριέρα.
0: Και για να μην ξεχνιόμαστε, εδώ την είχαν υποτιμήσει κιόλας, έτσι.
1: Ναι,
0: όπως συμβαίνει άλλωστε πολύ συχνά σε αυτόν τον τόπο. Η κυρία Νάνα Μούσχουρη, λοιπόν, να είναι γερή. Λίγο πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, καλημέρα στον Νικόλαο. Σιγά μην κρύψουμε λεφτά από τη γυναίκα, λέει. Αφού έχουμε κοινό πορτοφόλι. Του συζύγου πάντα. Αν μπορείς, κάνε κι αλλιώς.
1: Εγώ γλίτωσα, γιατί Γιάννης είμαι στο αεροπλάνο. Έχω γλιτώσει.
0: Έλατε. Η Θεοδώρα βέβαια διαμαρτύρεται από την άλλη.
1: Τι
0: αφού
1: λέει?
0: Δεν κρύβουνε, λέει, χρήματα.
1: Ναι, Θεοδώρα μου.
0: Οι σύζυγοι. Πώς έχουν όλοι φιλενάδες και πληρώνουν εξόδους και τα λοιπά. Άντε τώρα, λέει, που το παίζουν και
1: έτσι,
0: θύματα.
1: Έτσι, μπράβο. Εγώ με τη Θεοδώρα είμαι. Μπράβο, Θεοδώρα μου. Μαζί σου, μαζί σου.
0: Έλα βρε Θεοδώρα και εσύ αμέσως.
1: Μια χαρά τα πε. Και δεν παίρνουν τώρα στις γυναίκες τους, παίρνουν στο τρίτο πρόσωπο.
0: Έλα, έλα.
1: Τι όλα, έλα.
0: Στο Γιώργο.
1: Τα λέμε αυτά. Δεν κατάλαβα.
0: Έλα, παιδί μου, τώρα. Να πούμε, λέει, αν κρύβω λεφτά και αν ακούει, λέει, η γυναίκα μου την εκπομπή, μαύρο φίδι που με έφαγε. Κάτσε στα αυγά σου, φίλε. Ο Ιωάννης είναι παθός. Παθός.
1: Παθός και μαθός.
0: Και μαθός. Έχει πληρώσει καλλιντικό ο Ιωάννης. Καλημέρα, φίλε, περαστικά. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη δεύτερη ώρα. Για πάμε όμως ένα σοβαρό θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή φυσικά. Και αναφερόμαστε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου τις τελευταίες πολλές ημέρες υπήρχε αυτή η έντονη οσμή αερίου που κινητοποίησε και τις αρχές τελικά. Ολοκληρώθηκε χθες ο έλεγχος από τους τεχνικούς και κατέληξαν στο πόρισμα ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Χωρίς όμως ακόμα να μπορεί να προσδιοριστεί από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό. Τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε η Αμαλία νωρίτερα. Δηλαδή ο τελευταίος έλεγχος είχε γίνει το 2003.
1: Ακριβώς. Και από ό,τι διαβάζω και στα ρεπορτάζ, στην Καθημερινή το διάβασα δηλαδή, λέει θα συνεχιστούν, λέει, οι έλεγχοι, γιατί χρειάζεται να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Βρε παιδί, με αυτή η κατάσταση του αερίου ελέγχθηκε μόνο τότε όταν τοποθετήθηκε.
0: Και μετά έγιναν κάποιες μετατροπές. Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις και για αυτές τις τροποποιήσεις δεν υπάρχει, λέει, σχέδιο. Άκουσα χθες αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων να το αναφέρει, αλλά και εκπροσώπους από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για αυτή την κατάσταση. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν και μαθητές και εκπροσώπους του Δήμου, αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
2: Προφανώς ανησυχούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά οι περισσότεροι.
3: Είναι άλλα τα σχέδια του όλης της εγκατάστασης και άλλα σχέδια έχει στα χέρια του η εταιρεία. Αρχική σύνδεση του αερίου έγινε το 2003. Δεν ξέρουμε το πότε έχουν γίνει οι όποιες μετατροπές έχουν γίνει στο χώρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα σχέδια μέσα στο Δήμο.
4: Υπάρχει μία μελέτη του 2003 η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να γίνει με βάση αυτό τεχνικός έλεγχος. Και θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που αναπνέουν τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου και είναι κάτι άλλο, γιατί γίνονται σοβαρές τεχνικές εργασίες αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα.
0: Παραμένει λοιπόν το μυστήριο.
1: Παραμένει το μυστήριο. Πάντως, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, δήλωσε ότι το συγκρότημα δεν θα επανειλειτουργήσει ώστε ότι ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι από πλευράς πολιτείας. Μέχρι δηλαδή, λέει, να διαρριγηθούν οι έλεγχοι από την πολιτεία, τα υπουργεία και το ΤΕΕ. Μάλιστα, εντάξει. Από το 2003 πάντως είχε να συντηρηθεί, να γίνει έλεγχο στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου.
0: Πάντως πρέπει να δοθεί μια λύση, καταρχήν να υπάρξει μια επίσημη εξήγηση. Από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να πάψει η ανησυχία και οι άνθρωποι να νιώσουν ασφάλεια για να πάνε και τα παιδιά τους στο σχολείο. Και οι εκπαιδευτικοί, μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. 4.000 μαθητές.
1: Εντάξει, απλώς λέω για τους Δήμους όλους που τα σχολεία δεν πρέπει να κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους στις εγκαταστάσεις. αυτές. Είτε φυσικού αερίου, είτε πετρελαίου, δεν ξέρω κάθε σχολείο τι έχει. Έτσι από το 2003 αφήνεις το σχολείο. Και λέω για, γενικότερα αμιλώ, για τα σχολικά κτίρια. Δεν πρέπει να γίνονται κάποιοι έλεγχοι τακτικοί.
0: Φυσικά.
1: Που γίνονταν, λέει ο Δήμος Αθηναίων, έτσι. Υπήρχε και μια εταιρεία η οποία έκανε αυτή τη δουλειά. Οκ. Okay. Αλλά τώρα πώς μπορεί να γυρίσουν τα παιδιά στα Θρανία και να έχει αυτή την οσμή. Δεν θα φοβόσαι να στείλει το παιδί σου.
0: Εγώ δεν θα το έστελνα.
1: Ούτε εγώ θα το έστελνα.
0: Όπως το ίδιο κάνουν και οι γονείς και έχουν απόλυτο δίκιο. Και οι εκπαιδευτικοί να ανησυχούν, αλλά και οι γείτονες. Μην ξεχνάμε ότι ανησυχούν και οι γείτονες εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί πιστική εξήγηση, να μάθουμε από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια το σχολικό συγκρότημα.
1: Και έχουμε και αυτά που γίνεται στην Κυψέλη, που δεν φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει ο Μητροπόντικος, ότι θα έρθει και διεθνής ελεκτής να δει πώς και τι, και οι άνθρωποι ζουν και αυτοί όσοι έμειναν εκεί και στα κτίρια κοντά, που έχουν υποστεί και ζημίες, ζουν με μια αγωνία. Έχουμε δει, δηλαδή πραγματικά.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πριν το δελτίο ειδήσεων, μια μικρή παρέμβαση του αγαπητού μας φίλου του Δημήτρη Μαύρου,
1: ναι,
0: ο οποίος
1: άκουσε
0: αυτή την συζήτηση που υπάρχει για το αν κρύβουν λεφτά οι σύζυγοι μεταξύ τους κτλ. Και λέει ο Δημήτρης, ο πατέρας μου έλεγε, γιατί ανησυχείς, αφού πάντα έχουμε τον τελευταίο λόγο. Λέμε πάντα στο τέλος ναι στη γυναίκα. Να σε καλά, Δημήτρη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
5: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
11: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
12: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
13: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
14: Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
15: Η ζωή σας, η
10: καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Κοιτάζει τις καταγγελίες. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Eric Teeters της οφείλει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχίζουν από σήμερα οι δωρεάν μαστογραφίες από το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Περισσότερα στο enikos.gr.
17: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
18: Φυσικά.
17: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
18: Ορίστε.
17: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
18: Όχι φυσικά.
17: Γιατί?
18: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
17: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
18: Όχι, όχι, όχι.
17: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
18: Όχι.
17: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
18: Όχι.
17: Α, εντάξει. Γεια σας.
19: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Επιστροφή στις νίκες στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου για την Αταλάντα μετά από 42 ημέρες. Επικράτησε με 3-1 απέναντι στη Βενέτσια για την έκτη αγωνιστική. Στην Αγγλία και στην Premier League, η Coverdy κέρδισε με 2-0 τη Newcastle στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
21: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζει?
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του.

0: Ο μήνας έχει 13 κάτσου. Ναι. Καταραμένη μέρα.
1: Μα
0: είναι και Τρίτη και 13, δύο φορές καταραμένη μέρα. Ναι. Φτού, μακριά από μας, χτύπα ξύλο.
2: Φτού.
0: Σκόρδα, φέρτε σκόρδα.

0: Εγώ βγήκα όμως. Από τις 5 το πρωί για να έρθω να δω την Κάτζου.
1: Τι έκανες.
0: Του έκανε.
1: Πάντως για όσοι είναι προληπτικοί, σήμερα η μέρα είναι για αυτούς. Για Παναγία βοήθα.
0: Ναι, εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Όπως βάζουν πλεξούδες σκόρδα, αυτό έκανε ο Καλαμαράκης. Έχει φέρει στο γραφείο μια πλεξούδα σκόρδα, να.
0: Ναι, γιατί ματιάζομαι και εύκολα.
1: Για, ματιάζει το παλικάρι.
0: Είναι
1: μας.
0: Και αυτό.
2: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράστων αποφράδων. Παναγία μου!
0: Αυτή είναι η αρχή αποφράστων αποφράδων.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και καλή τύχη. Θα μας χρειαστεί.
1: Καλή τύχη.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Μη μασάτε, αφήστε τον. Είναι προληπτικός. Δεν είμαστε όλοι.
0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Προσπαθούμε να σας δούμε εκεί έξω, αλλά παιδιά, μαύρη λαπλάκωσε.
1: Ακριβώς.
0: Μαύρη σαν καλιακούδα. Βροχερό το σκηνικό του καιρού, τα ακούσατε και από τον Τάσο Αρνιακό. Έντονα φαινόμενα στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι προς το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλλά ταυτόχρονα βροχερό το σκηνικό και αύριο.
1: Ακριβώς.
0: 48 ώρες λοιπόν επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ κατά τόπου στο Αιγαίο. Οπότε παιδιά, πάρτε τα μέτρα σας. Ένα 48 ώρο είναι, θα περάσει. Δεν θα πας κανένα ταξίδι.
1: Όχι.
0: Στο Αιγαίο, τίποτα σήμερα.
1: Δεν θέλω να πω.
0: Ιδανική ημέρα.
1: Δουλεύω, δεν μπορώ να πω ταξίδια.
0: 13 με 10 μποφόρ.
1: Δεν θα
0: πού θες να σε στείλω.
1: Δεν θέλω.
0: Τι δώρο θέλεις να σου. Μα θέλω να κάνω κάτι για
1: μα
0: σένα.
1: Μα μην κάνεις, άστο.
0: Είμαι είναι και ακατάδεκτη, τι να την κάνω. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο προληπτικός, τι θέλει,
0: θέλω να πω κάθε βράδυ, χλαπακιάζει μία σοκολατίνα, παιδιά. Η Κάτζου πριν πάει να κοιμηθεί, ανοίγει το ψυγείο, ανοίγει το κουτί και παίρνει μία σοκολατίνα.
1: Για σένα μιλάς.
0: Και την κατεβάζει.
1: Ναι, εγώ τρώω σοκολατίνα.
0: Μου τα έχει πει ο Γιάννης εμένα, με ενημερώνει.
1: Ο Γιάννης κλαπακιάζει σοκολάτες, εγώ όχι.
0: Εγώ δεν είπα για σοκολατίνα.
1: Ούτε δεν μ' αρέσει σοκολάτα πρώτα απ' όλα.
0: Γιατί δεν είσαι homo sapiens.
1: Εγώ δεν είμαι. Δεν είμαι.
0: Βέβαια.
1: Homo sapiens.
0: Ναι, είσαι homo erectus.
1: Erectus είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Erectus
0: είμαι. Για να μην σου πούνε άντερντα.
1: Ναι, άντερντα είμαι. Τι είμαι τελικά. Με έχεις μπερδέψει.
0: Είσαι ένα κράμα, ένα μείγμα.
1: Γιατί τι έχεις σοκολατίνα με το homo sapiens και το άλλο, πώς το είπες.
0: Γιατί πρέπει να ξέρεις, κυρία Κάτζου, εσύ που καταπίνεις κάθε βράδυ μία σοκολατίνα, ναι, ναι, ότι τη ζάχαρη την οποία παίρνεις από αυτή τη σοκολατίνα την έπαιρνε ο homo sapiens σε έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ την τρως στην καθησιά σου. Κατάλαβες.
1: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη, έχουμε
0: καλά
1: πει.
0: Καλά τώρα, άστο παραμύθι.
1: Δεν
0: πώς
1: τρώω
0: γίνεται
1: ζάχαρη.
0: Η μπάκα πώς έχει γίνει, μόνη της έχει γίνει.
1: Βλέπεις καμιά μπάκα, Γιώργο, με μένα.
0: Βλέπει, βλέπει.
1: Είμαι
0: να το,
1: fit,
0: το
1: Γιώργο μου, έχω γίνει fit. Μπράβο. Η μπάκα του Καλαμαράκη, τη μπάκα του Καλαμαράκη τη βλέπεις.
0: Ψήτη έχει γίνει, όχι.
1: Δεν τρέπεσαι. Μιλάς για μένα.
0: Άκου τώρα, ακούσουμε έναν ειδικό.
1: Ένα προφιτερόλ με τη σοκολάτα μέσα και τρώω.
0: Λες για προφιτερόλ θα χτυπήσει ο Real Blogger.
1: Γι' αυτό το πάω. Μην μας είχε στείλει τίποτα.
0: Όλοι και κάτι στέλνουν.
1: Να ξέρετε, τα παίρνει όλο Καλαμαράκης.
0: Κάνα μιλφέι, κάνα εκμεκ. Ξέρεις εσύ.
1: Όλα, στείλτε εσύ. Εγώ

0: πάει ποτέ.
1: Πρόσεξε τώρα, θα ακούσουμε μία ειδικό. Εδώ θα μας πει λοιπόν τι ζάχαρη παίρνουμε ενώ δεν θα έπρεπε. Μάλιστα. Σε σχέση με το τι συνέβαινε στους προγόνους μας. Για να ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται με τη ζάχαρη.
2: Έχουμε ένα απαιτητικό σωλήνα, ο οποίος δεν αφήνει ούτε ένα μόριο γλυκόζης να πάει χαμένο. Το σώμα μας καταναλώνει ενέργεια για να βάλει και το τελευταίο μόριο γλυκόζης μέσα. Γιατί κάποτε δεν υπήρχε ζάχαρη. Άντε να έβρισκε ένα όριμο φρούτο κάπου σε ένα δέντρο και να το φας.
3: Να σου δώσει.
2: Να σου δώσει λίγη σουκρόζη. Δεν φρουκτόζει. Δεν υπήρχε. Άρα έχουμε εξελιχθεί εμείς οι άνθρωποι να έχουμε ένα σώμα που να τραβάει και να τη θέλει. Για κάθε φορά που τρώμε ζάχαρη, εκκρίνουμε λίγη ντοπαμίνη. Αυτό κάποτε μας έσωζε τη ζωή μας. Έχουμε ξεγελαστεί. Δηλαδή, ζούμε σε ένα σώμα που θέλει ζάχαρη, γιατί η ζάχαρη δεν την έβρισκες ποτέ. Ο εγκέφαλός μας χαίρεται κάθε φορά που τρώει ζάχαρη. Αλλά εμείς σήμερα αυτή τη ζάχαρη ανοίγουμε το ψυγείο και τρώμε μια σοκολατίνα. Η οποία ήταν η ζάχαρη που έβρισκε κάποτε ο Homo sapiens μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς την καταναλώνουμε στην καθησιά μας.
1: Στην καθησιά της.
0: Στην καθησιά του καλαμαράκη, μία τούρτα, να ξέρετε, σοκολατίνα, όχι μία πάστα.
1: Εγώ είμαι Homo sapiens.
0: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη. Δεν μου αρέσει η ζάχαρη. Δεν μου αρέσει. Αυτό ξέρεις.
1: Εγώ είμαι Homo sapiens. Είμαι ο σκεπτόμενος άνθρωπος.
0: Ναι, εγώ τι είμαι.
1: Ερέκτους.
0: Ερέκτους. Εγώ είμαι ερέκτους, λοιπόν. Εντάξει, πάντως εγώ δεν τρώω ζάχαρη. Και καλά που δεν τρώω, να ξέρεις, γιατί άσε που ακριβένει και υπάρχει έλλειψη.
1: Ωραία, φίλε, εγώ για καλό το βάλα. Τώρα πάλι στην ακρίβεια με πήγε.
0: Ευτυχώς
1: δεν είναι γυναίκα αυτή δίπλα μου.
0: Έλα, παιδί μου.
1: Με κρύβει τα λεφτά από τον άντρα της. Θέλει να μου ρίξει μέσα στον καφέ ποτικοφάρμακο. Κάθε πρωί μου μαυρίζει την καρδιά με την ακρίβεια. Βάζω εγώ τη ζάχαρη και τη σοκολατίνα. Ακρίβεια εκείνη κατευθείαν. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ.
0: Ναι, δεν είμαι άνθρωπος, το ξέρω, αλλά επειδή θα ακριβίνει και η ζάχαρη λόγω έλλειψης παραγωγής.
1: Και η ζάχαρη θα ακριβίνει.
0: Ναι, δεν στο είπα την είδηση, την είπα.
1: Λοιπόν, αλλά νόμιζα ότι πέρασε ο κίνδυνος.
0: Όχι, δεν πέρασε ο κίνδυνος. Είναι υπαρκτός.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Τι να πω τώρα για την ακρίβεια. Να και η ζάχαρη. Καλά που δεν τρώω. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου.
1: Ναι, εμείς που τρώμε δηλαδή που θέλουμε λίγο την ντοπαμίνη μας.
0: Δεν θα
1: τη μειώσει.
0: Θα τη μειώσει.
1: Μάλιστα. Μόνο η ζάχαρη θα.
0: Όχι, όλα θα κρυβίνουν. Άστα.
1: Τι άλλο θα.
0: Μαύρα μαντάτα.
1: Τι άλλο. Και τα αυγά.
0: Ναι, έτσι μου είπες και μου φτιάξες τη μέρα.
1: Άκουγα χθες την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Όπεν.
0: Καλημέρα στο Μάνο και στο Γιάννη.
1: Βγήκε ένας άνθρωπος, ένας καταστηματάρχης και είπε τα ευχάριστα.
4: Ακόμα και χθες που μιλούσα εγώ με τον ορνηθοτρόφο που μου φέρνει τα αυγά, γύρισε και μου είπε: έχει ανέβει 40 ευρώ τόνος η τροφή, έχει ανέβει 40 ευρώ το βιτίο, 30 ευρώ το βιτίο το νερό.
1: Ναι.
4: Ετοίμασε τους πελάτες σιγά σιγά να τους πεις ότι τα αυγά τα χειρώνα που πουλά στα lunch. Από 30 λεπτά θα τα παίρνουν 35 λεπτά.
1: Όπα, πάμε πάνω.
4: Αυτό σημαίνει ότι στην καρτέλα τα 30 λεπτά από 9 ευρώ θα πάνε 10 ευρώ.
0: Ωρε φίλε, δεν το πιστεύω. Αυτό είναι μαχαιριά στην καρδιά.
1: 35 τα
0: αυγά. Μαχαιριά στην καρδιά και τρώω αυγά εγώ.
1: Εγώ να δεις.
0: Έτσι.
1: Και θέλω και το ψωμάκι.
0: Εντάξει, εγώ τρώω τώρα βέβαια μόνο το ασπράδι, αλλά δεν έχει σημασία, το τρώω το βράδυ. Δεν βάζει μόνο το. Πω, πω, τι πάθαμε, δεν το πιστεύω. Είχαν μείνει εκτός αυξήσεων και να τιμήσουν τα αυγά.
1: Τώρα μπήκαν εντός. Και εγώ στο έχω πει, εγώ θέλω αυγά μάτια, ρε παιδί, να βουτάω μέσα και το ψωμάκι.
0: Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Έτσι. Τι τώρα, σε αυτό συμφωνώ. Ασχέτως δεν πρέπει να τρώμε τι κάνει τα αυγά με ψωμί, γιατί είναι η ηλικία μας τέτοια και σένα και εμένα.
1: Πάπου να δω. Τέλος πάντων. Πάρε και το ψωμάκι.
5: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
6: Φωτιά στα πάντα.
7: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
5: Εγώ επειδή είμαι μόνο μου. Ένα κιλό και το πάω 4 μέρες.
8: Έχουν μικρύνει και φρατζόλες. Έχουν μικρύνει όλα.
9: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο.
10: Οι αυξήσεις έχουν ξεπεράσει το 20-25%. Φοβόμαστε ότι θα συνεχιστεί αυτό και ότι δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
0: Ωραία. Και πάνε τα αυγά, πάνε και το ψωμί.
1: Που οι άνθρωποι έχουν δίκιο.
0: Δίκιο, έτσι. Δίκιο μεγάλο.
1: Χτυπιούνται από παντού, δηλαδή και από τις πρώτες ύλες, αλεύρι και όλα τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια.
1: Και από το κόστος στην ενέργεια. Πόσο να αντέξουν οι άνθρωποι και αυτοί.
0: Δηλαδή, ένα φαγητό που έλεγε θα φάω αυγά, πατάτες και ψωμί. Γιατί υπάρχει αυτό, παιδιά, και είναι και γεύμα μέσα στη βδομάδα. Για πολλούς ανθρώπους, για πολλές οικογένειες, για πολλά παιδιά που τρελαίνονται και εμείς. Πάει το αυγό ακριβένει, το ψωμί ακριβένει. Ωραία, θα περάσουμε. Τα γαλακτοκομικά και φέτα θα ακριβίνουν και έχουν ακριβίνει μια χαρά.
1: Και ο Χρήστος ρωτάει, τα καλλιντικά θα ακριβίνουν ή όχι. Δεν ξέρω, η Κάτζου τα ξέρει. Αυτά που κρύβει χρήματα από το Γιάννη για να τα παίρνει. Καλημέρα και στον Κώστα. Αγαπητέ φίλε, την είδηση για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ την είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι, πώς το λένε εκεί, είναι very
0: χολοσκασμένος.
1: Χολοσκασμένος και εξετάζει την αποπομπή της από την πρεσβεία των Αθηνών. Το μεταδώσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
0: Γιάννη μου, και αυγά θες και σουτζούκι θες και πατάτες τηγανητές και ψωμί.
1: Δικός μας.
0: Είσαι δικός μας, αλλά δεν σε βλέπω. Δεν άκουσες την είδηση, την άκουσες βέβαια. Ακριβένουν και τα αυγά.
1: Καλημέρα και στην Αρετή. Δεν της αρέσει, λέει, ούτε η σοκολάτα. Για σένα, λέει, Κάτζο. Mm. Οπότε, λέει, βγάλει συμπέρασμα. Αφού ξέρεις, Αρετή μου. Όποτε λέω εγώ κάτι, ξέρεις τι κάνει εκείνη.
3: Λύκανε, μωρή, λίγο. Μην είσαι κακοψοχονάκης.
1: Παίρνει το γνωστό ύφος. Πες μας τώρα στα σοβαρά όμως. Τι περιμένουμε αύριο, γιατί είναι οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης που όλος ο κόσμος καίγεται για το τι θα κάνει αυτό το χειμώνα.
0: Ακριβώς εκεί είναι η μεγάλη ανησυχία και των όλων μας, όλων των πολιτών. Αύριο τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεσή του. Φαίνεται ότι θα είναι κάτω από 1,60, 1,55, 1,50. Δηλαδή θα δώσει το κράτος επιδότηση 30 λεπτών, 35 και θα βοηθήσουν και τα δηληστήρια. Άρα θα πάμε γύρω στο 1,55. Θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα το 1,50 δεν παίρνω όρκο, αλλά κάτω από 1,60.
1: Περιμένοντας λοιπόν αύριο τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Ακριβώς. Και για την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης,
0: το οποίο είπατε,
1: αλλά και για
0: αγορές.
1: Το επίδομα θέρμανσης.
0: Ακριβώς,
1: το
0: θα είναι αυξημένο. Να πω ότι χθες το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα $106 το βαρέλι. Αυτό για τις συμφωνίες που κάνει ο Τραμπ, και αυτό το λέω.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα, τι θα φάμε σήμερα, έχω πρόταση. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε την με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα, Macwell και δοκιμή. Τι γίνεται τώρα με τον πόλεμο ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού?
0: Κοίτα, διατηρείται. Ο κύριος Καρτερός σήμερα είπε ότι είναι δικιά μου η άποψη και μπορώ να γράφω. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα άρθρο γνώμης, ό,τι θέλω. Παρ' όλα αυτά, στο Πασόκ αυτό το χαρακτηρισμό βλάκας. Συγγνώμη, και εγώ διαφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό για τον κύριο Ανδρουλάκη. Άναψε τα αίματα. Ήρθε και ο κύριος Καμένος με τις δηλώσεις του για τον κύριο Ανδρουλάκη και τα έκανε ακόμα χειρότερα. Το Πασόκ λοιπόν. Και φυσικό είναι να αντιδράσει και να αντιδράσει και με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι ανεπίτρεπτο.
0: Είναι ανεπίτρεπτο.
1: Να χαρακτηρίζεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Να μην τρελαθούμε. Ναι, ακριβώς.
1: Και απλά να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένας αρθρογράφος. Είναι και πολιτικός στέλεχος της Ελλάς.
0: Ακριβώς, εγώ να πω.
1: Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
0: Και απλός αρθρογράφος να είναι, ήταν. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Μπορεί να κάνεις κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη. Σίγουρα, με πολιτικά επιχειρήματα. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τέτοιους χαρακτηρισμούς για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να το μαζέψει χθες από την Κρήτη.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στο Γιώργο Σαχίνη στο Κρήτη TV.
0: Βέβαια.
1: Και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε και με τη Βούλα και Χαγιά που μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανοίγουν στον προοδευτικό χώρο. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
11: Πάντως,
6: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη στο Κρέτα TV.
0: Ακριβώς. Για να ακούσουμε και το σχόλιο της Βούλας και Χαγιά που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
12: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ιωσήφα Μαλία. Τώρα τι να πω ειλικρινά. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε χθες να αποστασιοποιηθεί λίγο από την αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού και όσα ανέφερε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Προσπάθησε για μία ακόμη φορά να πει ότι πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία για την Ελλάς, όμως οι εντυπώσεις έχουν μείνει. Και έχουν μείνει γιατί, όπως είπατε κι εσείς, ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος. Σας θυμίζω, και η Αμαλία το ξέρει καλύτερα, ότι ο κύριος Καρτερός υπήρξε διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού στο διάστημα που ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της χώρας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και παρέμεινε μετά φυσικά σύμβουλός του στο διάστημα που πέρασε στο ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη στον κύριο Καρτερό, γράψει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω. Ο κύριος Καρτέρος είναι ένας πολύπειρος δημοσιογράφος, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πολιτικό στέλεχος μπαρουτοκαπνισμένο. Και αυτό προσπαθεί να πει σήμερα με το σημερινό του επεξηγηματικό άρθρο. Αυτό που καταλήγει, που λέει δεν ρωτάω κανέναν, δεν έχω σκοπό να ρωτάω όταν γράφω κάτι, δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή. Παίρνει δηλαδή την ευθύνη πάνω του, λέγοντας στο τέλος ότι δικό μου και τυχόν λάθος. Μισή ευθύνη. Δεν θέλει να πει.
0: Πάντως δεν ζήτησε συγγνώμη για το χαρακτηρισμό, έτσι, όχι για το άρθρο, για το χαρακτηρισμό. Θα επιμείνω στο χαρακτηρισμό.
12: Τον χαρακτηρισμό προσπαθεί να τον εκλογικεύσει μέσα από την επιχειρηματολογία που συνοδεύει τη σημερινή του απάντηση. Mm-hmm. Τώρα δεν είναι η ώρα να καθίσουμε να διαβάζουμε το άρθρο του κυρίου Καρτερού για τους ακροατές σας, αλλά πιο πάνω αναπτύσσει μια επιχειρηματολογία που οδηγεί ευλόγως σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα αίματα έχουν ανάψει, ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα ανταγωνισμού μεταξύ των δύο κομμάτων, την οποία απολαμβάνει το κυβερνών κόμμα. Αν συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση, γιατί καλό θα ήταν να πέσουν οι τόνοι και από τις δύο πλευρές, ο μόνος ευνοημένος θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, και από την άλλη, ακόμη και σε ένα κοινό και φιλικό κοινό προς την κεντροαριστερά, δημιουργούνται συνθήκες αποστροφής. Ο κόσμος, ο πολίτης, δεν μπορεί να καταλάβει όπως εμείς ότι τα κόμματα ενδεχομένως έχουν τη στρατηγική τους, θέλουν την αυτόνομη πορεία τους γιατί αυτό εξυπηρετεί καλύτερα και βλέποντας μετά τι θα κάνουν. Ο κόσμος θέλει την αλλαγή και λέει βρείτε τα.
0: Ναι, πάντως εγώ κρατώ ότι κάποια στελέχη της Ελλάδας καταδίκασαν τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο κύριος Καρτερός.
12: Αυτό είναι προφανές, ανάμεσα του και ο κύριος Χιακαντάρης, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, γιατί πυροδοτείται μία ένταση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Είναι σαν να πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
0: Κοίτα, μας ακούει η Βάσια Αναστασίου και την καλημερίζουμε. Ακούει το σχόλιο σου και την συζήτηση που κάνουμε και λέει θέλουν δηλαδή να συγκυβερνήσουν με τους βλάκες. Τώρα δεν έχει και άδικο.
12: Μα,
0: και να συνεργαστούν.
12: Ωραία, θέτει το θέμα η Βάσια Αναστασίου αν θέλουν να συγκυβερνήσουν με τους βλάκες. Γιατί αυτό θα τίθεται στο τέλος της προεκλογικής περίοδου. Με ποιους θα συγκυβερνήσεις, με αυτούς που θεωρείς βλάκες, με αυτούς που θεωρείς επικίνδυνους. Εγώ θα έλεγα ότι και από τις δύο πλευρές έχουν ξεφύγει. Αυτό του κύριου Καρτερού ήταν πιο ακραίο. Έτσι, για να μην τα βάζουμε όλα σε ένα σακί. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αντιπαράθεση δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει, αλλά το χαρακτηρισμό σε μένα με ξένησε. Αλήθεια το λέω. Δεν είναι, όχι κριτική. Ή ότι ο κύριος Καρτερός έχει την άποψή του. Ο χαρακτηρισμός. Τώρα δεν μπορείς να λες, ξαναλέω, βλάκα ένα πολιτικό.
1: Επίσης, εγώ θα περίμενα.
12: Θα το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Ο κύριος Καρτερός έχει μια πολύ αιχμηρή πένα.
0: Ναι, βέβαια.
12: Και έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν πάρα πολύ αιχμηρές και δεικτικές αναφορές και για πολιτικά πρόσωπα. Με την κεκτημένη λοιπόν αυτή ταχύτητα, θεωρώ ότι δεν το ζήγησε σωστά. Θεωρώ ότι έχει καταλάβει ότι έχει προκαλέσει πρόβλημα στην Ελλάδα
0: και
12: στον πρόεδρό του. Απλώς δεν θέλει να το πάρει πίσω.
0: Μάλιστα.
12: Νομίζω ότι υπερεύει τα εσκαμμένα, αλλά στην τελική ανάλυση επαναλαμβάνω ότι αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων δεν οδηγεί πουθενά και είναι βούτυρο στο ψωμί κάποιον άλλον.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βούλα, για το σημερινό σου σχόλιο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
12: Γεια σας.
1: Θα μου επιτρέψει μόνο εγώ να συμπληρώσω κάτι που είπε ο κύριος Ιακαντάρης.
0: Ναι.
1: Το λεκτικό λίσθημα στον προφορικό λόγο μπορεί και να γίνει κατανοητό.
0: Στο γραπτό.
1: Στον γραπτό όμως, όταν σκέφτεσαι κάτι δύο και τρεις φορές πριν το γράψεις, εκεί δεν συγχωρείται. Και επίσης, εγώ θα περίμενα μια αποδοκιμασία του συγκεκριμένου σχολείου, είτε από την Ελλάς, είτε από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μιλάμε για ένα πολιτικό στέλεχος πέρα από έναν άρθρογράφο.
0: η Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλιζα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματικούς, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας τον διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε τη ιστοσελίδα cybergreece.gr.
11: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
13: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία μία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Λατό FM, στους 103,3.
19: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
20: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
19: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσες.
21: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
22: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
23: Κυρίες
2: και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
24: Ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
25: Γιαγιά μου, τι έχεις?
26: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
25: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
26: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
25: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
26: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
25: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
27: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Ξέρεις πόσο ήμασταν όταν βγήκε αυτό το τραγούδι?
1: Όχι.
0: 20. Πάνω στη βράση.
1: Πριν 34 χρόνια δηλαδή.
0: Αχ. Τα νιάτα μας. Με τον βασιλιά της Σκόνης και τον Παύλο Παυλίδη που έχει γενέθλια σήμερα. Ξύλινα σπαθιά και όλα τα υπόλοιπα. Δεν τα θυμάσαι τα νιάτα σου, βλέπω.
1: Όχι,
0: δεν πειράζει.
1: Θυμάμαι καλά τα νιάτα.
0: Δεν πειράζει, άσε εμένα και τον Ταβαρίνο εδώ
1: έτσι,
0: πέρα.
1: Έτσι, έτσι, και τους Σοκράτες βεβαίως.
0: Ακριβώς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Έχει άνοιξει λοιπόν η συζήτηση για τον πόλεμο ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είχαμε τα προηγούμενα επεισόδια με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Μια διαμάχη η οποία οδηγείται στα δικαστήρια μετά από τη μήνυση της κυρίας Παπαδοπούλου. Τώρα είχαμε το χαρακτηρισμό από τον κύριο Καρτερό προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας επειδή πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει με μία ψήφο διαφορά και έκανε λόγο για πολιτική βλακεία να επιτίθεται στην Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρήτα TV είπε ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν, δεν με έχετε ακούσει ποτέ να κάνω τέτοιες επιθέσεις, αλλά από την άλλη εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής επίσημα είτε από τον Αλέξη Τσίπρα είτε από την Ελλάς δεν έχω ακούσει αποδοκιμασία για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Θα περάσουμε ωραία το επόμενο διάστημα όπως καταλαβαίνετε και επειδή ρωτάει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη μέσα σε όλο αυτό εμφανίστηκε και ο Πάνος Καμένος. Δίνει χθες συνέντευξη στον Νίκο Στραβελάκη.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν ρίχνει τα βέλη του και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Λέει το Πάσοκ είναι γατζωμένο στον Ανδρουλάκη, γι' αυτό έχει πάρει την 100 βόλτα κτλ.
1: Ναι.
0: Ο Πάνος Καμένος.
1: Ναι.
0: Ρίχνει τα βέλη του και στο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς
1: αμέσως, ναι.
0: Ήρθε λέει για να εκβιάσει. Όπως έκανε και τον 93. Εγώ δεν ξεχνάω λέει τι έκανε ο Σαμαράς το 93. Το ίδιο λέει κάνει και τώρα. Ήρθε για να εκβιάσει. Αυτό είναι ο μοναδικός του στόχος.
1: Θα κατέβει στις εκλογές αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω, Αμαλία μου.
1: Mm.
0: Απείλησε λοιπόν ότι θα κατέβει στις δεύτερες εκλογές, εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, ότι θα κατέβει και εκείνος.
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, μιλάω για την.
3: Και Λατινοπούλου μέσα.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου,
4: δεν έχουν ένα.
2: Ορίστε.
4: Εσύ ως ανέλληνο.
2: Εγώ σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν.
3: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε, δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω.
2: Θα ανακατευτώ, ναι.
3: Ισχύει.
2: Βέβαια, ισχύει.
3: Θα κατέβετε.
2: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
3: Στις δεύτερες.
2: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
3: να.
2: Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μπορεί να είναι σε
3: αγρανά.
2: Αλλά υπάρχουν.
0: Ο Θεός να μας φυλάει.
1: Ναι,
0: είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να
1: κατέβει στις δεύτερες εκλογές. Ναι.
0: Είναι σε αγρανάπαυση.
1: Ναι.
0: Μήπως χρειάζεται να μείνει λίγο ακόμα σε αγρανάπαυση. Μήπως δεν είναι το έδαφος ακόμα καλό. Αλλά το σκέφτεται πολύ έντονα να κατέβει στις δεύτερες εκλογές. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε, όλα μέσα στη ζωή.
1: Τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα.
0: Καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Επειδή αναρωτιόταν έτσι. Τώρα τι άλλο έχουμε, Αμαλία Κάτζου, να προλάβουμε, γιατί σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Θα έρθει όπου να είναι, θα έρθει το παιδί μας.
0: Αγαπητέ Πάνο, αυτό είπαμε για τις δηλώσεις αποδοκιμασίας. Το ίδιο είπαμε μετά το επεισόδιο με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου. Είχαμε πει χαρακτηριστικά από αυτή την εκπομπή ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τοποθετηθεί χθες για αυτή την άθλια συμπεριφορά. Τώρα λοιπόν, με αυτό το επίσης άθλιο σχόλιο που υπήρξε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θα πρέπει να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και όχι μισόλογα?
1: Είναι άλλο να κάνεις πολιτική κριτική γιατί διαφωνείς με τη στρατηγική του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, της Ελλάδας, του κ. Τσίπρα, και άλλο να κάνεις χαρακτηρισμούς. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για πολιτικό σου αντίπαλο ή για έναν πολιτικό αρχηγό ή ένα πολιτικό πρόσωπο τέτοιο χαρακτηρισμό. Το να το κάνεις κριτική, φυσικά.
0: Πριν μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Βολάνιος για το τι γίνεται στο δρόμο, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber, όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. dei.gr/fiber.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθεται μάλιστα σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα στον Παράσκο και στη Μαρία που χάρηκαν ιδιαίτερα ακούγοντας νωρίτερα τον Παύλο Παυλίδη και τον Βασιλιά της Σκόνης. Δική μας γενιά, έρχεται όμως τώρα η νεότερη γενιά, αυτό το αθώο αγόρι ο Παναγιώτης Βολάνιος, να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα αγαπητέ Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι, το αθώος, το εννοείς.
0: Το εννοώ.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και χθες είπα τα καλύτερα για σένα να ξέρεις, δεν ξέρω αν άκουσες, και τα εννοώ όσα είπα στον αέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ. Να περάσω και στην κίνηση τώρα.
0: Βεβαίως.
5: Μποτιλιάρισμα 10 χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στη Μαρίνα Φλίσβου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Και 15 έως 20 λεπτών στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Να είσαι καλά Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
0: Τώρα εξακολουθούν και έρχονται μηνύματα σχετικά με το ερώτημα που βάλαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, δηλαδή αν κρύβετε χρήματα από το τέρι σας, από τον σύζυγο ή από τη σύζυγο. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν εδώ πολλά στη φορά. Δεν είναι μόνο η Κάτζη η οποία με θράσος, οφείλω να ομολογήσω, είπε στον αέρα ότι κρύβει χρήματα από τον Γιάννη για προσωπικές λέει ανάγκες τέλος πάντων. Υπήρξε μια άλλη κυρία η οποία επίσης με θράσος ομολόγησε στην κάμερα του Action 24 ότι...
6: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά.
7: Πάντα κρύβει μια γυναίκα.
6: Είσαι ο άνθρωπος μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν, πάντα, πείτε μου,
7: υπάρχει γυναίκα. Γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά, που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
0: Καταλάβατε,
6: ναι,
0: εσείς οι σύζυγοι.
6: Ναι.
0: Και λέει η Ιωάννα, καλημέρα η Ιωάννα, η μαμά μου λέει δεν έκρυβε χρήματα, τα φύλαγε. Έτσι έλεγε.
1: Είδες, σωστό, σωστό.
0: Υπάρχει και ένας ήρωας, που δεν θα αναφέρω το όνομά του στον αέρα για ευνόητους λόγους, που λέει ότι αν δεν έκρυβα χρήματα, μαύρο φίδι, ποτέ κοινοταμείο. Φίλε, σε προστατεύω, δεν λέω το όνομά σου. Καλό κουράγιο ήρωα. Πρότυπο.
1: Κάτι κρύβουν όλοι πάντως, εγώ καταλαβαίνω. Όλο και κάτι κρύβουν όλοι, και άντρες και γυναίκες.
0: Τα χαμένα, πώς θα τη βγάλουν.
1: Όχι, η Θεοδώρα είπε κάτι. Οι άντρες τα κρύβουν για δικούς λόγους.
0: Αλλά τώρα η Θεοδώρα και εσύ.
1: Η Θεοδώρα τα είπε όλα.
0: Είχε το μυαλό της στο πονηρό τώρα.
1: Δεν πει,
0: Να και ο Πάνος, μια άλλη ματιά. Κρύβουν οι Έλληνες σύζυγοι χρήματα για να τα ξοδέψουν με το κορίτσι. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα λεφτά δεν τελειώνουν στα μέσα του μήνα? Και τα παράνομα ζευγάρια, λέει, είναι ένας δείκτης καλοπέρασης.
1: Εντάξει, ο Γιάννης λέει: καλό κοπέλι ο Βολάνιος. Ρωτήστε τον αν είναι παντρεμένος. Η κόρη μου έχει πατήσει τα 20 και είναι ακόμα πάντρευτη. Έχω και πρόβατα. Παίρνω και επιδότηση, θα τον βάλουμε μπροστινό.
0: Α, θα τον παντρέψουμε.
1: Ναι, θα τον παντρέψουμε τον Παναγιώτη. Ωραία.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη και ο Γιάννης με το βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ολλανδία. Να σε καλά, φίλε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα ανάλογο περιστατικό με χυδαίους ή άθλιους χαρακτηρισμούς, εμείς τουλάχιστον
1: έτσι
0: ζητάμε το λόγο και ζητάμε
1: και
0: να υπάρξουν και ευθύνες.
1: Ο Τάσος μας ακούει στην Άνω Γλυφάδα, λέει: καλημέρα, άλλη μια υπέροχη εκπομπή σήμερα. Το πρωί με τον καφέ παίρνω ένα κουλούρι με τυρί. Χτες 1,70, σήμερα 2 ευρώ. Ευχαριστώ. 30 λεπτά σε μία μέρα το κουλουράκι με το τυρί, μας λέει ο Τάσος.
0: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Βαγγέλη στην Ιταία.
1: Yeah.
0: Α, δεν σου είπα.
1: Α, δεν μου είπες.
0: Τι έγινε στην Τουρκία.
1: Τι έγινε.
0: Σε μία πολύ μικρή πόλη.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: όχι ότι που πολύ με νοιάζει, αλλά δε πάντων.
0: Σε μία πόλη όπως είναι η Πάτρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Περίπου 200.000 κατοίκων. Υπάρχουν χιλιάδες, λέει, κρούσματα, παιδιά, γαστρεντερίτιδας.
1: Όχι, Παναγία μου. Από, τι
0: από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή,
1: ναι,
0: 3.000 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Πρόσεξε, αυτά είναι που πήγανε μόνο στο νοσοκομείο. 3.000 πήγανε το τριήμερο στο νοσοκομείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εκεί υπάρχει αλάρμ για το τι γίνεται σε αυτή την πόλη της Τουρκίας. Άκουσα το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.
8: Μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρα στην τουρκική πόλη Τοκάτ, στη Μαύρη Θάλασσα. Ελβίρα Κρίθαρη, μέσα σε 3 ημέρες έχουν καταγραφεί 3.000 κρούσματα.
9: Τουλάχιστον 3.000 κρούσματα από την Παρασκευή στην Τοκάτι της Μαύρης Θάλασσας. Τώρα φαντάζω ότι είναι μια πόλη, η οποία στο στενό δήμο είναι 200.000 άτομα ο πληθυσμός της, στην ευρύτερη περιφέρεια της Τοκάτης 600.000. Τώρα αν 3.000 άνθρωποι έχουν απευθυνθεί στις δομές υγείας από την Παρασκευή με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει επηρεαστεί.
0: Φαντάσου τι γίνεται εκεί. Στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι εκεί
1: νερό.
0: Στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ναι.
0: Από το νερό είναι.
1: Από το νερό, ε.
0: Είναι από το νερό το πρόβλημα. Αλλά τώρα, αν 3.000 έχουν πάει μόνο στο νοσοκομείο.
1: Το συζητάμε.
0: Γίνεται χαμός, παιδιά. Στην πόλη το κάτω εκεί, δίπλα στη Μαύρη Θάλασσα. Ο κωδικός είναι Σερπαντίνα.
1: Χριστίνα μου, μπράβο. Λέει, εμένα ο σύζυγος δεν γνωρίζει καν πώς θα παίρνω. Μαζί σου, Χριστίνακη, μαζί σου.
0: Τα βλέπεις, τα βλέπεις.
1: Εγώ, ναι, μπράβο, στην Χριστίνα.
0: Και ο Πέτρος, δυστυχώς, λέει, πολλοί άντρες κρύβουν τα χρέη από τις γυναίκες για να μην τις στεναχωρήσουν. Μπράβο, ρε Πέτρο. Μπράβο, ρε Πέτρο, έτσι για να δείξει το μεγαλείο ψυχής που έχουμε εμείς. Ακριβώς, για να μην σας στεναχωρήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καήρευτη που τα κρύβεις από τον Γιάννη και πας και παίρνεις εκεί πέρα κραγιόν. Παίρνεις make-up εκεί, παίρνεις eyeliner.
1: Ρουζ.
0: Μάσκαρες. Λεφαρίδες.
1: Εγώ.
0: Βάφεις μαλλί. Κάνεις αποτριχώσεις.
1: Ανάβω μαλλιά.
0: Ψηλώνεις. Όλα τα κάνεις. Κόψε μας, Γιώργο.
10: Real FM.
11: Έφτασε.
12: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
21: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αμαλία μου, όπως βλέπεις, όλο και βαραίνει, όλο και μαζεύει.
1: Βαραίνει ο καιρός. Έχουμε, θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία και βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Προσοχή. Θα ξεκινήσει από τη Δυτική και έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και η Αττική θα πληγεί. Άρα θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα και αύριο.
1: Και θα φυσάει και αρκετά από αύριο. Βοριά, γυρίζει σε βοριά, επιτέλους να φύγει αυτή η υγρασία. Οπότε όσοι είχατε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, καλά θα κάνετε. Το είπα εδώ. Δόξα τω Θεώ. Καλά θα κάνετε να επικοινωνήσετε με τις εταιρείες ή με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
0: Καλημέρα και στη Σούλα. Εγώ έχω λέει μια καλύτερη ιστορία. Πάντα κρύβω μετρητά στα ταξίδια εξωτερικού για ώρα ανάγκης, λέει. Γιατί ο σύντροφος τα ξοδεύει όλα. Κάποτε λέει σε ένα ταξίδι είχα βάλει μέσα σε ένα βιβλίο 300 ευρώ. Το βρήκα μετά από μια δεκαετία. Εκεί σε σένα γύρισε πάλι, έτσι. Όλες κρύβεται τελικά. Μόνο ένας βρέθηκε εδώ να παραδεχθεί ότι κάτι κάνει. Καλημέρα στο Κωνσταντίνο, στην φθινοπορεινή Φλόρινα. Πολύ χαίρομαι, φίλε, που βλέπουμε εδώ πέρα μήνυμά σου. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς και στην Κατερίνα. Την αγάπη μας εκεί στην φθινοπορεινή Φλόρινα.
1: Ναι, ναι.
0: Ελπίζω να σας πάει λίγο καλά ο χειμώνας φέτος, γιατί οι άνθρωποι εκεί με αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Στη Φλόρινα ανάβουν θέρμανση από τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι, δηλαδή οι θερμοκρασίες εκεί είναι καμία σχέση με εδώ και με άλλα μέρη της χώρας. Οι άνθρωποι, πόσο να βάλεις πετρέλαιο, ακόμα και σου λέω και ένα 55. Θα πάει ένα 55. Πόσο να βάλεις, πόσα χρήματα μπορείς να δώσεις.
0: Και τώρα, μιας και είμαστε εκεί πέρα στα βόρεια, είμαστε στη Φλόρινα, πάμε και λίγο πιο δίπλα, πάμε στην Πίνδο.
1: Πανέμορφα.
0: Εντάξει, πανέμορφα.
1: Πανέμορφα.
0: Και δεν το λέω καθόλου τυχαία, καθώς στον εβδομαδιαίο μας διαγωνισμό που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, το πρώτο δώρο είναι τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο.
1: Πω, φανταστικά.
0: Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. 4 ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλτα. Από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία περιπέτειας. Μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Μια εκδρομή διαφορετική από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr.
1: GR.
0: Συγγνώμη, σε έκοψα.
1: Δεν πειράζει.
0: Στο realplayer.gr. Εκεί λοιπόν βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες και φύγατε για αυτό το τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο. Έλα πάρε μου τη λύπη, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε ότι έχει γενέθλια σήμερα η κυρία Μούσκουρη. Έτσι θα κλείσει η εκπομπή σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή σας ημέρα και προσοχή με τις προλήψεις, έτσι. Τρίτη και 13. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προληπτικοί.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM
14: στο ενικός.gr. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% φέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο. Στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Συνεχίζονται οι αθρώες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Περισσότερα από 118 άτομα περισυνελέγησαν από δύο λέμβους στις τελευταίες ώρες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας.
0: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
15: Φυσικά.
0: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
15: Ορίστε.
0: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
15: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
15: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
15: Όχι.
0: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
15: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
15: Όχι.
0: Α, εντάξει. Γεια σας.
16: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City μετά την ενοχή της για 114 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις ζητούν οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Independent. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

έχουμε και καταιγίδες στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Και να ευχηθούμε να μην έχουμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί σε πολλές περιοχές της χώρας οι προβλέψεις είναι κακές, είναι βαριές. Προβλέπεται ειδικά εκεί σποράδες, μαγνησία, πύλιο κλπ. Προβλέπεται πολύ νερό, όπως και στη Χαλκιδική προβλέπεται πολύ νερό. Οπότε ας έχουν το νου τους οι τοπικές αρχές, για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, να μην έχουμε καταστροφές, κυρίως να μην έχουμε ανθρώπινους τραυματισμούς ή απώλειες.

Τώρα, ένα μεγάλο θέμα των ημερών, πέρα βέβαια από την αναμονή όλων μας για τα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι το κρίσιμο θέμα, το μεγάλο θέμα για τον φετινό χειμώνα. Ένα άλλο μεγάλο, σημαντικό θέμα είναι αυτό των social media και της απαγόρευσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, για τους ανηλίκους. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Περιμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση για το όριο πρόσβασης. Το ακούσαμε ήδη, είναι τα 15 χρόνια. Θα συμφωνήσω με τον τίτλο που έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, ότι οι προθέσεις είναι καλές, αλλά οι αστερίσκοι πολλοί. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, όπως σωστά γράφει η εφημερίδα, είναι να θεσπιστεί όριο πρόσβασης, είναι τα 15 έτη, είναι να ελέγχεται αξιόπιστα η ηλικία, είναι να μεταφερθεί η ευθύνη στις πλατφόρμες, να αναλάβουν οι πλατφόρμες τις ευθύνες τους για να ελέγξουν την είσοδο πολύ νεαρών ηλικιών και να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Τώρα, οι αστερίσκοι, οι ενστάσεις, τα θολά σημεία είναι να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, ποια social media αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή ρύθμιση, με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πολύ σωστό και ψύχρεμο τρόπο καταγράφουν Τα Νέα σήμερα τα θετικά και τους αστερίσκους της συγκεκριμένης ρύθμισης, την οποία περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι χωρίς αμφιβολία σε θετική κατεύθυνση. Το θέμα είναι να είναι και εφαρμόσιμη και λογική. Να συμβαδίζει δηλαδή και με την εποχή.

Τώρα, σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και τις ανακοινώσεις που αναμένονται αύριο, Τετάρτη, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα επιδιωχθεί να είναι η τιμή κάτω από το 1,60, εκεί μεταξύ 1,50 και 1,60. Είναι υψηλή η τιμή και πάλι. 1,10 ήταν πέρυσι, τέτοια εποχή. Έκλεισε βέβαια 1,70 στο τέλος της περίοδου. Αλλά το 1,50 ή το 1,60 για όλη τη χρονιά είναι χωρίς αμφιβολία μεγάλο βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται.

αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, δεν πρέπει, το ξαναλέμε με ένταση υπογραμμίζοντάς το, δεν πρέπει να κρυώσει κανέναν οικογυριό.

Και βέβαια ήδη έχουν αρχίσει να καταγράφονται οι επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και στη τιμή του πετρελαίου και στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουν αρχίσει να καταγράφονται στο ράφι, όπου έρχονται και νέες αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στο ψωμί, σε πολλά εισαγόμενα είδη. Η Κόντρα, για παράδειγμα, έχει τίτλο σήμερα: «Με καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα. Νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη». Φαίνεται πολύ καθαρά πια ότι μπαίνουμε ίσως στο πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων δεκαετιών. Και αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμείνει όπως είναι σήμερα ή τυχόν απευκταίο χειροτερεύσει, που δεν αποκλείεται καθόλου, διότι ήδη από το περιβάλλον Τραμπ εκτοξεύονται απειλές για νέα αμερικανική σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, τότε τα πράγματα θα χειροτερεύσουν άσχημα μέσα στο καταχύμωνο. Και δυστυχώς φαίνεται ότι αυτή η μεγάλη κρίση βρίσκει την Ευρώπη σε μία από τις χειρότερες στιγμές της. Οικονομικά αδύναμη, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπετε τι γίνεται ακόμη και στην πάλε ποτέ ισχυρή οικονομικά Γερμανία, και με μία ηγεσία που δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι η πιο επιτυχημένη που είχε ποτέ η γυραιά Ήπειρος. Μια Ευρώπη που παραπέει απέναντι σε μια μεγάλη κρίση που για να αντιμετωπιστεί απαιτεί πολιτική πυγμή, ισχυρή πολιτική βούληση, σχέδιο, όραμα. Όλα αυτά που απουσιάζουν δυστυχώς από την σημερινή ηγεσία της. Φαντάζομαι ότι βλέποντας κανείς την εικόνα των πολιτικών κινήσεων και πράξεων της Φόντερ Λάιεν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το τελευταίο διάστημα, οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό του δεν είναι αυτές. Δεν είναι η λέξη όραμα, ούτε η λέξη πολιτική πυγμή, ούτε φημίζονται τα κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των αντιδράσεών τους. Το αντίθετο ακούς σε όποια χώρα της Ευρώπης και αν βρεθείς. Και αυτό βέβαια εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη στροφή πολλών ευρωπαϊκών κοινωνιών προς τα άκρα και ιδίως προς την άκρα δεξιά.

Δεν ξέρω αν το πήρατε μυρωδιά. Στην δημοσκόπηση της Interview για την Political σήμερα εμφανίζεται για πρώτη φορά με 3,7% η Συμμαχία Ελλήνων. Ποια είναι η Συμμαχία Ελλήνων? Είναι ο πολιτικός σχηματισμός νεοκασιδιάριδες, θα τους αποκαλέσω εγώ, για τον οποίο μίλησε ανοιχτά ο Κασιδιάρης, προτρέποντας τους πολίτες να τον ψηφίσουν, να τον ενισχύσουν. 3,7 έγραψε στην δημοσκόπηση της Interview για την Political. Μεγάλη αναταραχή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Περιμένω να δω την δημοσκόπηση της Mark για τον Αντένα, για να δούμε πόσο ακριβώς είναι πλέον το σύνολο των δυνάμεων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα εδώ ο φίλος μου ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, μου λέει επειδή σηκώθηκε μεγάλη σκόνη και έγινε μεγάλη συζήτηση για το 25% που έβαλε τον πήχη με έναν τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Θέλω να σου θυμίσω, μου λέει, άνοιξα τα κοιτάπια και βρήκα ότι από τις 20 εθνικές εκλογές που έχουν γίνει από το 1974 μέχρι σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έπεσε 4 φορές κάτω από το 30%. Οι 3 με Σαμαρά, η μία με Ημαράκη, αρχηγό. Επίσης ο Σαμαράς έκανε κυβέρνηση με Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει τότε κάτω από 30%. Καλή υπενθύμηση και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ερμηνεία.

άρχισαν τα μηνύματά σας βροχή. Εδώ ο φίλος μου, ο κύριος Γκούμας, μου γράφει: καλημέρα Νίκο, ο καφές 30 λεπτά επάνω. Και θα μείνει εκεί, ακόμη και αν πέσουν οι τιμές της ενέργειας.

Τώρα χαμός, τα έχετε παρακολουθήσει, ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή ένα άρθρο του πρώην δημοσιογράφου, εγώ έτσι θα τον αποκαλώ, διότι είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια πολιτικός στέλεχος και πολιτικός στέλεχος πρώτης γραμμής. Ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού επί Αλέξη Τσίπρα, ήταν σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού, είναι σήμερα μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην δημοσιογράφος λοιπόν, ο κύριος Καρτερός, αποκάλεσε σε άρθρο του Βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και επειδή ακούω πολλούς να μιλούν για βαρύ χαρακτηρισμό, αυτό δεν είναι βαρύς χαρακτηρισμός, αυτό είναι ύβρις. Και αυτός που εξακοντίζει την ύβρη λέγεται υβριστής στα ελληνικά. Ξέρετε, ο κύριος Καρτερός είναι αυτός ο κύριος ο οποίος σε κάποια στιγμή, επειδή έκανα κριτική στον τότε ΣΥΡΙΖΑ, μου έκανε σκληρή επίθεση, άθλια επίθεση, κουνώντας το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας. Ο παρατρεχάμενος πολιτικού αρχηγού και πρώην πρωθυπουργού κουνούσε το δάχτυλο σε μένα περί αντικειμενικότητας. Και σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαίωμά του. Αλλά να μην παριστάνει το δημοσιογράφο και να μην κουνά το δάχτυλο σε δημοσιογράφους, επικαλούμενος τον όρο αντικειμενικότητα, διότι γελά και το παρδαλό κατσίκι. Όσο για το ήθος, θα βάλω και τη λέξη πολιτικό μπροστά, θα του κάνω αυτή τη χάρη. Όσο για το πολιτικό του ήθος, αυτό το μαρτυρά η ύβρις του σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μπορούσε ακριβώς τα ίδια πράγματα, ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα να τα διατυπώσει με έναν τρόπο πολιτικά πολιτισμένο. Φαντάζομαι ότι θα ασχοληθεί με την περίπτωσή του, είναι ακόμη μέλος της ΕΣΥΑ. Δεν θα έπρεπε το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ να ασχοληθεί με τις ύβρις? Δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση για τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και πρέπει να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι ενεργεί μόνος του. Πιστεύω δηλαδή σε αυτά που γράφει ως απολογία σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, ότι είναι δικές του αυτές οι επιλογές και όχι του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κάνει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το διάστημα αποφεύγει και να απαντήσει πολλές φορές σε επιθέσεις που δέχεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά πρόσφατα: «Τις ακούω αυτές τις επιθέσεις και επιδεικνύω την υπομονή βουδιστή μοναχού». Όμως από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή πρέπει να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι. Πρέπει δηλαδή και ο Αλέξης Τσίπρας να δείξει ότι το rebranding είναι πραγματικό και αφορά και θέματα πολιτικού ήθους. Γίνεται να παραμένει στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματός του κάποιος ο οποίος αποκαλεί βλάκα τον αρχηγό του άλλου κόμματος της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, της κεντροαριστεράς, ο οποίος μάλιστα έχει και το θεσμικό ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Αναρωτιέμαι.

Θα συμφωνήσω με το μήνυμα που μου στέλνει ο συνάδελφος Χρήστος Κώνστας. Μου λέει, βέβαια, Νίκο, αν ο Καρτερός είχε διατυπώσει κόσμια τις απόψεις του, κανείς δεν θα είχε ασχοληθεί με το κείμενό του. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, Χρήστο μου. Ναι, αυτός ο Καρτερός είναι, Μιτσάρα. Αυτός που επί Τσέρνομπιλ έλεγε ότι τα μαρούλια δεν έχουν πρόβλημα, ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ότι είναι όλα προπαγάνδα. Αυτός ο μέγας δημοσιογράφος.

0: Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής
1: αντοχής. Λατό FM στους 103,3.
9: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
10: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Στους 97,8.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Γύρω στις 11 παρατέταρτο, Μαριάννα Πυριώτη, σύμβουλος επικοινωνίας, πολιτική αναλύτρια, να συζητήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή. Και μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης, και Νίκος Τσάφος, υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε πολύ γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ακόμη, ανοιχτός πόλεμος, ΠΑΣΟΚ Ελλάς, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις», γράφει ο ριζοσπάστης στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά, με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Και οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Έξω από 100 καταστήματα σε δήμους και γειτονιές της Αττικής, βρέθηκαν το Σάββατο οι δυνάμεις του ΚΚΕ, καλώντας σε αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τις πολεμικές ανατιμήσεις, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Η κόντρα, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Πάντα από την κόντρα διαβάζω «Εικόνες ντροπής πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα, με ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου». Και στη Βουλή ο νόμος, τέλος στο διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο στη Βουλή για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Καλές οι προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι, σας το είπα ήδη, social media, απαγόρευση στους ανηλίκους». Ακόμη, εξελίξεις στις επόμενες ώρες, τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, συντάξεις χειρίας, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν.
μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση Ε9 με κτηματολόγιο. Ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου θα αντλείται απευθείας από το My Property. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, επισκέψεις, πρώτα Ρούμπιο, μετά Βανς και ίσως Τραμπ. Το Φεβρουάριο στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο μεγάλου συνεδρίου. Απογευματινή, το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ διαβάζω στην Απογευματινή και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. Και στην αντεπίθεση Kimberly Guilfoyle απαντά στην Wall Street Journal ο Eric Diners, μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Ο ελεύθερος τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος έτους, 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για το δημόσιο. Ακόμη, σκληρή επίθεση, βράζουν στο ΠΑΣΟΚ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Και βαραίνει το κατηγορητήριο, γράφει ο ελεύθερος τύπος, για την επίθεση της Μαρφίν, συμπληρωματική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Και από τις αθλητικές σελίδες, ΠΑΟΚ ήταν σοκ από την Καλαμάτα με 3-1 στην Τούμπα.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, θύελλα κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της κυριακάτικης Δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα, γράφει η Δημοκρατία, την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βουλγάρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε, λέει η Δημοκρατία για την κυρία Μενδώνη. Και τα κοιμήλια από τη Βουλγαρία. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, διαβάζω στη Δημοκρατία. Μάχη για να σωθεί δίνει τώρα η Γκίλφοϊλ. Με καθυστέρηση ημερών απαντά μέσω των δικηγόρων της στις αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια. Και ιδιωτική διπλωματία κλιμακώνει τις απειλές για το καλώδιο η Τουρκία, αποθρασιμένη από την υποχωρητικότητα της Αθήνας. Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους, χαρακτηρίζει η Δημοκρατία το νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή για τα social media και τους 15χρονους. Η εστία. Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ποιοι απέσυραν το στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας? Ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκεσαν οι προβολές τους στην Αθήνα. Ουδέ μία διαφήμιση, όπως έγινε για τον Σόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους. Δεν διενεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες, γράφει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, με την έγκριση της ελληνικό μετρό, τέσσερις φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Ακόμη, Πασόκ Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων. Νέος γύρος σύγκρουσης με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού, τι απαντάει ο αρθρογράφος της εφημερίδας των συντακτών. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά. Σφαγή για τον Βλάκα, εντός εισαγωγικών η λέξη Βλάκα, αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη, οργή σιακαντάρι για τον πόρτ παρόλ του Τσίπρα. Τι ντροπή. Ακόμη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν, νέα δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Και μπλόκο στα social media, καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά με μια οθόνη, τονίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, διαβάζω στο μανιφέστο. Η Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political, τέσσερις καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες, με 32,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση, οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και οι ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Η ελεύθερη ώρα στα χέρια του Ιερώνυμου, οι περιουσίες των μοναστηριών. 24 Οκτωβρίου, στο δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Συνάγραφη Ελεύθερη Ώρα, σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, η Εκκλησία της Ελλάδος κατονομάζεται πλέον ρητά ως φορολογικά υπεύθυνη, άρα και ιδιοκτήτης για τα ακίνητα των μοναστηριών μέσω του έμφυα. Και η ναυτεμπορική, τα σενάρια, η πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα, οι περιορισμοί του κοινοτικού πλαισίου. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε η κυρία Μαριάννα Πυριώτη θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Real FM. Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω, τώρα.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social, εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR, θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, την σύμβουλο επικοινωνίας και πολιτική αναλύτρια, την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, που είναι ιδιαιτέρως αγαπητή εδώ στον Όμιλο Real από την εποχή που ήταν επικεφαλής στο πολιτικό μας ρεπορτάζ και την είχαμε πολύ συχνά και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα. Καλημέρα, αγαπημένη Μαριάννα.
1: Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε πολύ υλικό προσχολιασμών. Θα ξεκινήσω από αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς με αφορμή το άρθρο Καρτερού. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις να διαμορφώνονται οι σχέσεις των δύο κομμάτων και αν θεωρείς ότι αυτά τα ρήγματα, τα προεκλογικά, μπορούν να επουλωθούν μετά τις εκλογές στην περίπτωση που χρειαστεί αυτά τα δύο κόμματα να καθίσουν στο τραπέζι για μια ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία.
1: Η τελευταία ερώτηση, η απάντηση είναι ναι. Στην πολιτική έχουν ενωθεί και έχουν ενώσει δυνάμεις, δηλαδή πολύ, πολύ πιο σκληροί αντίπαλοι μεταξύ τους προεκλογικά. Άρα αυτό το θεωρώ ότι αν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, δύσκολο, αλλά αν υπάρξει, ναι, θα ενωθούν, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στη διαπραγμάτευση. Το γιατί γίνεται αυτό, το οποίο κατά την άποψή μου είναι δώρο προς το ΠΑΣΟΚ και όχι, και όχι κάτι το οποίο ωφελεί τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς, ωφελεί το ΠΑΣΟΚ γιατί θυμίζει αν θέλει την...
0: Επομένως, για να μην γίνω καρτερός, θα πω ότι δεν θεωρείς ιδιαιτέρως έξυπνη την παρέμβαση Καρτερού. Γιατί ο Καρτερός είναι Ελλάς, είναι Κεντρική Πολιτική Επιτροπή Ελλάς.
1: Και μαχητικότατος αρθρογράφος. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση ότι εδώ μιλάμε για τον κακό αστυνόμο και τον καλό αστυνόμο, όπου ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται διαλλακτικός.
0: Ως βουδιστής μοναχός.
1: Ακριβώς, και ο κύριος Καρτερός κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο κύριος Καρτερός, καταρχήν τον ξέρεις και τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος πολύ οξύς από τη φύση του, έτσι, από το χαρακτήρα του. Και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ήταν μια μεθοδευμένη στρατηγική κίνηση της Ελλάς για να βγει μετά ο κύριος Τσίπρας και να απολογείται και να λέει ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν κτλ. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάθε λόγο το ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ να το φέρει κοντά του με ένα μιλήσιο πολιτικά τρόπο και να πει παιδιά όλοι μαζί είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε, δεν είμαστε εχθροί, όλοι μα ο εχθρός είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, οι εκφράσεις τύπου αν είναι βλάκας ο
0: αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν ταιριάζει σε αυτή τη στρατηγική. Και το κυριότερο από όλα είναι αυτό που λέμε, ότι ξυπνάει, και πολύ λογικά νομίζω Νίκο, ξυπνάει τα αντανακλαστικά των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο και οι οποίοι λένε μισό λεπτό, τι είναι αυτό ας πούμε. Θα ξαναθυμηθούμε τώρα την περίοδο 12, 15, 18... που ήμασταν υποδιωγμό και μας πετάγανε πέτρες και κάνανε και δείχνανε. Η οξύτητα δεν συμφέρει τον Τσίπρα. Αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα, το δεύτερο θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό το 25% που έβαλε σαν πύχη προς τα κάτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Ναι. Ένα ερώτημα το οποίο νομίζω έχει μια πολύ απλή απάντηση. Θα μπορούσε να μείνει πρόεδρος και πρωθυπουργός, μάλλον πρόεδρος βασικά, γιατί πρωθυπουργός θα ήταν μια άλλη διαδικασία, πρόεδρος, ένας πρόεδρος ο οποίος φέρνει αυτό το ποσοστό. Η απάντηση είναι όχι, διότι το 25% είναι 90 κάτι έδρες.
0: Πάντως με ανάλογα ποσοστά ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.
1: Με 29%.
0: Με 29, ναι.
1: Ναι, γιατί στο πρώτο, στο 18...
0: Εγώ είπα ότι ο πύχης μπαίνει, το χαμηλότερο σημείο στο οποίο μπορεί να μπει είναι κατά τη γνώμη μου το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ακριβώς. Το 28%.
1: Του κατέβασε τρεις μονάδες κάτω, διότι μπορεί να σπάσει ο διάολος το πόδι του στη χειρότερη περίπτωση και να είναι 27, κάτι. Οπότε το κατέβασε τρεις μονάδες κάτω, που είναι και το όριο του αν θα πάρει δεν θα πάρει πόνους. Έτσι. Δηλαδή 24,9 δεν παίρνει πόνους, 25 δεν παίρνει πόνους. Το έβαλε εκεί, αλλά ούτως ή άλλως πιστεύω ότι ήταν και μία μία απάντηση, γιατί ήταν ερώτηση, δεν το έθεσε μόνος του, ήταν μία απάντηση για να τελειώσει η ιστορία του με ποιο ποσοστό θα πρέπει να κινηθούν ή να μην κινηθούν ή όποια επίδοξη διάδοχή του. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν, δεν μας έχει δώσει κανείς τέτοιο δείγμα ότι είναι σε θέση να αμφισβητήσουν το Μητσοτάκη, αν ο Μητσοτάκης κινηθεί από το 30 ή γύρω από το 30. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν δώσει μέχρι τώρα.
0: Σαμαράς, τι γίνεται, γιατί καθυστερεί? Είναι βέβαιο ότι θα ιδρύσει κόμμα? Μπορεί η παρουσία των νεοκασιδιαρέων, όπως λέω εγώ, αυτή τη συμμαχία Ελλήνων, πως την ονομάζουν,
1: ναι,
0: που σήμερα εμφανίζονται στο 3,7% στην εκτίμηση ψήφου στην έρευνα της Political, μπορεί αυτοί οι νεοκασιδιαρέοι να οδηγήσουν το Σαμαρά σε αναθεώρηση των σκέψεών του?
1: Κατά την εκτίμησή μου αλλά και κατά τις πληροφορίες μου, όχι. Στο στρατόπεδο του Σαμαρά θεωρούν, και ίσως σωστά θεωρούν, ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής έχουν αβυσαλαίο μίσος απέναντι στο Σαμαρά Βενιζέλο που τους έβαλε στη φυλακή.
0: Σωστά.
1: Το δεύτερο είναι ότι δεν απευθύνονται, λένε, στο ίδιο κοινό. Το κοινό των ας το πούμε χρυσαυγητών με άλλα ονόματα είναι νεανικό κοινό με πολύ θυμό και με πολύ ακραίες θέσεις, που δεν είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς, που μη γελιόμαστε είναι το 50 άνω, μετριοπαθείς αλλά σκληροί ως προς τις αρχές δεξιοί, αλλά μετριοπαθείς άνθρωποι, νοικοκυρέοι να το πούμε έτσι. Στο στρατόπεδο Σαμαρά λοιπόν λένε ότι ο λόγος που δεν κάνουμε ακόμη το κόμμα είναι γιατί αν το κάνουμε νωρίς οι υποψήφοι μας θα γίνουν στόχος προσωπικών επιθέσεων και αυτό που λέμε character assassination από το σύστημα. Καταλαβαίνει την αντίληψη. Οπότε έχει επικρατήσει η άποψη που λέει ότι όσο πιο κοντά πάμε στις εκλογές τόσο καλύτερο θα είναι, γιατί δεν θα υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις και τέτοιου είδους έτσι, προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά είναι φανερό ότι πάρα πολλοί που θέλουν να είναι υποψήφοι με τον κύριο Σαμαρά δυσκολεύονται όχι μόνο να περιοδεύουν αλλά και να χρηματοδοτούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ότι η αβεβαιότητα δεν είναι καλό σύμβουλος όταν είσαι πολιτευτής.
0: Τελευταίο ερώτημα και δύσκολο στην απάντηση. Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, τι στάση θα τηρήσει στην πορεία προς τις εκλογές?
1: Με τα βεβαιότητος δεν θα στηρίξει ανοιχτά τον κύριο Σαμαρά. Δεν θα δούμε δηλαδή ένα δείπνο, μία κοινή εμφάνιση ή κάτι τέτοιο. Με τα βεβαιότητος αυτό. Με πολλά πολλά ερωτηματικά ως προς τα πρόσωπα, ιδίως στη Βόρειο Ελλάδα, από τη Λάρισα και πάνω όπως λέω εγώ, ή και κάποια άλλα πρόσωπα που θεωρούνται, ας το πούμε, παλιοί καραμαλικοί, για το αν θα μετέχουν στα ψηφοδέλτια.
0: Στήριξη... Στα ψηφοδέλτια Σαμαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στήριξη πολλών τέτοιων στελεχών τη βλέπουμε ήδη. Εγώ τη βλέπω και στη δική μου την περιοχή, την Ανατολική Αττική. Το βλέπουν και μου το λένε από όλη την Ελλάδα ότι λειτουργούν ακόμα και στελέχη της ΝΟΔΕ, ας πούμε, για να καταλαβαινόμαστε, οι οποίοι ήδη λειτουργούν υπέρ του κόμματος Σαμαρά και έχουν φέρει και σε δύσκολη θέση λίγο την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε. Ευχαριστώ θερμά τη Μαριάννα Απηριώτη. Καλημέρα Μαριάννα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, μια πρακτική που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία. Μάθετε περισσότερα για τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο,
4: η ώρα είναι 11.
5: Λατό FM στους 103,3.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
9: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
10: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
11: εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: 27. Στα 105,23 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση ως μη αερίου. Συνεχίζονται οι αθρώες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Περισσότερα από 190 άτομα περισυνελέγησαν απολέμβους τις τελευταίες ώρες νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και της Αγίας Γαλήνης. Κυβερνώ επίθεση σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Οι χάκερ ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγεία έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και να εκδηλωθούν πυρκαγιές. Αρχίζουν σήμερα από το πρόγραμμα Προλαμβάνω δωρεάν μαστογραφίες.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Βέλγο διεθνή τερματοφύλακα Τιμπό Κουρτουά, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 προχώρησε η Real Madrid. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη Βόρειο Ανατολική έως 9 Μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
20: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
21: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
20: Τι διαβάζεις?
21: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
22: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι σκασμένος στα γέλια. ήδη, γιατί, πριν αρχίσουμε.
1: Γιατί διαβάζω εδώ σήμερα το άρθρο του κύριου Καρτερίου, ο οποίος λέει 50 χρόνια κάνω δημοσιογραφία, άρα μπορώ να λέω ηλίθιο όποιο θέλω, ξέρεις. Τι ωραία.
0: Καταρχήν, από τα 50 που κάνει η δημοσιογραφία, καμιά δεκαπενταριά είναι κομματικό στέλεχος, ίσως και παραπάνω.
1: Όπως και τώρα δηλαδή.
0: Και μας κουνάει και το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας.
1: Εννοείται.
0: Δεν είμαστε αντικειμενικοί, δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Τσίπρας κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά με αυτά και με άλλα.
0: Για μένα έπρεπε στο θέμα αυτό να πάρει.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρος.
0: Ξεκάθαρος.
1: Ονομαστικά έπρεπε να πει, δεν
0: ακριβώς
1: υιοθετώ την άποψη του.
0: Ακριβώς. Του κυρίου Καρτέρου.
1: Όπως κακός το Πασόκ έκανε με την ιστορία της κυρίας Παπαδοπούλου με τον Κωνσταντακόπουλο. Δηλαδή αυτόν.
0: Επίσης.
1: Επίσης. Καθαρές κουβέντες, ρε παιδί.
0: Επίσης. Παρότι δεν έχει το ίδιο βάρος η μία με την άλλη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Διότι ο Καρτερός χαρακτήρισε βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή μιλάμε για μια απρέπεια.
1: Ναι, και απρέπεια.
0: Μεγάλη
1: και
0: απρέπεια. Εμείς
1: εδώ, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Γιατί κάνουμε μαθήματα ηθικής. Εμείς εδώ έχουμε πολλές φορές κρατηθεί. Πράγματι, και καλά κάναμε. Όταν στελέχη του Πασόκ θα έχουμε και μετά την κυρία Γιανακοπούλου, λένε ότι θα πάμε ότι θα βγούμε πρώτο κόμμα. Και λέμε, ρε παιδιά, που η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Λέμε ότι εντάξει, έχει δικαίωμα στο όνειρο.
0: Πόσες φορές έχω κάνει την ερώτηση, από πού προκύπτει το με μια ψήφο.
1: Και σε βλέπω και χαμογελάς, αλλά δεν βρίζεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή, ο άλλος τι είναι, ξύπνιος και του λέει το ηλίθιο τον άλλο. Τι λέει, ρε μεγάλε. Δηλαδή, τι λες, άσε μας από εκεί χάμω. Λοιπόν, εδώ λοιπόν η χώρα είναι περίεργη. Άκουσα να δεις τώρα τι έχει γίνει. Εδώ άρχισε η προεκλογική περίοδο με Μητσοτάκη σε 8 μήνες και επειδή έχουμε τράτο χρονικό, έρχονται και οι Αμερικάνοι και κάνουν προεκλογική εκστρατεία. Έρχεται και ο επόμενος το Φεβρουάριο.
0: Έρχεται ο Βάνς, λέει.
1: Αυτή η Ακρόπολη, μήπως έπρεπε με δόνη. Είμαι εδώ, τίποτα δικαιώματα να βγάλουν κάνα ευρώ παραπάνω.
0: Ναι, να πληρώνουν για να μιλάνε
1: για
0: μπροστά.
1: Είναι δυνατόν.
0: Το φόντο πρέπει να το πληρώνει.
1: Θα έρθουν και άλλοι.
0: Μπορεί να έρθει και ο Τραμπ, λέει.
1: Ο Τραμπ το γλιτώσαμε. Μήπως έρθουν οι Γάλλοι εδώ.
0: Ναι, δεν το αποκλείω.
1: Και σου πει άλλο, γιατί εγώ να μην έρθω. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν το αποκλείω. Είναι υπνικά, προσφέρεται για προεκλογική ομιλία.
1: Ρε Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με αυτές τις παρετήσεις πολλών βουλευτών, λες να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ντροπή σου.
1: Τα μετράω, λέω στο Μακρυγιάννη εδώ στο site του Βουλή, εσύ του λέω, για μέτρα, μήπως ξαναγίνει ο Φάμελος, ο οποίος είναι η Δούρου, αρχηγός, ο Αδωράκης ξαναχάσει. Αλλά μου λέει ο Μακρυγιάννης ότι δεν φτάνουν.
0: Είμαστε φοβερή χώρα. Είμαστε δυνατή χώρα. Δυνατή.
1: Εδώ δεν ξέρω, δεν επλήττουμε ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Σήμερα στη δημοσκόπηση της Political βλέπω τους νεοκασιδιαρέους, όπως τους λέω εγώ, τη Συμμαχία Ελλήνων, πώς την αποκαλούν, στο 3,7.
1: Ποια εταιρεία την έχει κάνει?
0: Αυτή που κάνει εκεί στην Political. Τώρα θα σου πω αμέσως, κάτσε να βρω το πρωτοσέλιδό της.
1: Για πες το.
0: Περίμενε, interview.
1: Εγώ δεν σχολιάζω το interview όσο έχει το δικαστήριο με τη.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Οπότε πάω παρακάτω, το παίζω αυστηρό σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είμαστε θεσμικοί.
0: Είσαι θεσμικός.

0: της του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο οποίος μπορεί να μην είναι υπεύθυνος για τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς αυτά τα λαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να μας πει για τις ενεργειακές ισορροπίες,
1: για τα πράσινα τιμολόγια, για τα πράσινα τιμολόγια, για την αποθήκευση,
0: για τα αποθέματα. Έχει θέματα πολλά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Προτέρια. Αν είσαι νέος μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό που θα πούμε τώρα σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

0: Πριν πάμε στη συνέντευξή μας με την κυρία Γιανακοπούλου, να σας ενημερώσω και για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που έρχεται τις επόμενες μέρες. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, Nextis Now και Dom Consulting στην Έγλη του Ζαπίου διοργανώνουν το έκτο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές, το νέο τοπίο. Θα είναι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, κρατικοί αξιωματούχοι, κορυφαίοι ειδικοί, στελέχοι κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες. Θα ανοίξουμε το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα cybergreece.gr. cybergreece.gr. Μπείτε να δείτε ποιοι θα μιλήσουν, τι συζητήσεις θα γίνουν. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Κυρία Γιανακοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Κυρία Γιανακοπούλου, φόρα έχετε πάρει, βλέπω, λίγο στη δημοσκοπήση τσιμπάτε παραπάνω από το καλοκαίρι και πριν το καλοκαίρι, μετά τη δέθενο χρονικά. Υπάρχει και αυτή η κόντρα, η σύγκρουση στο χώρο της κεντροαριστεράς με αφορμή διάφορα ευτράπελα, θα λέγα εγώ. Πώς το κρίνετε, σκοπεύετε με αυτό, στοχεύετε ξανά την πρώτη θέση ή η φασέρια γίνεται για την δεύτερη θέση μεταξύ σας και της Ελλάς?
1: Καταρχάς, ναι, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να ανεβαίνουμε και αυτό είναι σίγουρα ικανοποιητικό. Θέλει ακόμα περισσότερη δουλειά, γιατί μπορούμε να ανεβούμε πολύ περισσότερο και ο στόχος μας είναι άμεσα στις δημοσκοπήσεις το επόμενο διάστημα να είμαστε δεύτεροι και βεβαίως με αυτό μετά και με τη συνέχεια της δουλειάς την οποία κάνουμε να χτυπήσουμε την πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για εμάς. Ο αντίπαλός μας είναι ένας. Και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική που έχει εφαρμόσει στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι μια λαϊκή απέτηση και λέμε ότι ο μόνος που μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή πολιτικής είναι το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, υπόθηκαν το προηγούμενο διάστημα.
2: Αυτή η λαϊκή απέτηση, αν μου επιτρέπετε, αυτή τη λαϊκή απέτηση την αντιλαμβάνεστε μιλώντας με τον κόσμο που κάνετε τις περιοδίες σας, γιατί από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι ορατή
1: το 70%, το 70% και στις δημοσκοπήσεις λένε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ότι δεν είναι ικανοποιημένη.
2: Δεν λένε όμως το ΠΑΣΟΚ να πάρει τη θέση του Μητσοτάκη.
1: Ακούστε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 15 έως 20% εξαρτάται από την δημοσκόπηση που είναι στην κρίσα ζώνη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν απέχει από την εκλογική διαδικασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε ξανά τον κόσμο που είναι στην αποχή. Και βεβαίως υπάρχει κόσμος που αισθάνεται ότι πολιτικά δεν εκφράζεται και χρειάζεται να μπορέσουμε να αποτελέσουμε τον εκφραστή των ανησυχιών και της ελπίδας του. Από εκεί και πέρα θέλω να σας θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές με βάση τα exit poll το 14% των πολιτών αποφάσισε τι θα ψηφίσει μέσα στην κάλπη και το υπόλοιπο 14% την τελευταία εβδομάδα.
0: Σε αυτούς ποντάρετε εσείς? Σε αυτούς ποντάρετε?
1: Ποντάρουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους σας παρουσίασατε μιλώντας το πριν από λίγο. Ποντάρουμε σε όλο τον κόσμο που πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή, γιατί υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Για ποιο λόγο να βγει τρίτη τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης? Για να συνεχίσει την ίδια αποτυχημένη πολιτική για την αντιμετώπιση?
0: Μήπως γιατί δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας ή της ευρύτερης κεντροαριστεράς και είστε στη φάση που ένας επιτίθεται στον άλλον και μάλιστα με ακραίους χαρακτηρισμούς και συχνά με ύβρις?
1: Καταρχάς, σίγουρα, πιστέψτε με, δεν ανήκω κι εγώ σε αυτούς που μου αρέσει να καθόλου αυτό το επίπεδο του διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως, όταν βγαίνει ο κύριος Καρτερός, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Ανήκει στο ανώτατο όργανο της Ελλάς. Και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλάκα. Τι ακριβώς περιμένετε ότι θα έπρεπε να πούμε? Να τον χειροκροτήσουμε? Να σιωπήσουμε? Να πούμε μπράβο, καλά τα λέει? Μα αυτοί δυναμητίζουν το κλίμα. Είναι δυνατόν να οδηγούμαστε σε μια πολιτική κουβέντα όπου θα χαρακτηρίζει κάποιος στενότατο συνεργάτης αρχηγού κόμματος τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα? Γιατί δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια. Και ξαναλέω, ρωτήστε αν είναι τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι ανταγωνίζεται, είμαστε ανταγωνιστές. Μα η κυρία Κουφονικολάκου έχει πει σε συνέντευξή της ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Άρα για ποιο λόγο απευθύνεται αυτή την ερώτηση σε εμάς? Και πρωτίστως νομίζω ότι πρέπει να την απευθύνεται απέναντι στην Ελλάς, στον κύριο Τσίπρα, στους στενούς συνεργάτες
0: την απευθύνουμε
1: του,
0: παντού, την απευθύνουμε παντού.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Απευθύνουμε όμως παντού. Εγώ αυτό το λέω.
0: Γιατί υπήρξε
1: για να γίνει
0: και υπήρξαν και από τη δική σας πλευρά κάποια περίεργα περιστατικά, όπως αυτό του κυρίου Κωνσταντόπουλου με την κυρία Παπαδοπούλου της Ελλάς, που καταλήξαν και στα δικαστήρια μάλιστα.
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το πρόσωπό μου, έχω κάνει απολύτως σαφές ότι έχω κάνει αγώνες για τις γυναίκες και στηρίζω πάντα και διαχρονικά τις γυναίκες απέναντι σε πολλές και διαρκείς επιθέσεις που δεχόμαστε τον δημόσιο διάλογο, και θέλω σε αυτό να είναι καθαρή η θέση μου. Από εκεί και πέρα έχει οδηγηθεί αυτή η κουβέντα, αυτή η ιστορία νομίζω έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν μάρτυρες, έχουν υποθεί πράγματα, ό,τι και αν έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα εννοείται ότι είναι απολύτως καταδικαστέα. Όμως ξαναλέω, εδώ πέρα έχουμε μία άλλη τάξη πρόβλημα. Δεν έχουμε να κάνουμε απλά με την κακή κάκιστη συμπεριφορά κάποιου στελέχους, ενός στελέχους. Έχουμε ένα κεντρικό πρόσωπο, ο πολύ κοντινό στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος βγαίνει και χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι το ίδιο.
2: Πολύ ασχοληθήκαμε. Να σας πω
1: ο
2: όμως,
1: αντίπαλος είναι ένας για εμάς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Έτσι λέτε και οι δύο.

0: αλλά τέλος πάντων εγώ λέω όχι. Και έχετε και οι δυο μαζί παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Ο κόσμος θα πει, ωραία, έχουν 32% και οι δυο μαζί, 33% ή 30%, ό,τι θέλετε, ενδεχομένως, αλλά αφού δεν μπορούν να συνοηθούν, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση. Δηλαδή υπάρχει το θέμα ότι ο κόσμος πρέπει να αναζητήσει μια εναλλακτική λύση, αν θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, αν ψηφίσει να φύγει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία. Με αυτή την εικόνα δεν φαίνεται να υπάρχει αναλλακτική. Μια η τσακωμή, μετά η Κουφουνικολάκου λέει δεν είναι όμορος χώρος κλπ. Σου λέει ο άλλος, α, καλά, αυτοί δεν μπορούν να συνειδούν, τώρα δεν θα συνειδούν ποτέ.
1: Ακούστε, επειδή αντιλαμβάνομαι την ουσία της ερώτησής σας. Για εμάς η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, που θεωρούμε ότι είναι απολύτως εφικτό λόγω της ρευστότητας, της κατάστασης, όπως σας είπα, της ενδεχόμενης δημιουργίας και άλλων κομμάτων που θα πλήξουν κατά κύριο λόγο τη Νέα Δημοκρατία, όλης αυτής της συνθήκης την οποία σας περιέγραψα πιο πριν. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, τότε για εμένα είναι σαφές. Θα πάρει την πρώτη διερευνητική εντολή. Έχουμε αποκλείσει με κάθε τρόπο την οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αφού εμείς
0: αγωνιζόμαστε με την Ελλάδα του Τσίπρα που βρίζεστε κάθε μέρα.
1: Και από εκεί και πέρα υπάρχει η συνταγματική διαδικασία.
0: Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, κυρία Γιανακοπούλου. Θα πάτε με τον Τσίπρα που τον βρίζετε, τον λέτε, γιατί έχετε υποδεί και αυτά. Τον έχετε πει ψεύτη, Κολοτούμπα, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Θέλετε να θυμηθούμε τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας για
0: τον. Δεν θα κάνουμε διαγωνισμό γι' αυτό. Λέω, θα πάτε με αυτόν που βρίζεστε.
1: Εγώ λέω να τα αφήσουμε πίσω.
0: Εντάξει, θα τα αφήσουμε αυτά. Θα πάτε με αυτόν που έχετε ένταση. Έχετε ένταση μεταξύ σας.
1: Εμείς λέμε.
0: Πώς θα πείθετε τον κόσμο, κύριε, ότι θα πάτε μαζί.
1: Άμα εσείς λέτε, και νομίζω αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κάθε Έλληνας και Ελληνίδα πολίτης. Αν λέμε ότι κάποιος σε χαρακτηρίζει βλάκα, και ξαναλέω, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μου λέτε ότι εμείς έπρεπε να σιωπήσουμε ή έπρεπε να πούμε σας ευχαριστούμε ή έπρεπε να μην αντιδράσουμε καν. Συγγνώμη, εγώ δεν ανήκω σε αυτή την οτροπία. Θεωρώ ότι αυτό δυναμητίζει το πολιτικό κλίμα και θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχει απάντηση. Επειδή όμως τα προβλήματα είναι άλλα, τα προβλήματα είναι του ελληνικού λαού, της καθημερινότητας, της ακρίβειας, των ενοικίων, της ενέργειας, των σχολείων, και σας το λέω γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ζητήματα των σχολείων, της υποστελέχωσης, των υποδομών, το ότι έχουμε στηβάζουν οι μαθητές, 27, 28, 29 μαθητές μέσα σε υποδομές που είναι ακατάλληλες και με πολύ λιγότερους καθηγητές από αυτούς που χρειάζονται. Όλα αυτά είναι προβλήματα και το μόνο κόμμα που έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και στελέχη έμπειρα και ικανά για να μπορέσουν να φέρουν αυτή την πολιτική αλλαγή είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Και θέλουμε να φέρουμε την αλλαγή.
2: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας κάνουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο Στρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό.

0: Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
1: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
6: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλική
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
2: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε καν εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγει.
13: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
15: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρο συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και γλυπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, Human Library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
16: Ό,τι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Τις επιδοτήσεις και τις τιμές ενέργειας που νομίζω σήμερα είναι και η μέρα που
20: αύριο,
19: θα ανακοινώσει.
20: Αύριο.
19: Τετάρτη. Τετάρτη, αύριο.
20: Ναι.
19: Εσείς κυρία Γιανακοπούλου θεωρείτε ότι στα πλαίσια του εφικτού είναι αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να διορθώσει την τιμή στην αντιλία ή υπάρχουν και άλλα περιθώρια που εσείς φαίνατε ότι εκτιμάτε θα ήταν ακόμα καλύτερα να κατέβει κι άλλο με μεγαλύτερη επιδότηση και σε σχέση τι περιμέναμε και με την Σύνοδο Κορυφής Πέμπτη Παρασκευή.
21: Εμείς λέμε ότι η αντιμετώπιση της κυβέρνησης έχει δύο ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι αντιδρά πολύ καθυστερημένα. Δηλαδή φτάνουμε μέσα Οκτώβρη και αυτό είναι μια πολύ, δείχνει πολύ καθυστερημένα αντανακλαστικά όταν γνωρίζουμε ότι αυτή η κρίση διαρκώς υπάρχει και ήδη από τον Αύγουστο γνωρίζαμε ποια θα ήταν η κατάσταση. Τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης είναι πολύ αργά και βεβαίως αυτά τα οποία ανακοινώνει συνεχίζουν, δεν ξέρουμε τι πρόκειται να πει τώρα, αλλά ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συνεχίζει να είναι μιας λογικής ημίμετρων. Όμως τα προβλήματα ήδη υπάρχουν, γίνονται ακόμα χειρότερα, οδηγούμαστε σε συνθήκες ενός ακραίου οικονομικού στρες και μέγενης των ελληνικών οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η ακρίβεια ήδη υπάρχει και επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο και χωρίς να είναι κανείς οικονομολόγος καταλαβαίνω ότι το όποιο τσίμπημα τιμών δεν θα το βρούμε απλά στο πετρέλαιο θέρμανσης που είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα το βρούμε σε όλο τον οικονομικό κύκλο, σε όλη την αλυσίδα των προϊόντων και γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ένα πακέτο μέτρων που θα θωρακίσουν την κοινωνία. Και γι' αυτό επιμένουμε στην μείωση του ΦΠΑ και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που άμεσα θα δώσουν μία ανακούφιση. Συνεχίζουμε να επιμένουμε και να λέμε ότι αυτό έχει συμβεί σε άλλες 15 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον δογματισμό του κ. Μητσοτάκη και βεβαίως επιμένουμε επίσης στην στήριξη των εισοδημάτων. Στη στήριξη των εισοδημάτων και με την επαναφορά του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ και με ένα πακέτο μέτρων που ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανακοινώσει. Ένα σχόλιο. Όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει...
19: Συγγνώμη, αλλά για το αυτά που λέτε εσείς το δογματισμό, η κυβέρνηση λέει ότι κάθε μείωση του ειδικού φόρου μία μονάδα είναι ένα δις, μπορεί και παραπάνω. Και σου λέει δεν έχω περιθώρια.
21: Όταν,
19: γιατί δηλαδή να μην θέλει να τη μειώσει για να, και μάλιστα αυτή την περίοδο που έχουμε και εκλογές σε λίγους μήνες.
21: Αυτό είναι ένα ερώτημα που μόνο η κυβέρνηση μπορεί να σας απαντήσει. Εμείς όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και προτείνει ένα μέτρο, αυτό η κυβέρνηση το λέει λαϊκισμό. Όταν η ίδια έρχεται να τελικά το, να το εφαρμόσει και κολοβά τις περισσότερες φορές και με μεγάλη καθυστέρηση, τότε είναι δήθεν γενναία μεταρρύθμιση.
19: Το είδαμε
21: να το έχει κάνει για τις συντάξεις κυρίας, το είδαμε με τις 120 δόσεις. Θυμάστε μέχρι πριν από ένα μήνα τι μας έλεγαν, ότι αυτά δεν γίνονται, ότι αυτά είναι ανοησίες, έλεγε ο κ. Γεωργιάδης και άλλα πολλά. Τελικά ήρθαν με καθυστέρηση και κόλοβα να φέρουν τις 120 δόσεις. Ξαναλέω, υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει και κοστολογημένη δυνατότητα για τη μείωση του ΦΠΑ στα 300 εκατομμύρια. Υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν έχουν επίπτωση δημοσιονομική, όπως ο μηχανισμός ο άμεσος για την επιστροφή του ΦΠΑ από, από αυτά τα οποία έχουν... Έχει πάρει το κράτος λόγω του υψηλού ΦΠΑ και της ακρίβειας να επιστρέφει πίσω αυτόματα στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και υπάρχουν επίσης μέτρα που το δημοσιονομικό τους κόστος είναι πολύ είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε, π.χ. για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, είναι μόνο 60 εκατομμύρια υπερβάλλων από την δόση την οποία ανακοινώνει το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα δώσει. Μάλιστα. 100 ευρώ παραπάνω στους συνταξιούχους.
0: Ευχαριστούμε.
21: 60 εκατομμύρια περισσότερο είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς και θα δοθεί όλο στην κατανάλωση, άρα σημαίνει ότι θα έχει έστω.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά, καλά, κυρία Γιαννακοπούλου. Καλημέρα.
19: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
19: Γεια σας.
20: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
22: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
20: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
23: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
20: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
23: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
20: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. 48 ώρες κακοκαιρία σαρώνει ολόκληρη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, βουτιά του υδραργύρου και θυελώδεις βοριάδες έως και 10 μποφόρ. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν πιο έντονα φαινόμενα? Στο επίκεντρο και η Αττική, οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων. Πώς έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω παρατεταμένης ακρίβειας? Έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι πλέον αγοράζουμε λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας, ψάρια και ελαιόλαδο, ενώ έχουμε αυξήσει την κατανάλωση κοτόπουλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Θρίλερ στο Περιστέρι, 40χρονη συνελήφθη μετά από καταγγελία του ενδιαστάσει συζύγου της ότι τον δηλητηρίαζε συστηματικά βάζοντας ατροπίνη στο φαγητό και το νερό του. Την είδε μέσα από κάμερες ασφαλείας να μπαίνει με αντικλείδη στο σπίτι του. Τι βρήκαν οι αρχές?
25: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
26: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
27: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
26: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
28: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
29: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
30: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
31: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
29: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
32: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
33: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια? Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
29: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται.
30: όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
25: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε λιγότερο από ένα λεπτό θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με δύο περιοδικά, δύο αγαπημένα περιοδικά. Το InStyle για σας, κυρίες μου, η Μαρία Μπεκατόρου στο εξώφυλλο, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ. Τον θυμάστε, αυτός ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα του Μονακό, είχε δεσμό με τη Μόνικα Μπελούτσι, ο Γάλλος ηθοποιός, ο Βενσάν Κασέλ, σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου, το Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα. Κύριε Τσάφο, νομίζω αρχές Νοεμβρίου θα ανακοινηθούν τα νέα τιμολόγια, τα πράσινα λεγόμενα τιμολόγια, και θα θέλω να ρωτήσω αν όπως αναμένεται από πολλοί κόσμο πως και αυτά θα έχουν αυξήσεις και αν είναι δεδομένο αυτό, που θα σημαίνει άλλο βάρος ακόμα, ένα ακόμα βάρος στην τσέπη των καταναλωτών.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι υπάρχει μια αρκετά αυξημένη πίεση στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, εμείς όλη την άνοιξη είχαμε καταφέρει λόγω των ΑΠΕ να συγκρατήσουμε ουσιαστικά την αύξηση των τιμών. Αυτές οι τιμές είχαμε γύρω στα 80-90 την άνοιξη, τον Αύγουστο πήγε στο 133, τη χοντρική, το Σεπτέμβριο στο 156 και τώρα είμαστε στο 160 κάτι. Αυτή είναι μια πανευρωπαϊκή κρίση, για να έχετε πάλι μια εικόνα ευρύτερη. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 162 τον Οκτώβριο, η Γαλλία έχει 155, άρα είμαστε σχεδόν στα ίδια σημεία με τη Γαλλία. Άρα βλέπουμε μια πανευρωπαϊκή πίεση, η οποία προφανώς μας ανησυχεί πάρα πολύ για τις επιπτώσεις που θα έχει στους καταναλωτές. Αυτό όμως που επίσης βλέπουμε και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο που μας ακούει να το γνωρίζει, βλέπουμε μια σταδιακή μετατόπιση του κόσμου από τα πράσινα τιμολόγια στα μπλε τα σταθερά. Τι σημαίνει σταθερό? Σταθερό σημαίνει κλειδώνω μια τιμή για 12 μήνες, πληρώνω ίσως κάτι παραπάνω ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, αλλά έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και αυτό που βλέπουμε είναι μια πολύ μεγάλη μετατόπιση των καταναλωτών, ήδη πάνω από το 30%.
2: Τους πρόκειται προς αυτό η αβεβαιότητα που υπάρχει γενικότερα, μάλλον.
1: Βεβαίως. Και αυτό που νομίζω είναι σημαντικό είναι ότι όποιος θέλει και ανησυχεί για το τι έχει στο χειμώνα, μπορεί ακόμα να βρει αρκετά ανταγωνιστικά τιμολόγια από διάφορους προμηθευτές, οι οποίοι θεωρούμε ότι αυτό δίνει μια, έτσι, μας προστατεύει σε έναν βαθμό από τις πιέσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά.
2: Πάντως δεν υπάρχει και κάτι που αφορά τη δική σας πολιτική? Εδώ έλεγε ο Νίκος τις προάλλες ότι είμαστε και εμείς από αυτούς που βιαστήκαμε να σταματήσουμε το λιγνίτι. Βλέπουμε ότι οι στροφές στις ΑΠΕ είναι χαμηλότερες. Το μεριόδιο προορίζεται γύρω στο 40%, αν δεν κάνω λάθος, ενώ το αέριο είναι ήδη στο 39%. Αυτό δεν ήταν μια πολιτική η οποία τώρα τη βλέπουμε μπροστά μας να μας κοστίζει περισσότερο? Βέβαια εσείς δεν ήσασταν τότε.
0: Και να προσθέσω μια φράση στο εύστοχο ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα, ότι δεν έχουμε κάνει και βήματα για την αποθήκευση του ρεύματος από τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, από τον άνεμο και από τον ήλιο.
1: Να πιάσω και τα τρία ένα προς ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο λιγνίτης φεύγει από το μείγμα γιατί είναι πανάκριβος. Το 2005 ήταν η χρονιά που η χώρα παρήγαγε το μέγιστο ποσό, τη μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη. Από το 2005 και μετά, κάθε χρόνο σχεδόν, έχουμε λιγότερο λιγνίτη από ό,τι είχαμε την προηγούμενη χρονιά.
2: Γύρω στο 10%.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πανάκριβος ο λιγνίτης. Ακόμα και σήμερα, με τις τιμές που έχουμε, ο λιγνίτης είναι οριακά ανταγωνιστικός. Οι παλιές μονάδες που κλείσανε τώρα του Αγίου Δημητρίου είχαν κόστος συνολικό πάνω από τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα, εγώ σας λέω για μια περίοδο που έχουμε 160 και ανησυχούμε πάρα πολύ, ακόμα και αυτό είναι πιο φθηνό από τις παλιότερες λιγνητικές μονάδες που είχαμε. Ακόμα και η Πτολεμαϊδα 5 που είναι μια πιο νέα μονάδα, και αυτή δυσκολεύεται πάρα πολύ να ανταγωνιστεί όλες τις άλλες πηγές που έχουμε στο ελληνικό σύστημα. Μεσοσταθμικά η χώρα φέτος έχει μια τιμή χονδρικής περίπου 110 ευρώ. Την Τολομαίδα τη βλέπουμε να μπαίνει μόνο τις μέρες που έχουμε πάνω από 130, 140, 150. Άρα ο λιγνίτης φεύγει, διότι είναι μη ανταγωνιστικός. Δεν έχουμε καλής ποιότητας λιγνίτη. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα το 2005 και μετά αφήσανε πίσω τους λιγότερο λιγνίτη από ό,τι βρήκαν. Ακόμα
0: ούτε σαν ένα είδος ασφάλειας θα μπορούσαμε να έχουμε την εναλλακτική του λιγνίτη.
1: Κοιτάξτε, η ασφάλεια καταρχήν δεν...
0: Εννοώ για την ενεργειακή επάρκεια.
1: Κοιτάξτε, εγώ σέβομαι το επιχείρημα που λέει να πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να έχουμε ενεργειακή επάρκεια. Εγώ το σέβομαι αυτό το επιχείρημα και θα ήθελα να το ακούω και πιο ψηλά, γιατί είναι ένα τουλάχιστον ειλικρινές επιχείρημα. Απλά αυτός που το προτείνει αυτό πρέπει να μας πει πώς θα το πληρώσουμε και πώς θα κοστίσει. Διότι εγώ αυτό δεν ακούω αυτό στο δημόσιο διάλογο. Εγώ στο δημόσιο διάλογο ακούω να έχουμε το λιγνίτη που είναι φθηνός. Εγώ λέω δεν είναι φθηνός και τα νούμερα δείχνουν ότι δεν είναι φθηνός και γι' αυτό όλες τις χρονιές καταναλώνουμε λιγότερο λιγνίτη. Άρα η στρατηγική επιλογή να φύγουμε το λιγνίτη ορίζεται από τα μαθηματικά. Τώρα, ότι θα μπορούσαμε να πούμε ας πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να έχουμε λιγνίτη, αυτή είναι μια συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύ παραπάνω θα μας κοστίσει αυτός ο λιγνίτης. Γιατί είναι πάρα πολύ ακριβώς. Και ο λιγνίτης, ειδικά με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, δεν είναι ιδανικός ως εφεδρεία, διότι ο λιγνίτης στη χώρα μας συνδέεται με τα ορυχεία του λιγνίτη. Άρα, ή θα έχουμε ένα ενεργό ορυχείο και θα σκάβουμε, και άρα αυτό το λιγνίτη θα πρέπει να τον καίμε, ή άμα δεν έχουμε ενεργό ορυχείο, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε μια μέρα και να πούμε βάζουμε μπρος το εργοστάσιο. Γιατί αν δεν υπάρχει το ορυχείο να παρέχει το λιγνίτη, δεν μπορεί το εργοστάσιο να παρέχει υπηρεσίες άμεσες. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι, ανάβουμε από το μηδέν το λιγνίτη. Δεν λειτουργεί έτσι. Πάμε και στα άλλα. Λοιπόν, για τη ΣΑΠΕ, είμαστε από τους πρωτοπόρους της ΣΑΠΕ. Ξέρουμε, το βλέπουμε καθημερινά, όταν έχουμε πολύ άνεμο και πολύ ήλιο, έχουμε χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Για να καταλάβετε, εμείς πήγαμε και κάναμε μια ανάλυση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επικαιροποίησα σήμερα για τη συζήτησή μας. Τις ημέρες που έχουμε πάρα πολύ καλή παραγωγή, καλή παραγωγή από ήλιο, άνεμο και νερά, έχουμε 40% φθηνότερη τιμή χονδρικής από ό,τι έχουμε τις ημέρες που δεν έχουμε πολύ καλή παραγωγή. Με τη ΣΑΠ έχουμε γίνει εξαγωγής ρεύματος. Με τη ΣΑΠ έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρετε, συζητάμε πάρα πολύ με τη Βουλγαρία για να κάνω και ένα άνοιγμα στην αποθήκες που γίνεται πολύ μεγάλος διάλογος. Πριν από 5-6 χρόνια είχαμε 35% ψηλότερες τιμές χονδρικής από τη Βουλγαρία. Υπήρχε μια
0: χρονιά... ακούω να λέγεται ότι εξάγουμε ουσιαστικά ρεύμα, το αποθηκεύουν γειτονικές βαλκανικές χώρες και μας το επιστρέφουν ακριβότερα όταν το χρειαστούμε. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Να σας πω ένα νούμερο. Λοιπόν,
2: η Βουλγαρία, για παράδειγμα, που αναφέραμε, κάνει αυτό το
1: πράγμα. Αυτό και θα σας πω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Θα σας πω το εμπορικό έλλειμμα. Έχουμε διαχρονικά εμπορικό έλλειμμα με τη Βουλγαρία στο ρεύμα. Ήταν περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο. Το 2022 είχαμε 638 εκατομμύρια εμπορικό έλλειμμα με τη Βουλγαρία. Το λέω αυτό γιατί δεν θυμάμαι κανείς να γράφει γιατί εισάγουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία. Φέτος έχουμε εμπορικό πλεώνασμα 267 εκατομμύρια. Άρα το ρεύμα που εξάγουμε στη Βουλγαρία και το ρεύμα που εισάγουμε από τη Βουλγαρία, όταν κάνεις την πρόσθεση και την αφαίρεση, έχει 267 εκατομμύρια πλεώνασμα για τη χώρα μας. Υπάρχουν μέρες και ώρες που εξάγουμε και άλλες μέρες και ώρες που εισάγουμε, φυσικά. Αυτή είναι η φύση μιας διασυνδεδεμένης αγοράς. Αλλά η Βουλγαρία σήμερα έχει 10% πιο ακριβή τιμή από εμάς. Άρα όλη η χώρα λέει να αντιγράψουμε μια χώρα που έχει πιο ακριβή τιμή χονδρικής από εμάς. Βλέπω αυτή τη στιγμή τον Οκτώβριο. Εμείς είμαστε στο 162. Η Βουλγαρία είναι στο 191. Έχει δηλαδή 30 ευρώ πιο ακριβή τιμή χονδρικής. Γιατί δεν είναι η μπαταρία το μόνο πράγμα που έχει σημασία. Σημασία έχει το ευρύτερο μείγμα πολιτικής που έχεις. Εμείς έχουμε πολύ περισσότερα φυσικό αέρια, έχουμε πολύ περισσότερο άνεμο. Οι Βούλγαροι δεν έχουν καθόλου άνεμο. Και μάλιστα αυτό που βλέπουμε είναι ότι επειδή έχουν βάλει τόσες μπαταρίες οι Βούλγαροι, όταν δεν υπάρχει υπερπαραγωγή από ΑΠΕ, αυτές οι μπαταρίες προσπαθούν να φορτίσουν και ανεβάζουν την τιμή το μεσημέρι. Άρα καταλήγουν οι Βούλγαροι έχουν πολύ ακριβότερες τιμές το μεσημέρι και αυτό τους ανεβάζει τιμές τιμή για όλη τη χρονιά. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αποθήκευση. Και εμείς έχουμε κάνει τις κινήσεις μας. Έχουμε ήδη έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε ένα μεγάλο έργο αντιλησοταμίευσης. Είπαμε ότι θα δώσουμε 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής για να επιστηρίξουμε επιπλέον την αποθήκευση. Κάνουμε και εμείς τις κινήσεις μας. Αλλά επίσης είχαμε και μια στρατηγική να είμαστε προσεκτικοί σε τεχνολογίες που χρειάζονται επιδοτήσεις. Διότι καήκαμε ως χώρα στις αρχές του 2010 και τα πανάκριβα φωτοβολταϊκά που βάλαμε τότε τα πληρώνουμε ακόμα. Ακόμα, αν πάει ένας άνθρωπος και δει στο λογαριασμό του, υπάρχει μια γραμμή που λέγεται ΕΤΜΕΑΡ. Αυτή είναι η χρέωση με την οποία στηρίζουμε κυρίως τα παλιά έργα ΑΠΕ. Είναι 17 ευρώ τη μεγαβατόρα. Από τα 220 κάτι, 240 κάτι που πληρώνει ένας μέσος καταναλωτής, τα 17 πάνε για αυτά τα παλιά έργα. Θέλαμε να το αποφύγουμε αυτό το μάθημα.
2: Ωραία. Κύριε Τσάφο, να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Αν μπορείτε να μας πείτε, γιατί κάνατε μια ανάλυση ενδιαφέρουσα, αλλά για να δούμε αν περιμένει κάτι καλύτερο ο κόσμος. Το Νοέμβριο θα έχουμε αυξήσεις στα πράσινα, μπλε, κίτρινα, τι είναι αυτά τα τιμολόγια, ή θα κρατηθούν σε κάποια επίπεδα κάπως οι τιμές τους, όπως είναι οι σημερινές? Τι πρόβλεψη μπορεί να κάνετε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε δεκακάτι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διάφορα προϊόντα. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη για όλους τους προμηθευτές τι τιμολογική πολιτική θα έχουν τον Νοέμβριο. Εγώ αυτό που σας λέω
2: συνήθως είναι η ΔΕΗ ότι οδηγεί την κούρσα αυτή, έτσι.
1: Και εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια αρκετά δυσχερή διεθνή συγκυρία, όπου οι τιμές σε όλη την Ευρώπη έχουν αυξηθεί. Αλλά σας λέω επίσης ότι έχουμε μια τάση να κρίνουμε όλη την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τα πράσινα τιμολόγια, ενώ στην πραγματικότητα τα πράσινα τιμολόγια πια καλύπτουν περίπου το μισό των καταναλωτών. Και ότι για όποιον ενδιαφέρεται και έχει μια ανησυχία, που είναι εύλογο να έχει ανησυχία, νομίζω ότι μπορεί να πάει και στην ιστοσελίδα της ρυθμιστικής αρχής. Η ΡΑΗ έχει μια εξαιρετική ιστοσελίδα που μπορεί να συγκρίνει ο καθένας όλα τα τιμολόγια που υπάρχουν στην αγορά, να βάλει την κατανάλωσή του και να δει αν υπάρχει κάποιο τιμολόγιο το οποίο θα είναι πολύ πιο οικονομικό. Όλα αυτά είναι εργαλεία που παρέχουμε στους καταναλωτές για να μπορέσουμε να τους οθήσουμε τα προϊόντα.
0: Πείτε μας και δύο λόγια για την επάρκεια. Ανησυχείτε? Αν τα πράγματα χειροτερέψουν στη Μέση Ανατολή, αν στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας δεν εξελιχθούν με τον τρόπο που ευχόμαστε όλοι, τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Μπορεί μέσα στο καταχύμωνο να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα επάρκειας στην Ελλάδα?
1: Όταν λέμε πρόβλημα επάρκειας, νομίζω πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό σε διαφορετικές αγορές, αν μου επιτρέπετε για 2-3 λεπτά.
0: Ναι.
1: Στο πετρέλαιο δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα επάρκειας. Υπάρχει θέμα τιμών. Γιατί εμείς εισάγουμε αργό πετρέλαιο, το διηλίζουμε στη χώρα και εξάγουμε αυτά τα προϊόντα σε άλλες χώρες. Άρα η παραγωγή των διηλιστήριων μας υπερκαλύπτει την εγχώρια κατανάλωση. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα αργό πετρέλαιο και γενικά στο αργό πετρέλαιο η αγορά υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας εφοδιασμού με τις σημερινές συνθήκες που βλέπουμε. Και αυτό μας δίνει και ένα καλό πάτημα στις διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για αποδέσμευση αποθεμάτων, να έχουμε ουσιαστικά κάποιες ευελιξίες να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Άρα θέμα επάρκειας, δεν ανησυχούμε στην αγορά του πετρελαίου με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό που μας ανησυχεί φυσικά είναι οι τιμές. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε κάτι παρόμοιο, όπου υπάρχει φυσικό αέριο, απλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Άρα θα έλεγα ότι στη σημερινή συγκυρία αυτό που κυρίως μας ανησυχεί είναι οι τιμές. Κυρίως του ντίζελ, δευτερευόντως και της βενζίνης, του φυσικού αερίου και λόγω του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα έχουμε μια γενικότερη ανησυχία, αλλά εστιάζεται αυτή η ανησυχία κυρίως στο επίπεδο των τιμών.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Και μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη? Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: I thought you said you had been on a...
1: Not like this.
0: Not like this. It's fine. Just yes.
2: You'll be fine.
0: Just a chat like the other night.
2: You'll be fine.
1: Nah, I will pretend that you are my client. Nah, that's good. What about him? He will stay here?
2: He stays, he does all this.
1: Κάτι είδα, ναι. Συνηθίζω να μην βλέπω, αλλά επειδή είναι στα αγγλικά.
2: Δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα.
1: Κάποια κλεξούλα μπορεί να θέλω να τιμήσω.
3: Η ώρα είναι μία. Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: By Dimitris Efthymiadis.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Και τώρα.
2: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνωα στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Τις εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
10: Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί, υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
9: 48 ώρες σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Δελτίο επικίνδυνων φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό είναι η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες. Πού καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα, αναλυτική πρόγνωση.
10: Ραγδαία έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της παρατεταμένης ακρίβειας. Έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι πλέον αγοράζουμε λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας, ψάρια και ελαιόλαδο, ενώ έχουμε αυξήσει την κατανάλωση κοτόπουλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
9: Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% εφέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% του χρόνου. Η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται σύντομα να δοκιμάσει τα όρια των αντοχών της, αναφέρει το Ταμείο.
10: Θρίλερ στο Περιστέρι. 40χρονη συνελήφθη μετά από καταγγελία του ενδιαστάσει σύζυγου της ότι τον δηλητηρίαζε συστηματικά, βάζοντας ατροπίνη στο φαγητό και το νερό του. Την είδε μέσα από κάμερες ασφαλείας να μπαίνει με αντικλείδη στο σπίτι του. Τι βρήκαν οι αρχές?
9: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή και εν συνεχεία προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.
10: Προθεσμία για τις 21 και τις 23 Οκτωβρίου ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία.
9: Ανοιχτό αφήνει ο Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο μετά τα δημοσιεύματα για παράτυπη συμπεριφορά.
10: Άγνωστη παραμένει η πηγή προέλευσης της έντονης οσμής στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Αυτοψία πραγματοποιούν κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου και των κτηριακών υποδομών. Τις επόμενες μέρες θα λάβουν τα σχέδια του συγκροτήματος και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
9: Συνεχίζονται οι αθρώες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Εκατοντάδες αλλοδαποί περισυνελέγησαν από λέμβους τις τελευταίες ημέρες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας και της Αγίας Γαλήνης.
10: Πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, οι hackers ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγείες στους 50 βαθμούς, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και να εκδηλωθούν πυρκαγιές.
9: Στα αθλητικά απαγορεύθηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία των 3.500 φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη στη Μασσαλία. Επικαλούνται ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Έντονη δυσαρέσκεια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός που απέστειλε επιστολή διαμαρτυρία στην UEFA.
10: Και ήταν σοκ του ΠΑΟΚ με 3-1 από την Καλαμάτα στην Τούμπα για τη Super League. Αποδοκιμάστηκαν παίκτες και τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης από τους φιλάθλους τους.
4: Κίνηση στους δρόμους.
10: Παρότι η βροχή δεν έχει αρχίσει ακόμη, τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι, η κίνηση είναι ήδη αυξημένη στο λεκανοπέδιο, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
11: Καθυστερήσαν των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από τον κόμμο Μαραθώνος μέχρι τον κόμμο Κηφισίας λόγω σύγκρουσης μοτοσυκλέτας με δύο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Απροσπέλαστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Το θέμα της ημέρας.
9: Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ισχυρά καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Περιοχές επλήγησαν ήδη στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά με το χαμηλό βαρομετρικό να έχει αρχίσει σταδιακά να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, καθώς οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τμήματα της Ανατολικής Τεριάς, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η Κασιανή Βραχά είναι κοντά μας προκειμένου να μας ενημερώσει για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής από το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.
12: Βασίλη, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση στη σκάλα Ερεσού της Λέσβου, καθώς ανέβηκε σημαντικά η στάθμη του ποταμού. Το αποτέλεσμα ήταν τα ορμητικά νερά να παρασύρουν πέτρες, χώματα και φερτά υλικά, προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Μάλιστα, ο χύμαρος παρέσυρε και ένα αυτοκίνητο για περισσότερα από 10 μέτρα κοντά σε γέφυρα. Καταγράφηκαν επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση, με την κατάσταση να αποκαθίσταται σταδιακά. Και στον Μόλυβο όμως, οι δρόμοι έμοιαζαν με χυμάρους λόγω της ορμής του νερού. Στη Ρόδο τώρα πλημμύρισε και το δικαστικό μέγαρο. Γέμισαν νερά οι αίθουσες του πρωτοδικείου και του εφετείου. Στο μεταξύ, η Ναροποντή μετέτρεψε τους δρόμους του νησιού σε ποτάμια, συγκεκριμένα έξω από το αεροδρόμιο Διαγόρας. Αυτοκίνητα και λεωφορεία κινούνταν με δυσκολία. Χαρακτηριστικό είναι, Βασίλη, ότι είδαμε τουρίστα με τη βαλίτσα και τα παπούτσια στα χέρια να διασχίζει διάβαση έξω από το αεροδρόμιο, με σηκωμένα τα παντζάκια του παντελονιού του, σαν να περνάει την απέναντι όχθη ενός ποταμού. Προβλήματα στην οροφή του χώρου υποδοχής επιβατών είχαμε και στο αεροδρόμιο της Χίου, μετά την καταιγίδα που σημειώθηκε στο νησί, καθώς η υποδομή έμπασε νερά, με τους υπαλλήλους να επιστρατεύουν κουβάδες και σφουγγαρίστρες. Κάποιοι, μάλιστα, Βασίλη, επιβάτες άνοιξαν και ομπρέλες για να μην βραχούν. Με ένα εντυπωσιακό φαινόμενο τώρα ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι σε Μύκονο και Κό, καθώς σχηματίστηκαν υδροστρόβιλοι στη θάλασσα. Και η Πελοπόννησος όμως βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων. Στην Πάτρα, η σφοδρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης νερού. Στην Καλαμάτα, τα νερά εισχώρησαν σε επιχειρήσεις, προκαλώντας καταστροφές, ενώ οι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στη Μαγνησία τώρα και συγκεκριμένα στο Βόλο, πλημμύρισε το οδικό δίκτυο στην περιοχή των Παλαιών και κοντά στο παλιό λιμεναρχείο, την ώρα που στο κέντρο της πόλης σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση. Σε περιοχές της Αμφιλοχίας της Αιτωλοκαρνανίας σημειώθηκαν υψηλά ύψη βροχής και καταγράφηκαν κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων. Τέλος, στη Βόρεια Ελλάδα πλημμύρισαν οι δρόμοι σε Ξάνθη και Χαλκιδική, Βασίλη.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά, και να δώσουμε το λόγο στο μετεωρολόγο μας, Τάσο Ορνιακό, για να δούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας, η οποία πριν από λίγα λεπτά αναβαθμίστηκε από την ΕΜΗ. Τάσο, οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες σε αρκετές περιοχές. Ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει περίπου 10 βαθμούς, ωστόσο αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι οι θυελώδεις βοριάδες που θα φτάνουν κατά τόπους ακόμα και τα 10 μποφόρ.
13: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη, όπως τα λες. Πραγματικά βρισκόμαστε στο μάτι μιας ισχυρής κακοκαιρίας, η οποία θα επηρεάσει κυρίως, τώρα φεύγει σιγά σιγά από το Ιόνιο και κινείται ανατολικότερα μέσω της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου και ανηφορίζει προς Αττική. Ήδη έχει αρχίσει και βρέχει στην Αττική, στην Νίκαια αυτή τη στιγμή βρέχει καταρακτοδός, ενώ έχουμε βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ισχυρότερες πάντως περιμένουμε από εδώ και πέρα στη Χαλκιδική, την Μαγνησία και κυρίως στο Πήλιο, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά, τη Φθιώτιδα, την Αττικοβιωτία, μέσα και η Αττική, η οποία θα πληγεί κυρίως από τις 6-7 το απόγευμα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

0: χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις.
1: Διαβάζαμε στο δελτίο που εξέδωσε πριν από λίγο το επικαιροποιημένο δελτίο Τάσο τους βοριάδες που αναμένεται κατά τόπους στο Αιγαίο να φτάνουν και τα 10 μποφόρ.
0: Κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, από εκεί θα ξεκινήσουν τα δεκάρια μέσα στη νύχτα και αύριο το πρωί. Οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται η Εύβοια, η οποία θα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό τις επόμενες ώρες, καθώς φαίνεται εκεί θα πέσουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε ένα νησί που έχει τρωθεί από αλλεπάλληλες πυρκαγιές. Χρειάζεται συνεπώς συνεχώς επικοινωνία με τις αρχές, σεβασμός στις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας, μην έχουμε τα χειρότερα.
1: Και πότε θα βλέπεις να αρχίσει να υποχωρεί το φαινόμενο των έντονων?
0: Η υποχώρηση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στα δυτικά και τα βόρεια, το Ιόνιο και η Μακεδονία, κυρίως η Δυτική και η Κεντρική Μακεδονία θα βγάλουν ήλιο αύριο. Θα είναι καλός ο καιρός και σιγά σιγά τραβιέται όλο ανατολικότερα, καθώς θα περνάει η μέρα αύριο από το απόγευμα και προς το βράδυ και μετά τα φαινόμενα θα περιοριστούν πια στα ανατολικά και νότια νησιωτικά κυρίως τμήματα της χώρας.
1: Και στην Αττική είπες ότι από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα περίπου αναμένεται ισχυρή βροχόπτωση.
0: Κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες που ενδεχομένως να συνοδεύονται και από κεραυνοπτώσεις. Χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερα ο αστικός ιστός. Όσοι μπορούν να αποφύγουν την κυκλοφορία, καλό είναι να μην βγαίνουν στους δρόμους, μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Και από εδώ και πέρα, αφού τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο, να περιοριστούν και οι μετακινήσεις και των παιδιών, διότι τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα και δεν ξέρουμε πού θα παρουσιαστεί το πρόβλημα, διότι ένα φρεάτιο να βουλώσει, καταλαβαίνεις ότι τα προβλήματα θα είναι σημαντικά.
1: Από αύριο θα αρχίσει να υποχωρεί, όπως μας λες, το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, διαβάζουμε ότι αναμένονται και νέες έντονες βροχοπτώσεις.
0: Την Παρασκευή περιμένουμε ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό να μας τυπήσει, που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον η αστάθεια μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Τώρα βέβαια οι λεπτομέρειες έως το Σαββατοκύριακο θα τις δούμε τις επόμενες ημέρες. Μην από τώρα αναστατώνουμε τον κόσμο, ας αντιμετωπιστεί το σήμερα και το αύριο που θα είναι σημαντικό.
1: Τα πραγματικά γεγονότα λέμε και δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να αναστατώσουμε τον κόσμο. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακή.
2: Την ώρα λοιπόν που ο καιρός αρχίζει να μας δείχνει τα δόντια του και οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν στα ύψη, κορυφώνεται η ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με το πώς θα καταφέρουν να ζεστάνουν φέτος τα σπίτια τους. Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Οικονομικών άνοιξε τα χαρτιά του σε σχέση με το επίδομα θέρμανσης, ανακοινώνοντας αύξηση του ποσού κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία. Να ακούσουμε τη δήλωσή του και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τη Σύση Σταυροπιεράκου, που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο.
3: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Σύση, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Πιερακάκης μας έπιασε εξαπίνης αποκαλύπτοντας το επίδομα θέρμανσης, ενώ αύριο αναμένεται να μάθουμε πού θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου καθώς και όλα τα υπόλοιπα ενεργειακά μέτρα στήριξης.
4: Πράγματι, αύριο αναμέναμε τα αποκαλυπτήρια για το πακέτο στήριξης και η πρώτη έκπληξη ήρθε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι έχει κλειδώσει το 20% το επίδομα.
2: Άρα, βρέθηκε επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
4: Οπότε, ναι, η έκπληξη είναι αυτή. 30% λοιπόν αυξημένο το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ενδεικτικό της ανησυχίας που υπάρχει στο Οικονομικό Επιτελείο για τον φετινό χειμώνα και της ανάγκης στήριξης των νοικοκυριών. Να πούμε ότι η αύξηση αυτή θα αφορά το ποσό αναφορά σε κάθε καύσιμο ξεχωριστά και θα εφαρμοστεί οριζόντια με το ίδιο ποσοστό, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες της Κομισιόν απαγορεύουν την πρημοδότηση των ορυκτών καυσίμων εις βάρος άλλων επιλογών.
2: Άρα έτσι, αφορά οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει ο καταναλωτής για να ζεστάνει το σπίτι του.
4: Λοιπόν, με αύξηση 30% 30% και εν αναμονή των τελικών ανακοινώσεων, να πούμε ότι τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής. Το πετρέλαιο

0: θέρμανση από 300 ευρώ πηγαίνει σε 390, μιλάμε πάντα για το ποσό αναφορά. Το φυσικό αέριο από τα 325 στα 422,50 και το ρεύμα από 480 στα 494 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι το επίδομα θέρμανση υπολογίζοντας, πολλαπλασιάζοντας αυτό το βασικό ποσό αναφοράς με τον ανάλογα πάντα το είδος του καυσίμου, με τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής κύριας κατοικίας και προσαυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα. Ενδεικτικά, να δώσουμε γρήγορα δύο παραδείγματα. Μια οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα που είναι ήπιες οι κλιματικές συνθήκες, πέρυσι έλαβε επίδομα 155 ευρώ, με τα νέα δεδομένα θα πάρει 201,5 ευρώ φέτος, ενώ στην Ξάνθη που είναι πιο δύσκολες συνθήκες, μια οικογένεια με δύο παιδιά από 344 πέρυσι αναμένεται φέτος να λάβει 447 ευρώ. Λόγω της αύξησης του συνολικού ποσού αυξάνεται και η προκαταβολή της επιδότησης που πληρώνεται τον Δεκέμβριο, επειδή θα υπολογιστεί επί υψηλότερου ποσού, και να πούμε ότι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να δοθεί η προκαταβολή αυτή της επιδότησης πιο γρήγορα από τα προηγούμενα χρόνια. Συνηθίζεται να δίνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μπορεί να δοθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Τώρα, όσον αφορά...
1: Πάμε να δούμε λίγο και τις τιμές, γιατί χωρίς πρόσθετη παρέμβαση, η τιμή εκκίνησης υπολογίζεται κοντά στο 1,95 λεπτά.
0: Όχι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται στο 1,98 ευρώ το λίτρο, από 1,96 με 1,98 για την ακριβία υπολογίζεται.
1: Με άρα την με πολύ απλά λόγια, αν ήθελε... Με πολύ απλά λόγια, αν ήθελε κάποιος να βάλει 1000 λίτρα στη δεξαμενή του, τώρα θα καλούνται να πληρώσει σχεδόν 2000 ευρώ.
0: Ακριβώς. Σχεδόν διπλάσια από πέρυσι. Λοιπόν,
1: τι λένε τα σενάρια.
0: Οι τελευταίες πληροφορίες, και πάλι με επιφύλαξη, γιατί είδαμε ότι στην περίπτωση του επιδόματος θέρμανσης ήταν ακόμα πιο αυξημένη επιδότηση από όσα αναμέναμε. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει μια παρέμβαση της τάξης των 35 λεπτών το λίτρο. Είναι αυτό το σενάριο που φαίνεται να κλειδώνει, με στόχο η τιμή στην Αγγλία να διαμορφωθεί από 1,58 μέχρι 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο. Από αυτά τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, τα 25 λεπτά προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Εδώ όμως να σου πω ότι οι πληροφορίες των τελευταίων 10 λεπτών λένε ότι δεν αποκλείεται η αύξηση από τα δηληστήρια να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πάντως η παρέμβαση αυτή έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, θυμίζοντας βέβαια ότι η τιμή εκκίνησης πέρυσι ήταν λίγο παραπάνω από 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή ακόμα και με την επιδότηση που θα δοθεί τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά την περίοδο, την διάθεση, από το ακριβότερο σημείο των τελευταίων ετών.
1: Όπως και να έχει, θα κληθούμε να βάλουμε το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη.
0: Ακριβώς. Να σου πω ενδεικτικά ότι το 2022, που μιλάμε για την κορύφωση της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, το λίτρο έκανε πρεμιέρα με 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο. Οπότε είναι σίγουρο ότι θα πληρώσουμε παραπάνω το πετρέλαιο φέτος. Επίσης έχω να σου πω ότι η αρχική παρέμβαση θα αφορά το διάστημα από 15 ως 31 Οκτωβρίου, ένα 15ήμερο επί της ουσίας. Και αυτό γιατί η επιδότηση, τα ποσά θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες ανάλογα με τις διεθνείς τιμές αλλά και τις δηληστηριακές τιμές. Βέβαια η κυβέρνηση διαθέτει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ που θέλει να διαθέσει μέχρι τέλος του χρόνου, ενώ από το νέο έτος θα αξιοποιηθεί και ο αντίστοιχος χώρος που έχουμε πει των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης προσδοκά να ανάψει η Ευρώπη το πράσινο φως και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από το 1 δισεκατομμύριο της ρήτρας διαφυγής για επενδύσεις για μέτρα στήριξης των πολιτών.
1: Επίσης, με τον ντίζελ και τη βενζίνη τι θα γίνει
0: εσείς? Αυτό είχα να προσθέσω, ότι στο μέτωπο του ντίζελ έχει κλειδώσει σύμφωνα με πληροφορίες η παράταση της επιδότησης και για το δεύτερο 15ήμερο, γιατί και εδώ η επιδότηση είχε δοθεί για ένα 15ήμερο. Οπότε έχουμε επιδότηση, παράταση επιδότησης. Το ζητούμενο, Ελισάβετ, είναι τι θα γίνει με τα μόλυβδη βενζίνη.
1: Όπου εκεί οποία... έχουμε την επιδότηση μόνο από τα δηληστήρια μέχρι στιγμή.
0: Δεν έχουμε κρατική επιδότηση. Έχουμε μόνο έκπτωση από τα δηληστήρια τη τάξη των 10 λεπτών. Είναι ζητούμενο εδώ αν θα συνεχιστεί το δεύτερο 15ήμερο. Δεδομένου ότι τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη για να στηρίξουν το πετρέλαιο θέρμανσης και θα δούμε αν θα βάλουν ακόμα μεγαλύτερη ώστε να συνεχιστεί και επιδότηση για την βενζίνη.
1: Οπότε μπορεί να δούμε να μεταφέρεται η έκπτωση από τη βενζίνη στο πετρέλαιο θέρμανσης ουσιαστικά από τα δηληστήρια.
0: Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπεράκου για το πλούσιο ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς τον Υφυπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον Νίκο Τσάφ, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις τιμές σε φυσικό αέριο, ντίζελ και βενζίνη.
2: Στο πετρέλαιο δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα επάρκειας. Υπάρχει θέμα τιμών. Γιατί εμείς εισάγουμε αργό πετρέλαιο, το δηλίζουμε στη χώρα και εξάγουμε αυτά τα προϊόντα σε άλλες χώρες. Άρα η παραγωγή των δηληστήριων μας υπερκαλύπτει την εγχώρια κατανάλωση. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα αργό πετρέλαιο και γενικά στο αργό πετρέλαιο η αγορά υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας εφοδιασμού με τις σημερινές συνθήκες που βλέπουμε. Και αυτό μας δίνει και ένα καλό πάτημα στις διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για αποδέσμευση αποθεμάτων, να έχουμε ουσιαστικά κάποιες ευελιξίες να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Άρα θέμα επάρκειας, δεν ανησυχούμε στην αγορά του πετρελαίου με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό που μας ανησυχεί φυσικά είναι οι τιμές. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε κάτι παρόμοιο, όπου υπάρχει φυσικό αέριο, απλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Αυτό που κυρίως μας ανησυχεί είναι οι τιμές, κυρίως του ντίζελ, δευτεροβόντως και της βενζίνης, του φυσικού αερίου και λόγω του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Θεαματικές αλλαγές. Το ελληνικό τραπέζι φέρνει τώρα το κύμα ακρίβειας, όπως αποκαλύπτει νέα ανάλυση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι πολίτες κόβουν πλέον ελαιόλαδο, βοδινό και γάλα και στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις αλλά και στα έτοιμα γεύματα. Καταναλώνουμε λιγότερες ποσότητες ψωμιού, αλαντικών, θαλασσινών, φρούτων και λαχανικών από ότι τα προηγούμενα χρόνια, Δημήτρη Χριστούλια, με την ετήσια συνολική δαπάνη για είδη παντοπολίου να ανέρχεται σε περίπου 26 δισεκατομμύρια.
4: Είναι εξαιρετικά κρίσιμα και παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον τα ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του Ελχά Βασίλη. Πολύ σωστά ανέφερες ότι σε περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ και συγκεκριμένα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η συνολική ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τα είδη διατροφής, 18 δισεκατομμύρια από τα 26 είναι για τα είδη διατροφής και πάμε να δούμε τώρα τι αγοράζουμε περισσότερο και τι λιγότερο σε σχέση με το 2008. Το ψωμί και η είδη αρτοπίας είναι μειωμένα κατά 12,3% σε σχέση με το 2008. Το βόλιο κρέας μειώνεται κατά περίπου 29% σε σχέση με το 2008, τα αλαντικά κατά 35,4%, τα ψάρια 14,6% και τα θαλασσινά 37,2%. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλες μειώσεις σε δαπάνες που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα σε σχέση με το 2008. Ουσιαστικά δηλαδή με τη χρονιά πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση στη χώρα μας. Στον αντίποδα, το κοτόπουλο αυξάνεται κατά 32% φτάνοντας τα 17 κιλά ανά άτομο ετησίως. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, Βασίλη, και στο δελτίο ειδήσεων του Real FM, ότι πλέον ο κόσμος προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα φεύγει από το
3: ποτάρι. Η ακρίβεια, όπως το λες, Δημήτρη, αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες.
4: Πολύ σωστά. Αλλάζει εντελώς τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Στα γαλακτοκομικά καταγράφεται επίσης σημαντική αλλαγή τη σύνθεση των αγορών. Εδώ έχουμε το πλήρες νοπό γάλα να μειώνεται κατά 42,5%. Στον αντίποδα υπάρχει μεγάλη αύξηση στα αυγά κατά 66% περίπου. Στα φρούτα και τα λαχανικά η εικόνα είναι επίσης μεικτή. Οι ποσότητες φρούτων μειώνεται κατά 9% περίπου. Ενώ τα λαχανικά ουσιαστικά παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Μια οριακή άνοδος είναι στο 1% σε σχέση με το 2008. Τα όστρια αυξάνονται πάρα πολύ, Βασίλη, κατά 23,5% και η ξηρή καρπή κατά 11%. Ενώ σημαντική είναι η μείωση που καταγράφεται στις πατάτες, 24%. Βλέπουμε δηλαδή πολύ σημαντικές αλλαγές, Βασίλη, σε σχέση με το 2008 σε ό,τι αφορά τις διατροφικές συνήθειες των πολιτών. Εν πολλές αυτές οι αλλαγές οφείλονται φυσικά και στην ακρίβεια σε κάποια από αυτά τα προϊόντα που αναφέραμε. Βασίλη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη δημόσια τηλεόραση.
5: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Ο 1ο Σεπτεμβρίου, 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
6: δυνατόν. Μπορεί να είναι 25%.
5: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
7: Υψηλό ενεργειακό κόστος που ακούσαμε και νωρίτερα αφήνει το αποτύπωμά του και στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χώρα μας. Οι οικονομολόγοι της Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί βραδύτερα από όσο εκτιμά η Αθήνα, θέτοντας τον πύχη στο 1,8%. Επίσης, προβλέπουν πολύ υψηλότερο πληθωρισμό, άνω του 4% για φέτος. Παράλληλα, είναι άκρος δυσίωνες οι εκτιμήσεις του Ταμείου για την παγκόσμια οικονομία, η οποία, όπως λέει, ενδέχεται σύντομα να δοκιμάσει τα όρια των αντοχών της, καθώς τα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται και οι κρατικοί προϋπολογισμοί δέχονται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις. Το τοπίο μοιάζει με κινούμενη άμμο, Βαγγέλη Αρετέ.
8: Ακριβώς, Ελισάβε, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η ανάπτυξη για την Ελλάδα θα είναι στο 1,8, μόλις 1,1% για την Ευρωζώνη και μόλις 3,1% παγκοσμίως. Αλλά φυσικά για τα ελληνικά νοικοκυριά, ο αριθμός που καίει είναι αυτός του πληθωρισμού με 4,2%. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, το Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% τόσο φέτος όσο και το 2027, χαμηλότερα από το 2% και το 2,3% που υπολογίζει το οικονομικό επιτελείο. Ανεβάζει παράλληλα την πρόβλεψη του πληθωρισμού από 3,5% σε 4,2% φέτος και από 2,7% σε 3,6% του χρόνου. Η ενέργεια υποχωρεί κάπως στο 8% και κατόπιν στο 7,6%. Όμως, ο Βελισάβε, τα ακριβότερα εισαγόμενα καύσιμα διευρύνουν το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών από 5,7% του ΑΕΠ πέρσι σε 6,6% φέτος. Στην Ευρωζώνη συνολικά η ανάπτυξη προβλέπεται πολύ χαμηλή, στο 1,1% φέτος και στο 1,2% του χρόνου, με πληθωρισμό 3,1% και 2% αντίστοιχα. Η Ισπανία ξεχωρίζει ως μόνη χώρη με ανάπτυξη 2,5%, η Γερμανία φτάνει μόλις στο 1,3%, ενώ η Γαλλία είναι πλέον ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, Ελισάβετ, και μένει στο 0,4% από 0,9% πέρσι. Παγκοσμίως, το 3,1% της ανάπτυξης αποτελεί βελτιωμένη μεν πρόβλεψη, αλλά παραμένει χαμηλότερο από το περσινό 3,5%. Ελισάβετ.
7: Διαμορφώνεται λοιπόν ένα πολύ δύσκολο τοπίο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
3: Και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Σοκάρει η σύλληψη μια 40χρονη στο Περιστέρι, η οποία τοποθετούσε ποσότητες διηλητηρίου σε τρόφιμα που κατανάλωνε ο ενδιαστάσεις σύζυγός της για να τον σκοτώσει. Ο στρατιωτικός γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του, οι οποίες κατέγραψαν τη γυναίκα να ρίχνει άγνωστη ουσία στα τρόφιμα που κατανάλωνε. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας πει λεπτομέρειες για την υπόθεση και για το εάν έχει τοποθετήσει και ο ίδιος κάμερες στο σπίτι του. Θεοδόση.
9: Ναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι μια απίστευτη ιστορία που εξελίχθηκε. Επιλήχθηκε στο Περιστέρι και αφορά έναν γιατρό, στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος διεπίστωσε ότι η πρώην σύζυγός του και μητέρα του ανήλικου παιδιού του το έριχνε μάλλον ατροπίνη σταδιακά στα φαγητά του. Πώς το διαπίστωσε τώρα αυτό? Από τον περασμένο Φεβρουάριο ο άνθρωπος άρχισε να μην αισθάνεται καλά και να παρουσιάζει διάφορα συμπτώματα, κυρίως δε ταχυκαρδίες. Άρχισε να κάνει κάποιες εξετάσεις και έβλεπε περίεργα αποτελέσματα. Κάποια στιγμή, επίσης τον Φεβρουάριο, πήγε σε ένα εστιατόριο με την πρώην σύζυγό του για να συζητήσουν το τι θα γίνει και με το παιδί και για το διαζύγιο. Κάποια στιγμή, επίσης, δεν αισθάνονταν καλά και αναγκάστηκαν να φύγουν σπασμένα από το σημείο, από το εστιατόριο. Την επόμενη μέρα όμως προβληματίστηκε και πήγε στο συγκεκριμένο εστιατόριο και ζήτησε να δει λίγο τις κάμερες. Και εκεί διαπίστωσε ότι όταν πήγε στην τουαλέτα, η σύζυγός του έριξε μέσα στο φαγητό του αλλά και το κρασί του κάτι από ένα φιαλίδιο. Από εκεί και έπειτα παγίδευσε σταδιακά το σπίτι του με κάμερες. Την περασμένη Κυριακή είδε την σύζυγό του στο κινητό του και ενώ έλειπε από το σπίτι να μπαίνει μέσα στο σπίτι του με μια χειρουργική μάσκα στο πρόσωπο φορώντας ένα σκούφο και να αρχίσει με μια σύρυγγα να ρίχνει ένα υγρό στα φρούτα, στο βάζο με το μέλι, ακόμα και στα κρέατα που είχε στην κατάψυξη. Αμέσως φώναξε βέβαια την αστυνομία με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί. Η υπόθεση ήδη βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Η 49χρονη, η οποία ως επαγγελματίας είναι ιατρική επισκέπτρια, συνελήφθη, αφέτει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος. Ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται και οι γονείς της, η μητέρα και ο πατέρας, καθώς ήταν οι άνθρωποι που τη μετέφεραν στο σπίτι του πρώην συζύγου. Τώρα γνώριζαν, δεν γνώριζαν το τι έκανε η κόρη του, αυτό θα το βρει η ελληνική δικαιοσύνη.
3: Και δεν ξέρουμε και τι έχει ισχυριστεί η ίδια στις αρχές μέχρι στιγμής, Θεοδόση.
9: Ακριβώς, ναι. Η ίδια, όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς, είπε ότι είναι αναπόστατο πώς τον εισαγγελέα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε με ενδιαφέρον αναμένεται αυτή η δίκη.
3: Που θυμίζει σενάριο θρίλερ, ταινία θρίλερ. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο τώρα. Με αναβάτη μηχανής είχαμε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, Θεοδόση. Ο κύκλος αίματος στους δρόμους δεν λέει να κλείσει.
9: Ακριβώς, και φαίνεται ότι ο άνθρωπος ο οποίος παρέσυρε τον 38χρονο με την μοτοσυκλέτα του έτρεχε, όχι μόνο έτρεχε αλλά φαίνεται να έχει παραβιάσει και πορτοκαλί σηματοδότη, γιατί το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά τα ξημερώματα. Στην οδό Φιλολάου σημειώθηκε το τροχαίο, παρέσυρε τη μηχανή και εν συνεχεία ο οδηγός του αυτοκινήτου προσέκρουσε σε άλλα 4 σταθμευμένα οχήματα, καθώς φαίνεται να έχει αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός έχει συλληφθεί, ο θάνατος του αναβάτη ήταν, του μοτοσυκλετιστή ήταν ακαριέως. Έχει γίνει αιμοληψία στον οδηγό του αυτοκινήτου προκειμένου να διαπιστωθούν τα ποσοστά αλκοόλ στο αίμα του.
7: Σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εις βάρος των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν προχώρησαν οι δικαστικές αρχές με την ποινική δίωξη να αφορά πλέον και ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας. Σήμερα κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, Δημήτρη Δαμιανέ.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από τα δικαστήρια της Πρώτης Πόλης Ευελπίδων κλήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για συμπληρωματική απολογία με βάση την αναβαθμισμένη ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε. Όπως είπες και εσύ, αυτή αφορά την τρομοκρατική υφή των εγκλημάτων. Αυτό αποδίδει η ανακρίτρια, ότι δηλαδή έχουν τελεστεί οι ενέργειες αυτές, οι ανθρωποκτονίες, δηλαδή τα πλαίσια τρομοκρατικής ενέργειας, ενώ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος των υπολείπων εργαζομένων της Μαρφίν. Το μοιραίο απόγευμα εκείνο του Μαΐου του 2010 στην την μεγάλη πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Με τι χρήσαν εδώ στα δικαστήρια της Πρώτης Πόλης Ευελπίδων και οι τρεις κατηγορούμενοι? Ενημερώθηκαν οι συνηγοροί τους για το περιεχόμενο της νέας, της αναβαθμισμένης δικογραφίας. Σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι συνήγοροι λένε, δεν έχουν βρεθεί νέα στοιχεία τα οποία οδήγησαν σε αυτή την αναβαθμισμένη ποινική δίωξη. Πράγματι, αυτή η πληροφορία φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τις δικαστικές αρχές, από δικαστικές πηγές. Ωστόσο, η ανακρίτρια έκρινε ότι με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εγκλήματος υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για να ασκηθεί αυτή η ποινική δίωξη. Τώρα, τέλος, να σας πω ότι κατά τη μεταγωγή τους δεν έλειψε και ένα μικρό επεισόδιο εδώ από συγκεντρωμένους που είχαν μαζευτεί στα δικαστήρια της Πόλης Ευελπίδων προς υποστήριξη των τριών κατηγορουμένων. Η αστυνομία, για να ανοίξει το δρόμο για την κλούβα, χρησιμοποίησε τις ασπίδες και κρότου λάμψης. Δεν πήρε μεγαλύτερη ένταση πάντως το επεισόδιο. Ενώ να σας πω ότι οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων θα δοθούν 21 και 23 Οκτωβρίου.
7: Τώρα, Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Οι συνήγοροι της οικογένειας του πρώην Υπουργού υπέβαλαν άσκηση έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης.
6: Έτσι ακριβώς. Κατέθεσαν αίτημα να ασκηθεί η έφεση. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση αθώωσης κατηγορουμένου υποστηρίζουν την κατηγορία, δεν μπορεί ο ίδιος να ασκήσει έφεση. Θα πρέπει αυτό να γίνει μέσω της εισαγγελίας. Mm-hmm. Σωστά. Για τον λόγο αυτό, οι σύνηγοροι της οικογένειας προσήλθαν σήμερα στην εισαγγελία εφετών. Η κυρία Ζήκο Σαντοπούλου, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος και ο κύριος Μανώλης Φωτάκης, εκπροσωπώντας την χείρα του Σύφη Βαλιδάκη και τους δύο τους γιους, αναφέροντας ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι οι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι αθώθηκαν είναι όντως οι δράστες της δολοφονίας. Αυτό υποστηρίζει η οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Θυμίζουμε την περασμένη εβδομάδα το Μητρόκοτο Δικαστήριο τους αθώωσε με ψήφους 6-1. Θα δούμε εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί ξανά σε νέα δικαστική κρίση. Μια υπόθεση που πάντως ήδη έχουν σημειωθεί πάρα πολλές δικαστικές ανατροπές.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγνωστη παραμένει η πηγή προέλευσης της έντονης οσμής στο σωλικό συγκρότημα της Γράβας. Αυτοψία πραγματοποιούν κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
13: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
12: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του Mate Speed One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες Πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
22: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
23: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
24: Εγώ αποφασίζω.
23: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
25: Έκθεση Οικοδομή.
23: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει από σήμερα η αποστολή γραπτών μηνυμάτων για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους. Αφορά γυναίκες ηλικίας από 45 έως 74 ετών, οι οποίες είναι είτε ανασφάλιστες είτε ασφαλισμένες. Οι δωρεάν εξετάσεις περιλαμβάνουν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον προκύψει σχετική ένδειξη, υπερηχογράφημα. Πρόκειται, Ελευθερία Τζανακούλη, για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια γυναίκες, καθώς από τον πρώτο κύκλο των δωρεάν εξετάσεων περισσότερες από 6.000 διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο.
2: Αρχίζει ξανά από σήμερα το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Δικαιούχοι είναι, όπως είπε, Βασίλη, γυναίκες από 45 έως 74 ετών, είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες, εφόσον διαθέτουν άμκα. Το πρόγραμμα καλύπτει ψηφιακή μαστογραφία και, όταν υπάρχει έβριμα ή χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, πραγματοποιείται υπερηχογράφημα μαστών και επίσκεψη σε γιατρό.
1: Ελευθερία, γραπτό μήνυμα στα κινητά θα αποσταλεί σε όσες έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Όσες δεν την έχουν, με ποιο τρόπο θα ενημερωθούν?
2: Όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία της άειλη συνταγογράφησης μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τον ΑΜΚΑ τους σε συνεργαζόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Ραντεβού επίσης μπορούν να κλείσουν μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr, ενώ στην περιφέρεια υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης από τις κινητές μονάδες υγείας. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και τα αποτελέσματα του προηγούμενου κύκλου του προγράμματος που δείχνουν τη σημασία του έγκαιρου ελέγχου, γιατί πολλές γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο.
1: Άρα λοιπόν σώζει ζωές.
2: Σώζει.
1: Ακριβώς.
2: Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Περίπου 500.000 πολίτες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος Προλαμβάνω έκαναν ψηφιακή μαστογραφία περίπου 1.200.000 γυναίκες, ενώ περίπου 87.000 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα και, όπως είπες και στην αρχή, 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, γεγονός που αυξάνει θεαματικά τα ποσοστά πλήρους ίασης.
1: Κάτι που δεν γνώριζαν.
2: Κάτι που δεν γνώριζαν.
1: Πριν υποβληθούν στις εξετάσεις αυτές.
2: Ποιος γνωρίζει? Εντελώς προληπτικά κάνεις τις εξετάσεις. Τουλάχιστον να το προλάβεις στην αρχή. Ξαναλέμε ότι το πρόγραμμα άρχισε με εθνικούς πόρους και, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, αποτελεί πλέον μόνιμη πολιτική πρόληψης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελευθερία.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα συνεχίζεται ο θόρυβος γύρω από το όνομα της Kimberly Guilfoyle μετά τα δημοσιεύματα που τη φέρουν να ζήτησε $100.000 από επιχειρηματία χρηματοδότη της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης από τα καθήκοντά της, ενώ η πρέσβης πέρασε στην αντεπίθεση μέσω των δικηγόρων της. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά τις διαδοχικές αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά της. Ερωτηθείς έξω από το Λευκό Οίκο αν εξετάζει την απόλυσή της, απάντησε ότι το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, επιβεβαιώντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Σύμφωνα ωστόσο με πηγές που επικαλείται το ABC News, δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για την απομάκρυνσή της. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, κυβερνητικοί αξιωματούχοι συζήτησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο αν η Guilfoyle πρέπει να παραμείνει πρέσβυρα. Ορισμένοι πρότειναν να τη ζητηθεί να αποχωρήσει εκεί τελείως, ώστε ο Τραμπ να αποφύγει την αμηχανία μιας απόλυσης. Η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη ανώνυμο αξιωματούχο, αναφέρει ότι το γραφείο γενικού επιθεωρητή του State Department έχει ξεκινήσει έρευνα και ότι μπορεί να ζητηθεί από την πρέσβυρα να καταθέσει. Οι καταγγελίες αφορούν μεταξύ άλλων αίτημα καταβόλης $100.000 από τον επιχειρηματία Eric Dieters για προσωπικό λογαριασμό, καθώς και ταξίδια και διαμονές που φέρονται να χρηματοδοτήθηκαν από επιχειρηματίες. Σύμφωνα με πηγές του CBS, η Guilfoyle γνωρίζει ότι εξετάζεται η απομάκρυνσή της, επικοινωνεί με τον δικηγόρο της και ζητά συμβουλές από κυβερνητικά στελέχη. Ενώ την ίδια ώρα οι δημοκρατικοί σε θεσμικό επίπεδο έχουν ζητήσει διερεύνηση των οικονομικών της στοιχείων και των επικοινωνιών της. Η κυρία Γκλιφόιλ αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη πράξη. Οι δικηγόροι της χθες μέσω επιστολής υποστηρίζουν ότι ο επιχειρηματίας Δίτερς της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες του 2024 και των αρχών του 2025. Απορρίπτουν το χαρακτηρισμό περί ανταλλαγής εξυπηρετήσεων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διεκδίκηση ανεξόφλητων επαγγελματικών αμοιβών. Όσον αφορά τις ιδιωτικές πτήσεις, αναφέρουν ότι η ίδια είχε ακολουθήσει τις οδηγίες και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του State Department. Έλισσα.
1: Μένεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με αφορμή το άρθρο στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χρησιμοποίησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε νέο του άρθρο απαντά στην οξύτατη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη λέγοντας «Δική μου η γραφίδα, δική μου και η ευθύνη». «Δεν είναι αντιπαλός μου ο Ανδρουλάκης», περιορίστηκε να αναφέρει από την Κρήτη ο Αλέξη Τσίπρας Γιάννη Τσακίρη, κληθείς να σχολιάσει τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην κεντροαριστερά.
5: Ναι, πράγματι, θα λέγαμε πως ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, λέγοντας πως δεν είναι αντίπαλος ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, σήμερα είχαμε νέο χτύπημα από τον Θανάση Καρτερό, ο οποίος με νέο του άρθρο αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το και κείμενο που έγραψε και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε. Βεβαίως κάνει ένα βήμα πίσω, λέγοντας ότι η δική του γραφίδα, δική του υπογραφή, δική του ευθύνη, δικό του και τυχόν λάθος. Σε αυτό το σημείο θα λέγαμε είναι το βήμα πίσω από τον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, το μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, έχει ανάψει φωτιά στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία μιλά για πάνικο και απελπισία στα στελέχη της Ελλάς για να φτάσει ο στενός συνεργάτης, όπως λένε, του Αλέξη Τσίπρα σε τέτοια σημεία πολιτικής απρέπειας. Εγώ να σου πω ότι πριν από λίγο αναφέρθηκε σε αυτό ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου που δίνει και είπε χαρακτηριστικά ότι ότι δέχεται επιθέσεις στο Πασόκ από πιστόλια ή νεροπίστολα, όπως χαρακτηριστικά είπε, αλλά δεν θα επιτρέψει ο ίδιος να αλλάξει στρατηγική του κόμματος, που είναι η πολιτική αλλαγή και η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι στο άρθρο το Θανάση Καρτερός βάζει ξανά στο στόχαστρο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπονοώντας ουσιαστικά πως κρύβει την πρόθεσή του για κυβέρνηση συνεργασίας του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά τον καλή να πάρει θέση και να πει από ποιους θα ζητήσει συμπόρευση, αν πάρει εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για κοίτα τους δημοκρατικούς πολίτες, λοιπόν, και εξηγήσου, όπως λέει το άσμα, γράφει χαρακτηριστικά ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανερό πως η κατάσταση, θα λέγαμε, έχει ξεφύγει και ο πόλεμος για την επικράτηση στην κεντροαριστερά θα έχει ακόμη πολλά επεισόδια βασίλει.
1: Η δεύτερη θέση, όπως φαίνεται, έχει ανάψει φωτιές. Να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε η βουλευτής του Πασόκ, Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Δεν ανήκω κι εγώ σε αυτούς που μου αρέσει να καθόλου αυτό το επίπεδο του διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως, όταν βγαίνει ο κύριος Καρτερός, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Ανήκει στο ανώτατο όργανο της Ελλάς και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλάκα. Τι ακριβώς περιμένετε ότι θα έπρεπε να πούμε? Να τον χειροκροτήσουμε, να σιωπήσουμε, να πούμε μπράβο, καλά τα λέει? Μα αυτή δυναμητίζουν το κλίμα. Είναι δυνατόν να οδηγούμαστε σε μια πολιτική κουβέντα όπου θα χαρακτηρίζει κάποιος στενότατο συνεργάτης αρχηγού κόμματος τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βλάκα? Γιατί δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια.
1: Δεν επιτέθηκα ποτέ στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να βγάζουμε ο ένας το μάτι του άλλου, δήλωσε στο Κρήτη TV ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Εγώ δεν τσακωνώ με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας. Εγώ σέβομαι το Πασόκ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του αλλού.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Συνεχίζεται το μυστήριο με την οσμή στην Γκράβα, ενώ το σχολικό συγκρότημα με τους 4.000 μαθητές παραμένει κλειστό και είναι άγνωστο το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του. Τη σκητάλη των ελέγχων από την τεχνική εταιρεία που λειτουργεί για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων πήραν σήμερα κλίμα και του τεχνικού επιμελητηρίου και των κτηριακών υποδομών. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
8: Με τηλεκπαίδευση συνεχίστηκαν και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους στις αίθουσες. Σήμερα βρέθηκαν στο συγκρότημα κλιμάκια του Υπουργείου Παιδείας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται. Την ίδια ώρα αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας φέρεται να μην είχε ελεγχθεί από το 2003 έως και την περασμένη Κυριακή, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά στην ασφάλεια των σχολικών κτηρίων της χώρας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο έλεγχος της εταιρείας στο σχολικό συγκρότημα δεν εντόπισε διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων, αλλά διαπίστωσε αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης εγκατάστασης και της αρχικής μελέτης. Οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί αφορούσαν μόνο τους καυστήρες και όχι τις σωληνώσεις του δικτύου φυσικού αερίου που έχει περίπου 20 χρόνια λειτουργίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τους ειδικούς, απαιτούνται νέες τροποποιητικές μελέτες και τεχνικές παρεμβάσεις στις σωληνώσεις, καθώς και συνολικός τεχνικός έλεγχος λεβιτοστασίων και εξοπλισμού για την έκδοση πιστοποιητικών αντοχής και στεγανότητας. Οι εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο φυσικού αερίου της Γκράβας αναμένεται να διαρκέσουν περίπου έναν μήνα και θα γίνουν από την εταιρεία που πραγματοποίησε τον έλεγχο. Τώρα, κλειστό έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, όπου την περασμένη Παρασκευή αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας σοβάς και τραυμάτισε μαθητή, καθώς συνεχίζονται αυτοψίες για την καταλληλότητα του κτηρίου. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σήμερα μέσω τηλεκπαίδευσης και το ίδιο θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδος.
1: Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι καραβιές προσφύγων προς την Κρήτη. Μόνο τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν περισσότεροι από 135 άνθρωποι που επέβαιναν σε τρεις λέμβους, ενώ από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα είχαν διασωθεί περίπου 240 άτομα. Τα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας στην Κρήτη έχουν γεμίσει ασφυκτικά, Νίκη Κότσου.
9: Ναι, Βασίλη, οι νότιες ακτές της Κρήτης βρίσκονται στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών, με διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης να κινητοποιούν το λιμενικό σώμα και τη Frontex. Από την Ιερά Πέτρα και τους καλούς λιμένες έως τη Γάβδο, οι αφήξεις συνεχίζονται ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν εκατοντάδες ανθρώπους μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μέσα σε ένα 24ωρο διασώθηκαν περισσότεροι από 360 άνθρωποι, ενώ νέες λέμβοι εντοπίστηκαν και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα τώρα το πρωί εντοπίστηκαν δύο βάρκες με 135 ανθρώπους, ενώ ακόμη 118 άνθρωποι περισυνελέγησαν από δύο λέμβους νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της πόλης. Χθες τώρα, στη θαλάσσια περιοχή νότια και νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας, εντοπίστηκαν τρεις λέμβοι με συνολικά 181 επιβαίνοντες. Και όπως είπε, στο όριο είναι οι δυνατότητες της προσωρινής φιλοξενίας. Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις διάσωσης, αλλά και στα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας, που μέσα σε λίγα 24 ώρα έχουν γεμίσει ασφυκτικά.
3: Πάμε τώρα και στην πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση που έλαβε χώρα σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Hackers ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγεία έως τους 50 βαθμούς Κελσίου. Με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, τόνοι κατεψυγμένων προϊόντων κατέληξαν στα σκουπίδια, Τζένι Κρυθαρά, ενώ το κόστος για τις επιχειρήσεις υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ.
10: Οι hacker πήραν τον έλεγχο του λογισμικού που ρυθμίζει τις θερμοκρασίες των ψυκτικών μονάδων, αναγκάζοντας ορισμένες από αυτές να φτάσουν έως και 50 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάνω από 100 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας αποτέλεσαν στόχο, ενώ επηρεάστηκαν 180 καταστήματα Intermas και Netto, με έναν εκπρόσωπο να αναφέρει ότι άλλα 100 καταστήματα αποσυνδέθηκαν επειγόντως από το διαδίκτυο για να αποφευθεί μια ίδια κατάσταση. Η πλήρης έκταση της επίθεσης δεν είναι ακόμα σαφής, αλλά τα στοιχεία που παρέχονται από μεμονωμένες αλυσίδες υποδηλώνουν ότι επηρεάστηκαν κάπου 400 καταστήματα από τα συνολικά περίπου 15.000 στη Γαλλία.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθαλάμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Η Δημήτρη, απαγορεύτηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη, γεγονός που έχει προκαλέσει την εντονότατη δυσαρέσκεια της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
11: Είναι η αναμέτρηση στη Μασσαλία για το Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν καθόλου παδούς τους για να ενισχύσουν την προσπάθειά τους. Αρχικά είχαν διατεθεί 3.500 εισιτήρια που ήδη είχαν δοθεί στους φίλους ομάδας για να βρίσκονται στο Βελοντρόμ. Οι γαλλικές αρχές επικαλούνται ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι αύριο και την Πέμπτη υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία, κάτι που συνέβαλε στην απόφαση των Γαναρχών να ζητήσουν απαγόρευση της μετακίνησης των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η UEFA έκανε δεχτό το αίτημα των Γάλλων που υπογράφει η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, η Μαρίνα Φεράρι, για μια αναμέτρηση που εξ αρχής είχε χαρακτηριστεί ως υψηλής επικινδυνότητας. Έντονη αντίδραση και δυσαρέσκεια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, που απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA, αναφέρει καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας, τονίζοντας ότι στις σκέψεις προηγήθηκαν δεν τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα ποτέ, τέτοιο ζήτημα ούτε καν ως ενδεχόμενο. Τώρα στην ΑΕΚ με τον Μπαρνάμπας Βάργα βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ στο Λονδίνο εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σακτάρ Ντόνετσκ για τη League Phase του Champions League. Μετά την απόψινή προπόνηση θα αποφασιστεί εάν θα χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση απέναντι στην ουκρανική ομάδα τον Βάργα. Εκτός είναι ο τερματοφύλακας Θωμάς Τρακώσια λόγω τραυματισμού. Σπουδαία νίκη χθες Βασίλη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, για την Καλαμάτα στη Super League με 3-1 στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική. Ανώτερη είναι ο φώτης της ομάδας Μεσσηνίας με κορυφαίο τον επιθετικό από την Κώστα Ρίκα Κένεθ Βάργας, που πέτυχε 2 τέρματα, έφτασε στη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα και για πρώτη φορά στην ιστορία της Super League απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αποδοκιμάστηκαν παίχτες και τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ από τους φιλάθλους. Ο ΠΑΟΚ έμεινε τέταρτος με 12 βαθμούς. Στη 10η θέση ανέβηκε η Καλαμάτα με 7. Ο προπονητής της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την ιστορική νίκη της ομάδας του.
12: Είπαμε ότι ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε την νίκη, όπως θα κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Ξέρετε, πολλοί μας λένε τρελούς. Χωρίς σκληρή δουλειά και χωρίς να πιστεύεις, και ας λέγεται τρέλα σε αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα. Πριν 4 χρόνια ήμουν αλφατοπικό. Άρα η τρέλα δεν σταματάει. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Όλοι κάναν υπερπροσπάθεια. Νομίζω είδατε ότι προσπαθούμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο που απέναντι και σε τέτοιες ομάδες να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κατοχή, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και δεν είναι κακό να το πούμε, γιατί καμιά φορά οι αλήθειες να λέγονται. Όλα τα παιδιά είναι υπέροχα. Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες.
11: Την ευθύνη για την ήττα χθες του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο τεχνικός της ομάδας ο Αλέσιο Λύση, ενώ ο διεθνής μεσοεπιθετικός της ομάδας ο Δημήτρης Πέλκας ανέφερε ότι είναι ντροπή αυτή η εμφάνιση.
13: Ναι, δύσκολο το βράδυ, νιώθουμε όλοι ντροπή. Δεν έχει να πεις κάτι. Η εικόνα μας ήταν παράδεκτη, δεν κάναμε τίποτα σωστά. Το σημαντικότερο για μένα είχαμε λάθος mentality μες στο γήπεδο. Τίποτα, πρέπει να πάρουμε μάθημα και να προχωρήσουμε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Σκληρό πολύ, πρέπει να το καταπιούμε, βάλουμε τα κεφάλια κάτω και να προχωρήσουμε.
1: Σήμερα έχουμε αγώνες μπάσκετ, Δημήτρη.
11: Για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, δύσκολες δοκιμασίες εκτός έδρας για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην 5η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στις 9.30 ο αίτητος στη διοργάνωση μέχρι τώρα Παναθηναϊκός παίζει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αντιμετωπίζει την πρώτη ομάδα. Κανονικά στους πράσινους υπολογίζεται ο Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ. Στις 10 στην Ισπανία ο τρίτος στην κατάταξη Ολυμπιακός παίζει με τη Βαλένθια, που είναι επίσης αίτητη, χωρίς αγωνιστικά προβλήματα είναι η Ερυθρόλευκη στην Ισπανία. Στην 3η αγωνιστική του EuroCup ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στις 7 το απόγευμα στη Λιθουανία με την Λετεκα Μπέλης, θέλοντας να συνεχίσει την αίτητη πορεία του στην διοργάνωση. Στο Basketball Champions League στις 9 στην Ιταλία το Περιστέρι παίζει με τη Βαρέζε. Για το FIBA EuroCup ο Κολοσσός Ρόδους στις 6 το απόγευμα στο Αζερμπαϊτζάν αντιμετωπίζει τη Τσέντσε, και στην Ελβετία στις 9 το βράδυ η Μύκονος θα αναμετρηθεί με την Φρίμπουργκ. Η Μαρία Σάκαρη, περνάμε στο τένις, απέκλεισε με ανατροπή την Ουκρανή Μάρτα Κορτσιούκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, με 2-1 σετ και πέρασε στους 16 του τουρνουά που γίνεται στη Γιουχάν στην Κίνα.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
17: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
18: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, ομικρόν ε.
3: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: All right, let's get on it.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
4: Αυτή

0: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Καθημερινά κοντά σας, η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
9: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
10: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054
0: Λατό FM

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρο συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και γλυπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, human library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Place του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.

100 FM. Πόσες φορές νιώθεις ότι τρέχεις πίσω από τα πρέπει των άλλων? Πόσες φορές κρύβεις την κούραση, την ανασφάλεια ή τη μοναξιά σου πίσω από ένα τυπικό «είμαι καλά»? Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο «Έλα να το μιλήσουμε». Είμαστε μαζί όπως κάθε Τρίτη στις 5 το απόγευμα. Λέμε τώρα 5 και 5, κάπου εκεί, ζωντανά από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3, αλλά και παράλληλα σε live μετάδοση μέσα από τη σελίδα του προφίλ μου στο TikTok, Λίνα Καροφυλάκη. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη, είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας και χαίρομαι πάρα πολύ που συντονιζόμαστε όλοι μαζί, είτε από το ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή μέσα από την οθόνη του κινητού σας, όπου και αν βρίσκεστε. Πάρτε τον καφέ σας, καθίστε άνετα και ελάτε να το μιλήσουμε.

Ελπίζω να φτιάχνει το θέμα του ήχου της μουσικής. Θα είχε ένα στο τέρμα μέσα στο στούντιο. Ελπίζω τώρα να τα πιάνει το μικρόφωνο και να τα ακούει. Θα το δούμε. Είναι και αυτή η εκπομπή ουσιαστικά για να δούμε τα λάθη μας. Τουλάχιστον στο TikTok. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα θέλω να αγγίξουμε μια αλήθεια που οι περισσότεροι από εμάς αποφεύγουμε να παραδεχτούμε φωναχτά. Θέλω να μιλήσουμε για την τέχνη του να φεύγεις από ό,τι σε μικραίνει. Πόσες φορές έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να μένει σε μια σχέση, σε μια συνεργασία, σε μια συνήθεια ή ακόμα και σε μια ιδέα για τον ίδιο μας τον εαυτό, όχι επειδή μας δίνει χαρά, αλλά επειδή απλά τη συνηθίσαμε. Μένουμε εκεί επειδή το οικείο, όσο και αν μας πιέζει, φαντάζει πιο ασφαλές από το άγνωστο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και κάπου εκεί, χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να χωράμε τον εαυτό μας σε κουτιά που δεν μας επιτρέπουν να αναπνέμε. Γι' αυτό σήμερα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και περιμένω τα μηνύματά σας. Αν δεν φοβόσασταν τις συνέπειες, ποιο είναι εκείνο το πράγμα που θα επιλέγατε να αλλάξετε ή να αφήσετε πίσω σας σήμερα? Σκεφτείτε το και στείλτε μου τις απαντήσεις σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε, είτε στο chat του σταθμού latofm.gr με Greeklist, δεν αναγνωρίζει το σύστημα ελληνικά, ή στο τηλέφωνο μου 6948-266-209 σε SMS ή στο Viber. Θα χαρώ. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται κάποια μηνύματα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Σας περιμένω, κάνουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

Τα σημάδια που δείχνουν ότι κάτι σε μικραίνει, να πάμε να δούμε τώρα. Πρώτον, όταν νιώθουμε μια διαρκή συναισθηματική εξάντληση, σαν να καταβάλουμε προσπάθεια απλά και μόνο για να υπάρχουμε στο χώρο. Το έχουμε νιώσει αυτό, το έχετε βιώσει. Δεύτερον, όταν πιάνουμε τον εαυτό μας να καταπιέζει επιθυμίες, θέλω, ανάγκες, να μην λέμε αυτό που θέλουμε να πούμε, μόνο και μόνο

Γνωστό μπορεί να φοβίζει περισσότερο από έναν πόνο που ήδη τον γνωρίζουμε. Παράλληλα, κουβαλάμε τις φωνές των άλλων. Τα πρέπει της οικογένειας, τις προσδοκίες του κόσμου, τον φόβο μήπως φανούμε αχάριστοι ή δύσκολοι. Όμως το να φεύγεις από κάτι που σε φθείρει δεν είναι αδυναμία. Μπορεί να είναι μια πράξη φροντίδας και σεβασμού προς τον εαυτό σου.

Λοιπόν, δεν χρειάζεται να γκρεμίσουμε τα πάντα σε μία μέρα για να κάνουμε τη μετάβαση στην πράξη. Η αλλαγή δεν ξεκινάει πάντα με μια μεγάλη πράξη ή έκρηξη. Ξεκινάει με ειλικρίνεια. Καταρχάς ειλικρίνεια, με το να σταματήσουμε να λέμε στον εαυτό μας «Δεν πειράζει, αντέχω». Ξεκινάει και από μικρά καθημερινά όρια. Από ένα ευγενικό όχι, από λίγο χώρο για εσένα, από την απόφαση να μην απολογήσει για το πώς νιώθεις. Και θέλω να κάνουμε μια σημαντική διάκριση. Το να φεύγεις από ό,τι σε μικραίνει δεν σημαίνει να φεύγεις από κάθε δυσκολία, έτσι. Η ζωή έχει δυσκολίες και οι σχέσεις έχουν ματαιώσεις. Το ερώτημα είναι, αυτή η δυσκολία με καλεί να μεγαλώσω, να εξελιχθώ ή με αναγκάζει να μικραίνω? Φεύγεις λοιπόν από φροντίδα και όχι από θυμό. Γιατί όταν φύγεις με θυμό, μένεις ακόμα συνδεδεμένος με αυτό που σε πλήγωσε. Όταν φεύγεις από φροντίδα για τον εαυτό σου όμως, προχωράς μπροστά, ανάλαφρος. Και εδώ θέλω να πούμε κάτι πολύ σημαντικό νομίζω. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Το να φύγεις δεν είναι η μόνη λύση. Ούτε πρέπει να γίνεται βιαστικά. Πριν αποφασίσεις να κλείσεις την πόρτα, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στάδιο. Να διεκδικήσεις τη θέση σου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Θα το πούμε αμέσως μετά το λίγο μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε. Και περιμένω τα σχόλιά σας στο latofm.gr με γκρίκληση, είπαμε, στο chat του σταθμού ή στο κινητό τηλέφωνο το δικό μου 6948266, SMS ή Viber ή στο TikTok, σχόλια ή μηνύματα.

Τι κάνουμε λοιπόν πριν να φύγουμε? Τι σημαίνει στη... Τι μπορώ να κάνω λοιπόν πριν να πάρω την απόφαση να φύγω? Πρώτον, μιλάω καθαρά και χωρίς υπονοούμενα. Σταματάω να περιμένω από τον άλλο να μαντέψει τι με ενοχλεί. Κάθομαι απέναντί του και λέω με ηρεμία: όταν συμβαίνει αυτό, εγώ νιώθω ότι δεν υπάρχει χώρος για μένα. Χρειάζομαι να αλλάξει αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί. Δεύτερον, αλλάζω τη δική μου στάση. Τολμώ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Το έχω δει στη δουλειά μου να είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Σταματάω. Όχι, σταματάω. Επειδή πολλές φορές εμείς οι ίδιοι επιτρέπουμε στους άλλους να μας μικραίνουν, επειδή λέμε πάντα ναι, υποχωρούμε διαρκώς ή δεν βάζουμε όρια. Αν αλλάξεις λοιπόν εσύ τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι και διεκδικείς τη θέση σου, αλλάζει και η δυναμική της σχέσης. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, να αλλάξουμε εμάς, την αντίδρασή μας σε αυτά που συμβαίνουν. Και τρίτον, βάζω όρια και παρατηρώ την αντίδραση. Ξεκινάω να διεκδικώ το χρόνο μου, τις ανάγκες μου, την άποψή μου και εκεί παρατηρώ. Ο άλλος ακούει, προσπαθεί, σέβεται τη μετατόπισή μου. Τότε υπάρχει χώρος για τη σχέση. Να αλλάξει, να οριμάσει, να μεγαλώσει. Αν όμως θυμώνει, απαξιώνει, τιμωρεί επειδή έχασε τη βολή του, τότε παίρνεις μια πολύ σημαντική πληροφορία. Ίσως η σχέση λειτουργεί ή λειτουργούσε μόνο όσο εσύ έμενες μικρός για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του άλλου. Τότε μόνο λοιπόν, αφού έχεις μιλήσει, έχεις προσπαθήσει και έχεις βάλει τα όρια σου, αν δεις ότι τίποτα ουσιαστικό δεν αλλάζει, φεύγεις. Χωρίς αποθυμένα και χωρίς ενοχές. Γιατί ξέρεις ότι έκανες ό,τι περνούσε από το χέρι σου.

Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, νομίζω θα ξεκινήσουμε να τα λέμε μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις του σταθμού και δεν θα προλάβουμε. Αν συνεχίσει αυτός ο ρυθμός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς. Μας λέει η

Μαρία, μου γράφει το όνομά της, οπότε μπορώ να το πω. Έμεινα 10 χρόνια σε μια δουλειά που με έλειωνε από φόβο μη μένω ξεκρέμαστη. Όταν έφυγα ένιωσα ότι ξαναγεννήθηκα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ που το μοιράζεσαι μαζί μας αυτό. Αυτό που περιγράφεις είναι ακριβώς η παγίδα του φόβου. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μένοντας σε κάτι που μας στείρει, προστατεύουμε την ασφάλειά μας. Στην πραγματικότητα όμως τι κάνουμε, θυσιάζουμε την υγεία μας, την ψυχική μας ηρεμία και όπως πολύ ωραία το είπες, μόλις τόλμησες να κάνεις το βήμα, ανακάλυψες ότι πίσω από το φόβο δεν υπήρχε ο γκρεμός, υπήρχε μια άλλη ζωή που σε περίμενε. Μπράβο σου για το θάρρος, κορίτσι μου.

ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από τον Γιώργο. Μας λέει ο Γιώργος, αν δεν φοβόμουν τις συνέπειες, θα μάζευα τα πράγματά μου σήμερα. Αλλά πώς φεύγεις όταν υπάρχουν παιδιά και υποχρεώσεις? Γιώργο, βάζεις ένα πολύ ουσιαστικό και ρεαλιστικό ζήτημα. Όταν υπάρχουν παιδιά και οικογένεια, οι αποφάσεις μας δεν αφορούν μόνο εμάς. Θέλω όμως να αναρωτηθείς τώρα κάτι. Όταν λες να μαζέψω τα πράγματά μου, μήπως είναι η εξάντληση που νιώθεις, που σε κάνει να θέλεις να δραπετεύσεις? Δεν χρειάζεται πάντα να διαλύσουμε μια οικογένεια για να σταματήσουμε να μικραίνουμε. Μπορείς να ξεκινήσεις από αυτό που είπαμε, ότι είναι δύσκολο, αλλάζοντας το ρόλο σου μέσα σε αυτήν. Να βάλεις όρια, να εκφράσεις την κούρασή σου, να σταματήσεις να γίνεσαι εκτελεστής υποχρεώσεων και να διεκδικήσεις και δικό σου προσωπικό χρόνο και δικά σου θέλω. Τα παιδιά, παλικάρι μου, χρειάζονται έναν πατέρα που να είναι καλά με τον εαυτό τους, όχι έναν ακυρωμένο πατέρα.

Λοιπόν, το πιο δύσκολο, μας λέει μια άλλη κοπέλα, είναι να φύγεις από φιλίες χρόνων που πλέον σε δηλητηριάζουν. Δίκιο, πόσο δίκιο, ε? Στις φιλίες κουβαλάμε τη συναισθηματική μας ιστορία. Λέμε είμαστε φίλοι 15 χρόνια και νιώθουμε και προδότες αν απομακρυνθούμε. Όμως οι άνθρωποι εξελισσόμαστε. Αν μια φιλία έχει μετατραπεί σε ένα χώρο που υπάρχει μόνο επικριτικότητα, ανταγωνισμό, συναισθηματική εκμετάλλευση, τότε δεν είναι φιλία, είναι συνήθεια, ε. Δεν χρειάζεται να τσακωθείς, ούτε να κάνεις δραματικές εξομολογίες, θα πω εγώ. Μπορείς απλά να αποτραβηχτείς διακριτικά και να προστατεύσεις την ενέργειά σου. Επίσης μπορείς να το μιλήσεις με όμορφο τρόπο, εννοείται, και να πεις νιώθω ότι έχουμε καταλήξει έτσι να είμαστε. Σου αρέσει εσένα αυτό, εμένα δεν μου αρέσει. Και μετά ανάλογα την αντίδραση να απομακρυνθείς διακριτικά. Η ποιότητα των ανθρώπων που μας περιτριγυρίζουν επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της ζωής μας και είναι και ένας από τους δείκτες μακροζωίας και ευτυχίας, ε. Να το θυμόμαστε αυτό, όλες οι έρευνες που έχουν γίνει το λένε αυτό το πράγμα. Οπότε οι φίλοι μας είναι σημαντικοί, αρκεί να είναι καλοί μας φίλοι.

Μας λέει μια άλλη κοπέλα, μεγάλωσα ως το καλό κορίτσι που δεν ενοχλεί. Ακόμα παλεύω να πω το πρώτο όχι. Το σύνδρομο του καλού παιδιού, ε, είναι από τις πιο βαριές αποσκευές που κουβαλάμε. Είναι λίγο και η φτιαξιά του ανθρώπου, θα πω εγώ, να είναι καλός, να μην θέλει συγκρούσεις και τσακωμούς. Αλλά το μαθαίνουμε κιόλας και από μικροί για να μας αγαπάνε. Νομίζουμε ότι αν είμαστε βολικοί, αν δεν ενοχλούμε, αν είμαστε καλόβολοι που λέμε, θα αξίζουμε και την αγάπη και θα μας αγαπάνε. Όμως το καλό κορίτσι εδώ κουράστηκε. Το δικό μας έστειλε το μήνυμα και το πρώτο όχι που πρέπει να πει στους άλλους είναι το πρώτο μεγάλο ναι που πρέπει να πει στον εαυτό σου. Ξεκινά από κάτι πολύ μικρό, αυτό που αντέχεις να το κάνεις χωρίς να φοβηθείς πολύ, να νιώσεις μεγάλο άγχος. Πες ένα ήρεμα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, συγγνώμη, πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Χωρίς να δικαιολογηθείς ιδιαίτερα περαιτέρω, δεν μπορώ. Θα δεις ότι ο κόσμος δεν θα καταστραφεί αν το κάνεις και εσύ θα ξεκινήσεις σιγά σιγά να παίρνεις χώρο δικό σου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, σου έχει πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO εθνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28 410 26 808.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: By Dimitris Efthymiadis.

0: Δημήτρης Αυτομιώτης.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports
4: Lab. Το FM στους 103,3.

Μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Δημήτρης που μας λέει: πολλές φορές συνηθίζεις την κρίνια και νομίζεις ότι έτσι είναι η ζωή. Αλήθεια είναι, ακριβώς έτσι. Προσαρμοζόμαστε, ξεχνάμε ότι έχει και αλλιώς και νομίζουμε ότι αυτό ζει όλος ο κόσμος και ότι αυτό είναι το normal. Προσαρμοζόμαστε στην τοξικότητα, στην έλλειψη χαράς και πείθουμε και τον εαυτό μας ότι έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να επιλέξουμε πάντα αυτό που θα μας συμβαίνει, έτσι. Μπορούμε όμως σταδιακά να επιλέξουμε τι δεν θέλουμε πια να θεωρούμε φυσιολογικό στη ζωή μας. Όταν σταματήσουμε να δικαιολογούμε τη μιζέρια σαν κανονικότητα, ανοίγει ο δρόμος για να διεκδικήσουμε κάτι πιο όμορφο. Και εδώ θέλω να σας πω κάτι. Για να συμβούν αυτά τα πράγματα πρέπει να δούμε την αλήθεια, να βγάλουμε τις δικαιολογίες που μας βάζει ο νους. Είναι η οικογένειά μου, είναι η θρησκεία μου, είναι η δουλειά μου, είναι η μητέρα των παιδιών μου, είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αυτά όλα, όταν δεν περνάμε καλά, είναι δικαιολογίες. Ταμπέλες που μας έχουν βάλει κοινωνικά, ίσως οικογενειακά, ίσως δεν ξέρω. Πάντως είναι δικαιολογία. Πρέπει να αφαιρέσουμε τις ταμπέλες, να δούμε την αλήθεια. Ποια σχέση έχω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο? Είμαι καλά? Αν δεν είμαι καλά, να το δω και να δω πώς μπορώ να το φτιάξω, αλλιώς να κάνω κάτι, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να αφήνω τον εαυτό μου σε ένα πράγμα που με φθείρει.

Μας λέει μια κοπέλα από τη Μακεδονία. Βόρεια Ελλάδα μου γράφει τώρα. Βόρεια Ελλάδα θα πω κι εγώ. Αναστασία το όνομά της. Και μας γράφει: έφυγα στα 50 μου από ένα γάμο 25 ετών. Όλοι με έλεγαν τρελή. Σήμερα είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Υποκλίνομαι, θα πω, χαίρομαι για σένα. Και ξέρεις τι συμβαίνει? Όταν κάποιος αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή του, ειδικά που οι γύρω του θεωρούν δεδομένο ότι έτσι θα είναι τα πράγματα για πάντα, θα τρομάξουν οι γύρω του και θα έχει και πολλή αντίδραση από το περιβάλλον. Αλλά πολλές φορές αυτή η τόλμη καθευτίζει και τη δική μας συμβατικότητα, δηλαδή το να τολμήσει ένας άλλος άνθρωπος και να τον παρατηρήσουμε και να νιώσουμε εμείς τρόμο, δείχνει πόσο συμβιβασμένοι είμαστε εμείς. Εσύ λοιπόν, Αναστασία μου, επέδειξες με την πράξη σου αυτή ότι η ζωή δεν τελειώνει σε καμία ηλικία και ότι ποτέ δεν είναι αργά για να διεκδικήσεις την αλήθεια σου. Κάτι αντίστοιχο έχω κάνει και εγώ, πρέπει να σου πω. Οπότε μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα και σε ευχαριστώ που μοιράστηκες αυτή την ιστορία μαζί μας.

Μια δύσκολη ερώτηση μας κάνει τον ένας κύριος. Πώς ξεχωρίζεις αν απλά περνάς μια δύσκολη φάση ή αν πραγματικά η σχέση σε μικραίνει? Κέρια ερώτηση, η διαφορά βρίσκεται στην αμοιβαιότητα και στην προοπτική. Σε μια δύσκολη φάση υπάρχουν προβλήματα, αλλά υπάρχουν δύο άνθρωποι που προσπαθούν, συζητούν, θέλουν να βρουν λύση. Υπάρχει σεβασμός. Στο χώρο που σε μικραίνει, η προσπάθεια είναι μονομερής. Νιώθεις ότι προσπαθείς μόνο εσύ, ότι καταπιέζεσαι διαρκώς για να κρατήσεις τις ισορροπίες και ότι ο άλλος δεν έχει διάθεση να συμμετέχει, ίσα ίσα που βγάζει και αντίδραση, βγάζει κόντρα. Αν λοιπόν νιώθεις δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο ότι χάνεις το φως σταθερά, το χαμόγελό σου, την αυτοεκτίμησή σου, τότε αξίζει να αναρωτηθείς αν πρόκειται απλώς για μια δύσκολη φάση ή η ίδια η σχέση είναι αυτό που σε φθείρει και πρέπει κάτι να οριστικό, δραματικό, πώς να το πω, πρέπει να γίνει.

Λοιπόν, άλλη μια πολύ ωραία ερώτηση. Νιώθω ότι μικραίνω τον ίδιο μου τον εαυτό με τις αρνητικές σκέψεις μου. Πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτή, ε? Γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται να μας μικρύνει κάποιος άλλος. Το κάνουμε μόνοι μας. Γινόμαστε οι πιο σκληροί κριτές μας. Μιλάμε με τρόπο που δεν θα μιλούσαμε ποτέ ούτε στο χειρότερο μας εχθρό. Και πολλές φορές δεν χρειαζόμαστε τον άλλο για να μας κάνει να νιώθουμε άσχημα. Η πρώτη σχέση λοιπόν εδώ που πρέπει να βάλουμε όρια είναι η σχέση με τον εσωτερικό μας επικριτή. Να πούμε ένα stop κάθε φορά που πιάνεις τον εαυτό σου να σου επιτίθεται. Να πεις stop και να σε ρωτήσεις. Αν μιλούσα σε μια φίλη που αγαπώ ή σε ένα φίλο που αγαπώ, δεν ξέρω τι είναι ο φίλος ή φίλη που μας έστειλε το μήνυμα, θα της έλεγα αυτά τα λόγια? Θα μίλαγα έτσι? Θέλει λίγο αυτοπαρατήρηση αυτό και συνειδητότητα την ώρα που πάει να γίνει, να πεις stop και να το αλλάξεις και να γίνεις εσύ ο σύμμαχός σου.

Μας λέει ένας άλλος ακροατής, δεν ξέρω άντρας ή γυναίκα, φεύγεις από φροντίδα και όχι από θυμό. Αυτό το κρατάω. Χαίρομαι πάρα πολύ που στάθηκε σε αυτό. Και ξέρεις γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί όταν φεύγουμε από θυμό, η ενέργειά μας μένει ακόμα εγκλωβισμένη από εκεί που φύγαμε. Ο θυμός μας κρατάει δεμένους με το παρελθόν. Όταν όμως φεύγεις από φροντίδα, λες, σέβομαι ότι εσύ μπορείς να έχεις το δικαίωμα να είσαι όποιος άνθρωπος θέλεις να είσαι και όποιος άνθρωπος επιλέγεις να είσαι, αλλά και εγώ επιλέγω να φροντίσω εμένα. Τότε φεύγεις ανάλαφρος, χωρίς βάρος και χωρίς αποθυμένα. Γιατί αναγνωρίζεις το ποιος είναι ο άλλος άνθρωπος και λες, δεν μου κάνει, δεν ταιριάζουμε. Δεν κρατάς ούτε μίση ούτε κακίες.

Και μας λέει ένας φίλος, γράφει και το όνομα, χαίρομαι, μου αρέσει να ξέρω με ποιον μιλάω, ο Μιχάλης μας λέει, η κοινωνία θεωρεί την υπομονή αρετή ακόμα και όταν γίνεται αυτοκαταστροφή. Και είναι πολύ σωστή τοποθέτηση, ειδικά όταν η Εκκλησία μας παρουσιάζει την αγάπη ως θυσία, και γενικώς κοινωνικά αυτό είναι, το τι είναι αγάπη είναι θυσία, δεν είναι αλήθεια αυτό, θα το πιάσουμε άλλη εκπομπή αυτό, το τι είναι αγάπη. Μας μάθανε λοιπόν να αποδεικνύουμε την αγάπη μας ή την αξία μας μέσα από την υπομονή και την αντοχή. Κάνε υπομονή, αυτό είναι το σταθερό που λένε γονείς, δάσκαλοι και τα λοιπά. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά εδώ πέρα. Η υπομονή έχει νόημα όταν υπάρχει ένας στόχος, ένα όραμα, μια προοπτική αλλαγής. Ναι, κάνω υπομονή γιατί είμαστε στη διαδικασία αλλαγής, οπότε ακόμα τα πράγματα είναι καλά. Δουλεύουμε όμως για να γίνουν. Όταν η υπομονή γίνεται απλώς ανοχή στη φθορά, στην αδικία, στην απαξίωση, τότε δεν είναι αρετή. Είναι απλώς αντοχή στη φθορά. Και είναι ώρα να σταματήσουμε να τη βαφτίζουμε αρετή. Να το δούμε λίγο αυτό.

Μια κοπέλα, η Φωτεινή, συγγνώμη, μας γράφει: αν δεν φοβόμουν, δεν μου λέει την ηλικία όμως, αν δεν φοβόμουν θα σπούδαζα αυτό που ήθελα, αλλά νιώθω ότι μεγάλωσα πια. Θα πω, Φωτεινή μου, άκουσέ με προσεκτικά. Τα χρόνια θα περάσουν έτσι κι αλλιώς. Σε 4 χρόνια από τώρα θα είσαι συν 4 χρόνια μεγαλύτερη. Είτε σπουδάζεις είτε όχι. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι πόσο χρονών είσαι ή θα είσαι, αλλά αν θα συνεχίσεις να αναρωτιέσαι τι θα γινόταν αν. Σε 4 χρόνια από τώρα μπορείς να είσαι το πτυχίο σου στα χέρια σου. Μην αφήνεις την ηλικία να γίνεται δικαιολογία του φόβου σου. Κάνε το πρώτο βήμα σήμερα. Προλαβαίνεις και για αυτή τη σεζόν προλαβαίνεις πρώτον στον ιδιωτικό τομέα. Και εγώ πρέπει να σου πω, μεγάλη σπούδασα. Είχα αρκετά μεγάλη.

Λοιπόν, το πιο δύσκολο είναι να φύγεις από τις δικές σου προσδοκίες, μας λέει ένας φίλος, φίλη. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Πράγματι, πολλές φορές δεν μας κρατάει η δέσμευση πραγματικότητα, αλλά η φαντασίωση που έχουμε φτιάξει. Δυσκολευόμαστε να εγκαταλείψουμε την ιδέα του πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Όταν όμως έχεις η δύναμη και το θάρρος να αποχαιρετήσεις τη φαντασίωση, τότε μόνο ανοίγεις την πόρτα και ζεις την αληθινή ζωή. Αγκαλιάζεις την αληθινή σου ζωή. Και άλλο ένα μήνυμα θα πούμε μαζί, ήρθαν παρέα και αυτά. Σε ακούω στο αυτοκίνητο και βουρκώνω, νιώθω ότι μιλάς κατευθείαν σε μένα. Αχ, κοριτσάκι μου. Πάρε μια πολύ ζεστή αγκαλιά μέσα από τη συχνότητά μας. Τα δάκρυα αυτά δεν είναι αδυναμία, είναι ίσως η στιγμή που κάτι μέσα σου αναγνωρίζει μια αλήθεια. Θέλω να το θυμάσαι αυτά, τα δάκρυα δεν δείχνουν αδυναμία. Θέλει θάρρος για να μπορείς να κλάψεις, να μπορείς να αφήσεις ελεύθερο τον εαυτό σου και να είσαι αρκετά κοντά στον εαυτό σου για να σε αφήσεις να κλάψεις. Μη φοβάσαι αυτό που νιώθεις αυτή τη στιγμή. Άκουσε αυτό το συναίσθημα, δείξε κατανόηση στον εαυτό σου και να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνη σου. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι, είμαστε εδώ όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι.

Και μας λέει ο Πέτρος, μήπως παρατάμε τα πράγματα πολύ γρήγορα στις μέρες μας. Πολύ καλή αυτή η ένστασή σου και χαίρομαι που τη βάζεις στο τραπέζι, θα σου πω. Υπάρχει όντως η τάση στην εποχή μας να τα παρατάμε εύκολα με την πρώτη δυσκολία. Γι' αυτό η τέταρτη ενότητα αυτών που είπα είναι κάνουμε πρώτα την προσπάθειά μας, έτσι. Θέλω να διαχωρίσουμε όμως τα δύο αυτά πράγματα. Είναι άλλο παρατάω μια προσπάθεια επειδή συνάντησα εμπόδια και άλλο το αποχωρώ από μια κατάσταση επειδή δεν υπάρχει πια σεβασμός, εκτίμηση και ασφάλεια, συναισθηματική ασφάλεια. Το πρώτο μπορεί να είναι ανυπομονησία και είναι όντως ανώριμο. Το δεύτερο είναι αυτοσεβασμός. Και βέβαια πριν φύγουμε είπαμε, έχω προσπαθήσει αρκετά, έχω μιλήσει, έχω ζητήσει αλλαγή. Υπάρχει πραγματικά χώρος για να γίνει κάτι διαφορετικό? Αν η απάντηση σε αυτά είναι όχι, φεύγω ανάλαφρος.

Μας λέει μια άλλη κοπέλα, όταν βάζεις όρια, όσοι επωφελούνταν από την έλλειψή τους τιμώνουν. Ακριβώς έτσι μπορεί να συμβεί. Όταν αρχίζεις να βάζεις όρια, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αντιδράσουν. Και να πω κάτι, είναι και λίγο φυσιολογικό στην αρχή να υπάρχει μια αντίδραση. Σου λέει τώρα, αλλιώς έχω μάθει μέχρι τώρα που, τι κάνεις. Το σημαντικό δεν είναι η πρώτη αντίδραση, είναι από εκεί μετά αν όλος είναι να συνεργαστεί έτσι. Και επίσης ότι δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι λάθος επειδή βάζεις όρια. Μερικές φορές αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Όχι μερικές φορές, είπαμε, πάντα μπορεί να υπάρχει αντίδραση. Σημασία έχει να το έχουμε βρει εμείς με τον εαυτό μας και να είμαστε σίγουροι πώς θέλουμε να είναι η ζωή μας και η σχέση μας και να το προσπαθήσουμε.

δύο γρήγορα μηνύματα. Φοβάμαι με μείνω μόνη, μου γράφει μια κοπέλα, αυτό, τίποτε άλλο. Θα πω ότι ο φόβος της μοναξιάς είναι ένας από τους πιο δυνατούς λόγους που μας κρατούν σε γνώριμες καταστάσεις. Σκέψου όμως το εξής, υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο, σε μια σχέση, σε μια παρέα, οπουδήποτε, και να νιώθεις εντελώς μόνος σου, επειδή αναγκάζεσαι να υποκρίνεσαι στην πραγματικότητα, κάτι που εσύ ίδια δεν είσαι. Παίζεις ότι είσαι καλά χωρίς να είσαι. Όταν πεις την αλήθεια σου όμως, μπορεί να μείνεις μόνη σου, μπορεί και όχι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, να φτιάξει η κατάσταση. Αν μη τι άλλο, να ζεις αληθινά. Και άλλο ένα μήνυμα πριν να κλείσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Μας λέει ο Αντώνης, συγχαρητήρια Ελίνα, συνέχισε να μας ξυπνάς. Σε ευχαριστώ, θα πω από καρδιάς. Και θα πω, δεν ξυπνάω εγώ κανέναν, εντάξει. Μαζί ξυπνάμε μέσα από αυτό το διάλογο. Γιατί όταν αρχίζουμε να μιλάμε ανοιχτά για αυτά που μας απασχολούν, καταλαβαίνουμε, συγγνώμη, και ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτό είναι ο στόχος της εκπομπής. Ελάτε να το μιλήσουμε, ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα. Ελάτε να δεχτούμε ο ένας τις αδυναμίες του άλλου. Να νιώσουμε ανθρώπινα και αληθινά. Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή μας. Αν έχουμε άλλο μήνυμα θα το πούμε, αλλά κάπου εδώ τελειώνουμε.

0: άλλο ένα μήνυμα έρθε που είναι και αυτό συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, θα πω ξανά. Σε εσάς συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας, για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για κάθε ένα από τα μηνύματα που στείλατε. Για την εμπιστοσύνη σας, για την αλήθεια σας, για το γεγονός ότι μοιράζεστε μαζί μας τις πιο βαθιές σας σκέψεις. Αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από τη σημερινή μας συνάντηση είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να τα αλλάξετε όλα μέσα σε μια νύχτα. Ξεκινήστε όμως από μια μικρή αθόρυβη παραδοχή. Κοιτάξτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και πείτε του την αλήθεια. Η αλλαγή ξεκινάει όταν φεύγει. Η αλλαγή δεν ξεκινάει όταν φεύγεις εξωτερικά από έναν χώρο. Ξεκινάει τη στιγμή που αποφασίζεις εσωτερικά ότι αξίζεις κάτι καλύτερο. Και να θυμάστε, το να φεύγεις από τη σε μικραίνη δεν είναι εγκατάλειψη. Είναι επιστροφή στον εαυτό σου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, ακριβώς στις 5 το απόγευμα, ζωντανά από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 και σε live μετάδοση στο TikTok. Με νέο θέμα. Οι εκπομπές αυτές έχουν μια συνέχεια. Άντε και φύγαμε τώρα. Τώρα που έφυγα, ποιος είμαι, ποια είμαι. Θα να το δω κιόλας πώς το έχω γράψει. Και τώρα που έφυγα, ποια είμαι ή ποιος είμαι. Οπότε πάμε για τη διαδικασία από εκεί και μετά. Μέχρι τότε να σας φροντίζετε, να σας αγαπάτε και μην ξεχνάτε, καμία αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή. Γιατί τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή ξεκινάνε όταν αποφασίζεις να τα μοιραστείς. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γραμμιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γραμμιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Λατό FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα και καλώς ήρθατε. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου σήμερα. Ναι, Τρίτη και 13. Τους προληπτικούς, η μέρα που καλό είναι να μην περνάς κάτω από σκάλες, να μην ανοίγεις ομπρέλα μέσα στο σπίτι και αν χτυπήσεις το τηλέφωνο με άγνωστο αριθμό, μην το σηκώσεις καθόλου. Για τους υπόλοιπους βέβαια είναι απλώς Τρίτη, που μεταξύ μας μερικές φορές αρκεί από μόνη της.

Η Δευτέρα μπορεί να πέρασε, αλλά άφησε πίσω τις μερικές μικρές ζημιές, ένα ξυπνητήρι που ακόμα μας μισεί, δύο καφέδες παραπάνω και την υποψία ότι ίσως ζούμε την Δευτέρα σε επανάληψη. Δεν πτωούμαστε, εδώ είμαστε. Μουσικό κανάλι 105,1 Λατό FM σε παράλληλη μετάδοση για όλο το νομό Λασιθίου 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε στην άκρη προλήψεις, υποχρεώσεις και ό,τι άλλο κουβαλάει η μέρα και κρατάμε μόνο τη μουσική. Η απόψινη εκπομπή έχει τίτλο «Η καλή μας η τριτούλα». Έτσι, για να παρηγοριόμαστε μεταξύ μας. Γιατί η Τρίτη δεν έχει το άλοθη της Δευτέρας, δεν έχει την αισιοδοξία της Πέμπτης και σίγουρα δεν έχει την ελευθερία της Παρασκευής. Τι έχει όμως? Έχει εμάς. Και κυρίως έχει μουσική. Καλή μουσική, οπότε κάτι μπορεί να σώσουμε. Πάμε να δούμε γρήγορα τι γίνεται και έξω. Εδώ στο Ηράκλειο σήμερα η εικόνα ήταν σχετικά ήπια, με εναλλαγές νεφώσεων και ήλιου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς, ενώ πριν από κανένα μισάωρο έχει αρχίσει και η βροχή. Υπάρχουν και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για αέρα, για βροχή. Υπομονή παιδιά, στην καρδιά του φθινοπόρου είμαστε. Γιορτές τώρα, χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στη Χρυσή, στη Χρύσα, στη Χρυσούλα, στο Φλωρέντιο και στη Φλωρεντία. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ μου κάποιον με τέτοιο όνομα. Όπως και να έχει όμως, χρόνια πολλά παιδιά. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα μείωσης του

Κασιδίου, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και επειδή η Τρίτη, είπαμε, είναι παρεξηγημένη ημέρα γενικά, εμείς εδώ μέσα στο μουσικό κανάλι το ξέρουμε καλά και αυτό. Και έτσι, για να σας γλυκάνουμε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης, η Βιτσέντος Κορνάρος, η Δουή Απορία. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε αίθουσα, να πάρετε την παρέα σας, τα απαραίτητα, να καθίσετε αναπαυτικά και να αφήσετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνεται δικά σας τώρα αυτά? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260, δωρεάν εισιτήρια για σινεμά, Τεχνόπολης ή Βιτσέντζο Κονάρο. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση. Και πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Τρίτη και 13 λοιπόν, εμείς πάντως δεν θα βασιστούμε στην τύχη, έχουμε μουσική και αυτό συνήθως βοηθάει περισσότερο.

Αυτός είναι ο Rod Stewart με το Infatuation. Παλιό κομμάτι του 84, κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Camouflage. Στην κιθάρα ακούμε έναν πολύ σημαντικό μουσικό, το Jeff Beck.

από εδώ αλλάζουμε εντελώς κλίμα, γιατί έρχονται οι Steel Corners και το The Trip. Το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά το 2013 στο άλμπουμ Strange Pleasures και είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια τους. Η μουσική τους συχνά περιγράφεται ως Dream Pop, ονειρική pop δηλαδή, κιθάρες με μεγάλη αντίχυση, ατμοσφαιρικά πλήκτρα και φωνητικά που μοιάζουν να έρχονται από κάποια μακρινή ανάμνηση. Το The Trip έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα και μέσα από τα διαδικτυακά βίντεο με εικόνες ταξιδιών και δρόμο. Το καταλαβαίνω. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που σε κάνουν να θέλεις να μπεις στο αυτοκίνητο και να εξαφανιστείς, να οδηγήσεις χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Βέβαια, με τις τιμές που έχουν πάει τα καύσιμα, καλό είναι να υπάρχει έστω ένας μικρός προορισμός.

Καλησπέρα Στέφανε. Μας στέλνει ο Στέφανος ότι με την ομίχλη που φαίνεται, που υπάρχει μάλλον, δεν φαίνεται κανένας προορισμός στον ορίζοντα. Σταμάτα στην άκρη Στέφανε, κλείσε τα μάτια και κάτι θα βρεις. Καλησπέρα και στη φίλη μου την Κλέρι. Καλό δρόμο Κλέρι. Να γράφεις, να τηλεφωνείς όπως έλεγε και μια ψυχή.

Οι γραμμές, παιδιά, είναι ανοιχτές. Όποιος ενδιαφέρεται για σινεμά, Βιτσέντζος Κορνάρος, Τεχνόπολης, 28 10 260 360. Τι είπα, 260 360. Πάρ' το αλλιώς. 28 10 360 260. Το ξαναλέω. Τρίτη και φαρμακερή. 28 10 360 260. Εισιτήρια για σινεμά, Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Από εδώ προσφορά του μουσικού καναλιού. Νάτος ο πρώτος, ο τυχερός.

μουσικό κανάλι ακούτε. 105,1 η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν τα αποτυπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
4: Αυτή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός...

Επιστρέψαμε. Και τι επιστροφή ήταν αυτή, ε? Υπέροχο κομμάτι, Ultimo και Bella Davvero. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Ο Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Σε παράλληλη μετάδοση Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα, καλώς ορίσατε. Αν είστε από πριν μαζί μας, συγχαρητήρια, περάσατε ήδη το πρώτο τεστ αντοχής. Θα το πάμε λίγο πιο ευρωπαϊκά τώρα, λίγο πιο ταξιδιάρικα και λίγο πιο να τα αφήσουμε να κυλήσει.

Εμείς εδώ μέσα στο μουσικό κανάλι το ξέρουμε καλά και αυτό, για να σας γλυκάνουμε λοιπόν. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας τώρα? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, να είστε γρήγοροι. Γιατί γίνεται ένας μικρός χαμούλης και σήμερα.

Οι γραμμές, παιδιά, είναι ανοιχτές. Όποιος πιστός, ας έρθει. 28 10 360 260. Το ξαναλέω, 28 10 360 260.

Να στείλουμε και μερικές καλησπέρες στο φίλο μου το Γιάννη. Γιάννη, τυχερή σου μέρα ήταν σήμερα. Στο φίλο μου το Δημήτρη. Δημήτρη, καλό μάθημα φίλε. Και τα μάτια 14 και τα αυτιά, ξέρεις έτσι, ορθά ανοιχτά. Καλησπέρα και στον Αντώνη από τη Μυτιλίνη. Καλησπέρα Αντώνη μου, χάρηκα που τα είπαμε. Καλησπέρα στη γλυκύτατή μου καινούρια φίλη, την Ευαγγελία. Υπομονή Ευαγγελία μου, δρόμος είναι, θα περάσει. Καλησπέρα και στην Άννα, την Ελληνοϊταλίδα παρακαλώ. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα, καλή ακρόαση.

Μορτσίμπα μαζί με Τζούντι Τσουκ και το Enjoy the Ride. Απόλαυσε τη διαδρομή. Ευαγγελία για σένα είναι το κομμάτι νομίζω και για τον Στέφανο.

Μουσικό κανάλι Ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα ακουγόμαστε και στο Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, μαζί σας καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
6: εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάκη.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις

0: Λατό FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: αιμορραγή, πάλι απληγή στο παιδί.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαζί για απόψε, για δύο περίπου ώρες, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασιδί και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και φυσικά ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην Κεντροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επίχευες χτιρίων. Απόψε ξεκινούμε το πρόγραμμά μας με τον αξέχαστο, το μεγάλο, τον ανεπανάληπτο, τον Νίκο το Χεβάκη.
0: Εγώ δεν ζω με τη χαρά. Εγώ δεν ζω με τη χαρά.
1: Εδώ και
0: ο πόνος μου ταιριάζει.
1: 26 χρόνια που κλείνει η εκπομπή αυτή. Πάντα το πρώτο μισάωρο είναι αφιερωμένο σε αυτούς που αφήσαν εποχή στην κριτική μουσική και έχουν καταφέρει από τότε να είναι διαχρονικοί και θα παραμείνουν διαχρονικοί για πάντα.

Και επειδή υπάρχουν στη ζωή ακόμη κάποιοι που έχουν προσφέρει πάρα πολλά και έχουν καταφέρει και εκείνοι να είναι διαχρονικοί και θα παραμείνουν διαχρονικοί, οφείλουμε να τις τιμούμε. Ένας από αυτούς είναι ο Γιάννης ο Βάρδας. Θα κάνω τώρα ένα σχόλιο που θα πικράνει πολύ κόσμο, αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να το κάνω. Δεν θεωρώ σωστό να ταλαιπωρούμε έναν άνθρωπο για να βρεθούμε δίπλα του, να φωτογραφηθούμε, να μας δώσει μαντινάδες, να εκμεταλλευτούμε το όνομά του, ενώ ξέρουμε ότι τον ταλαιπωρούμε. Εκεί σταματώ. Γιάννη Βάρδα, αγαπούμε.

0: Άβαστο παλιάς χιλιάς χατήρι.
1: Έχει δίκιο. Το Γιώργιο μας, το πειρακτήρι μας, ξεκαθάρισε, μου λέει, τα λες. Με το Γιάννη Βάρδα σ' αγαπούμε. Ναι, έχεις δίκιο, Γιώργη. Να το πω, να το συμπληρώσω μάλλον. Γιάννη Βάρδα σ' αγαπούμε. Και ας μην ερχόμαστε κάθε τρεις και λίγο να σε ενοχλούμε.

0: Για να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Ζαχάρη Μελεσανάκη, Μανώλη Κακή, Στέλιο Παπαδάκη, Μανιά. Και αυτό το κομμάτι θα το χαρίσω μέλη μου την αγάπη στον καλό φίλο τον Γιάννη. Γράφει στο απόψινό του μήνυμα: καλησπέρα φίλε μου, καλή εκπομπή και καλή Αργεντινή. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρούκος. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά 28 41 0 25 010.

Να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο το Μανώλη και να ακούσουμε αμέσως το κομμάτι που εζήτησε. Γιώργης Παπαδάκης, ζήσω πεθάνω στη ζωή.

Καλό στον κύριο Δημήτρη, καλό στον ναι. Κύριος Δημήτρης μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Μου ζήτησε να μεταφέρω την καλησπέρα του σε όλο το ακροατήριο και να διαλέξω, λέει, ένα κομμάτι που να τ' αρέσει. Μου φαίνεται τεστ, κύριε Δημήτρη.

Καλησπέρα στον Κωστή, στην Ιερά Πέτρα και στην παρέα του. Την καλησπέρα μας επίσης στην κυρία Ειρήνη.

Ακούστε τώρα τι σκέφτηκε το Γιώργιό μας, το πειραχτήρι μας, το γαργαλιστήρι μας. Να με πειράξει απόψε. Μαγιάτα λέει. Γράφει. Μαγιάτα γράφει. Δεν διαβάζεις τις ματινάδες όπως πριν σταματήσεις. Σιγά σιγά, Γιώργιό, μην βιάζεις.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Μάρθα Φριτζίλα. The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε ως ολίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί στα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με Θανάση Σκορδαλό, «Κοιτάζω τα ψηλά βουνά», για τον κύριο Δημήτρη από τον Άγιο Νικόλαο. Για σας που ανοίξατε το τώρα τους δέχτες σας, ακούτε την εκπομπή «Ξεφαντώματα» με τον Γιάννη τον Πρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίθι και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι Ακτή Παγκάλου και Εύανς Κιτροπλατεία στον Άγιο Νικολάου και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές κτηρίων. Κοιτάζω τα ψηλά βουνά και όπως μου φαίνεται να ζω, τα Ιχτέρου
1: να ζω στην ερημιά.
0: Θα γίνεται χαμός. Καλό είναι η βροχή, καλό είναι. Είδαμε και πάθαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ας τον ένα βρέξει. Ψυχραιμία χρειάζεται μόνο.
1: Όπα ψυχή να μη με βλέπει.
0: Τώρα για κάποιους που πάνε και χτίζουν μέσα στα αριάκια μέσα ή κάνουν κάτι κακογεφυράκια και στουπώνε με την πρώτη βροχή, με την πρώτη μόρα και πνίγουν έτσι οι υπόλοιπους. Πού είναι ρε παιδιά το κράτος, πού είναι ο έλεγχος.

2841-025-010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα γραπτά σας μηνύματα είπαμε στο messenger της εκπομπής, το οποίο είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρόκος.

0: Και επειδή δεν γίνεται εκπομπή χωρίς Αντώνη Κουκλινό. Αντώνης Κουκλινός λοιπόν, με τον καλό φίλο, τον άλλο καλό φίλο, τον Πέτρο το Μαρούλι. Ποια μυρισμένη αγκαλιά. Και θα το χαρίσουμε το κομμάτι μαζί με την καλησπέρα μας στην καλή μας φίλη την Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη. Μας ακούει από το Ρέθυμνο. Γράφει η Ευαγγελία απόψε στο μήνυμά της: καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή εύχομαι. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα μας. Στέλνω και την αγάπη μου. Να σε καλά Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σαν τη δική μου από καμά στα
0: κα... Να το χαρίσουμε πίσω στο κομμάτι στο καλό φίλο το Μιχάλη, στο Κουτσουρά, στην Ιερά Πέτρα και τη γυναίκα του, την κυρία Καλλιόπη.
2: Ποια μυρισμένη αγκαλιά.
0: Ρε καλώς τον Ορέστη, καλώς τον ναι.
2: Θα βρίχνεις να κοιμάσαι. Που δεν θα ξημερώνεσαι.
0: Να σε καλά φίλε μου, να σε καλά.
2: Θα μου θυμάσαι.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλη την παρέα μας, στους φίλους, οι φίλες από άκριος άκρη της Κρήτης, τις εντεμένους μας, τον αγαπημένο μας τον Αντώνη τον Κουκλινό που βάλε στο τραγούδι του. Και μια και λες για την αγκαλιά, λοιπόν, θα σου πω, αν μπει σε άλλη αγκαλιά, θα είναι η ζωή σου άδεια, γιατί δεν θα έχεις τα φιλιά και τα δικά μου χάδια. Ποια ο παραμύθι της ζωής κοντά μου σε έχει φέρει και με κρατεί στα γκάλες σου χειμώνα καλοκαίρι. Όποιος ποτέ δεν ένιωσε τη αγάπη σκαρδιοκτύπη, σε αυτή τη ψεύτρα τη ζωή σαν να μην ήρθε ντύπη. Εσύ είσαι η ελπίδα μου και η αναπνοή μου και είσαι εσύ η αφορμή, εσύ είσαι αφορμή και γέμισε χρώματα η ζωή μου. Λοιπόν, και θα σου πω, λοιπόν, γλυκές στιγμές της εκπομπής φυλάσσω στο σεντούκι. Πάντα να τσέχω συντροφιά εις τη ζωή ετούτη. Και για σένα θα πω, αξίες και αισθήματα έχεις που ξεχωρίζεις για εκείνο και την εκπομπή, στην εκπομπή μεγάλη αξία δίνεις. Γιάννη,
0: να είστε καλά,
1: ο χαρακτήρας σου,
0: να είστε καλά.
1: Ο χαρακτήρας σου και τα αισθήματά σου,
0: μην το λέτε,
1: άσε με την τελειώσω, σου αξίζει. Για να συναντάς πάντα χαρές μπροστά σου. Λοιπόν, και θα μου βάλεις τώρα και ό,τι ώρα μπορέσεις το Αντώνη του Μαζοκοπάκη. Κοιμήσου και ονειρέψουμε πως σε φιλώ στα χίλια, αφιερωμένο με αγάπη στην οικογένειά του και σε όλη την παρέα μας. Καλή συνέχεια, καλή βραδιά.
0: Να είσαι καλά, κυρία Κατερίνα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, καλά να περάσουμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε και την κυρία Ευγενία. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα το Λατό FM, τον Ερωτόκριτο, εσάς ιδιαιτέρως. Και μακάρι να μπορούσα να πω και εγώ στους μαντινάδες που σου είπε η κυρία Κατερίνα, πολλά συγχαρητήρια. Αυτά που σου είπε σου αξίζουν. Αλλά εγώ δεν λέω μαντινάδες γιατί δεν ξέρω. Καλησπέριδο την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Εφημία, την κυρία Δέσποινα και περαστικά την Βόρδης, την κυρία Κατερίνα, τη Μαρίκα τα Τσιπολιδάκια, τον κύριο Χαραλάβη, όλο το ακροατήριο που ακούει η Λατό FM και το Ερωτόκριτο. Και
0: καλά.
1: Θα ήθελα και εγώ το μαζοκοπάτσα που τον έβαλε η κυρία Κατερίνα.
0: Βεβαίως.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να γίνεται ήδη. Ξεκινούν οι προθερμάσεις. Έτσι απλά. Δεν είναι να τον εφοβούμαστε τον καιρό, γιατί μετά χαθήκαμε. Χαθήκαμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Γοδικάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Μαρία.
1: Καλά να περάσετε, η βαριά σας να είναι όμορφη.
0: Να είστε καλά.
1: Με τις οικογένειές σου και χαρούμενοι. Λοιπόν, να πω τις μαντινάδες μου στην αγάπη μου βέβαια. Σε δρόμους κακοτράχαλους μπορώ να περπατήσω για να σου πω πως ήθελα να σε γυρίσω πίσω. Για μένα που ανέβηκες του Γολγοθά το δρόμο, γιατί σ' αρρώσκες μου ποτέ δεν μ' άφησες να λιώνω. Εκτός από το Μανώλη έχω και την Παναγία. Της Παναγίας το όνομα φωνάζω κάθε τόσο. Να με βοηθάς στα δύσκολα και ζήσει να τελειώσω. Ευχαριστώ και τα παιδιά μου και την Παναγία. Να ξέρετε ότι είναι κοντά μας και μας βοηθάει κάθε φορά στα δύσκολα. Σε όλο τον κόσμο είναι η Παναγία.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρία. Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλή σας νύχτα.
0: Καλό σας βράδυ. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μαρία από το Αργαλοχώρι. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο. Φίλους, φίλες, όλου. Ιδιαίτερος καλησπέριζω την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Γονικάκη που την άκουσα τώρα, την κυρία Ευθυμία. Και θέλω να μου βάλεις το Βασιλικάκη του Γονιονάκη, όχι να πω τώρα. Και το αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο, ιδιαίτερα στο κύριο Χαρελάδη που το έρθει. Καλή συνέχεια, καλή βραδιά.
0: Να είστε
2: καλά.
0: Πάρα πολύ. Να είστε καλά κύριε Μαρία. Πώς μπορώ τώρα να το κόψω το κομμάτι αυτό, πώς μπορώ να το κόψω, δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε παίξει ήδη τσιχορηγούς, μα

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγός.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Αυτό το κομμάτι είναι αποκλειστικά χαρισμένο στον καλό μας φίλο τον Ορέστη τον Πασπαράκη. Μας ακούει από Νέα Υόρκη και γράφει στο απόψινό του μήνυμα και είναι το μεγάλο μεγάλο καλησπέρα που πραγματικά εμένα με γεμίζει απερίγραπτα αισθήματα. Θα το βλέπω. Το τεράστιο καλησπέρα λοιπόν. Εγώ δεν το κάτεγα, λέει. Γράφει ότι είχες αρχίσει και γράφει και μεγάλο συγγνώμη. Δεν έκανες κάτι κακό, Ορέστη. Να τα συγγνώμη. Προς Θεό. Αφιέρωσε ό,τι θέλει το πειραχτήρι. Λοιπόν, εμείς ακούμε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λάτο FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα τον ανιψό σου, τον Λυκούργο, τον Πασπαράκη, στο μαντολίνο και στο τραγούδι, στο άλλο μαντολίνο και στο τραγούδι ο Χάρης ο Φασουλάς, και στο άλλο μαντολίνο και το τραγούδι, τρία μαντολίνα μαζί ήτανε, ο Νίκος ο Μουβάτσος και στο Λαούτο.

0: σε την για γύρε στη δοχή σου. Για γύρε στη δοχή σου.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλειμμάκι και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή τους γέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξε...

0: Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Μόλις ακούσαμε τον καλό φίλο το Χρύσαθο το Μαγράκι.
1: Απέτυστος δικό σου.
2: Να είστε καλά.
0: Και πάμε να συνεχίσουμε με ένα άλλο καλό φίλο, τον Αντώνη το Μαζοκοπάκι. Για την κυρία Κατερίνα Ποβιάνο και την κυρία Ευγενία που ζήτησαν να ακούσουν Αντώνη Μαζοκοπάκι.
3: Κοιμήσου κι ονειρέψουμε.
0: Για σας που ανοίξατε τώρα τους δέχτες σας, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόπο. Μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίθι και ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι Αχτή Μπαγκάλου και Εύανς στην Κυδροβλαδία, στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δελιμπαλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις. Γιώργη, πάρετε το τηλέφωνο. Επισκευές κτηρίων. Όχι ρε, δεν σε βγάλω στον αέρα. Με εσένα έχουμε συνηθίσει, ας στέλνεις μηνύμα.

0: σαν φίλοι.
1: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρίκα από το Τυμπάκι. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα μου σε εσάς, σε όλο τον κόσμο που ακούει το FM.
1: Και ερωτόκριτο.
2: Σας ακούω τόση ώρα που διάβαζα την προσευχούλα μου εγώ. Μαζί με το ραδιόφωνο δεν κάνει έτσι.
1: Αλλά... δεν κάνει βέβαια. Εντάξει,
2: για να μην σας εχάσω όμως.
1: Ορίστε.
2: Ιδέες αγάπες. Λοιπόν, βάλε και εμένα ένα τραγούδι για σας, για όλο τον κόσμο που ακούει, για τα παιδάκια μου, τα εγγόνια μου, όλο τον κόσμο. Και καλή μας ξεκούραση και περαστικά μας, γιατί εγώ είμαι 2 μέρες στο κρεβάτι τώρα με...
1: Περαστικά.
2: Έχω ήλιγκο και έπεσα 2 φορές και ο Θεός δεν ήθελα να σπάσω κανένα χέρι, κανένα πόδι.
1: Παναγία μου, είστε για πράγματα.
2: Και η κόρη μου είναι θερμός τώρα, είναι αρκετή ο κόσμος με μετού και ο γιος μου.
1: Λοιπόν,
2: όλοι,
1: σαν να μου φαίνεται ότι γεννήθηκε όλοι οι ζυμοπολίτικοι.
2: Δεν έκανα μπάνια, κύριε Γιάννη.
1: Ακόμη δεν έμπήκε ο χειμώνας και τα κάρανε τα κρυώματα.
2: Δεν έκανα μπάνια καθόλου και θα περάσω κακό χειμώνα. Γιατί εγώ ήμουν
1: και στην Αμερική, όχι καλοκαιρινή. Εδώ θα πάρω το καλοκαιρινή. Κάτι έχει η γραμμή,
2: κυρία Μαρίκα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά κι εσύ.
1: Καλό σα βράδυ.
2: Για όλα που κάνετε, για όλα. Για. Καλό βράδυ.
0: Σε περιμένω να αφήσει κοντά μου.
1: Νίκος Γκονιανάκης, Βασιλικάκι μου, όπως ζήτησε η κυρία Μαρία από το Αργαλοχώρι.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε στον αέρα τον αγαπημένο μας. Τον αγαπημένο μας, επαναλαμβάνω. Πολλές φορές το Γιάννη τον Πετσάκη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πότε μπήκε στο πρόγραμμα, δεν το κατάλαβα.
0: Την προηγούμενη Δευτέρα. Όχι χθες, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: 7-9 πάλι.
0: Βέβαια.
1: Α, εντάξει. Τώρα εγώ νόμιζα ότι είσαι ραδιούχος ακόμα.
0: Καλά. Αν δεν ήταν η αγάπη του κόσμου, δεν θα το σκεφτόμουν πολύ.
1: Ναι. Τίποτα νέο, Γιάννη, από σένα?
0: Δεν λέμε.
1: Όλα καλά, ε?
0: Όλα καλά.
1: Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
0: Θαυμάσια.
1: Να είσαι καλά και πάντα να περνάς θαυμάσια. Βάλε ό,τι θες να τα αφιερώσουμε στο ακροατήριο του Λατό FM.
0: Και του Ερωτόκριτου.
1: Και του Ερωτόκριτου.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Φίλος είναι και ο Γιώργης. Βέβαια. Και ο Μαλ...

0: τα χαμπάρια.
1: Νομίζω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι πρέπει να το χαρίσουμε και σε σένα.
0: Ναι, να είναι καλά η κυρία Μαρία από τα Αρκαλοχών, τη χαιρετώ, την ευχαριστώ. Χαιρετώ και το φίλο του Γιάννη που άκουσα τώρα που μιλήσετε. Το νιό μας, την κυρία Μαρίκα, το Βασίλη και το Μανώλη, την κυρία Κατερίνα από το Γιάννο, τον Ορέστη με το Βιτόρο εκεί απάνω που βρίσκονται στην Ξενιθιά, την Τόνια μας, την Ευγενία που με χαιρετά κάθε βράδυ να είναι καλά, όλο τον κόσμο. Και θα πω μια μικρή ρήμα για τον πόνο και για τους πονεμένους ανθρώπους. Είδα λέει τον πόνο να γελά, το γέλιο να δακρύζει, πληγή να μένει ανοιχτή και η κλειστή να ανοίγει. Πόνε αν θέλεις κάθισε να κάνω με κουβέντα, κι αν δεν θέλεις παίξε μου στο μπέτι μια μπαλέτα. Μόνο με μία μπαλωδιά τον πόνο μου, τον πόνο μου θα γιάνεις. Τρέτα όμως σημάδεψε με μια να με ξεκάνεις. Ο πόνο λέει εκατοίκησε τη λεγιάννη μέσα στα σωθικά μου και τη χαρά την ευρώ μόνο στα όνειρά μου. Χαρά και πόνος δεν μπορούν μαζί να ζωγονήσουν εκτός αν είναι δίδυμοι να μην παραξηγήσουν. Πάρε βροχή τον πόνο μου, ξέπλυνε την πληγή μου. Μήπως και γιάνουνε οι καημοί και οι γιάννα στεναγμοί μου. Μέρα δεν εξημέρωσε και να μην έχω πόνο. Έτσι ήταν εκεί σημερινή. Με λίγο οξυγόνο. Πίνω κρασί μα δεν μπορώ τον πόνο να γλυκάνω. Όπου για πήγα εσήκωσα τα χέρια τόσα πάνω. Τον πονεμένο φίλε Γιάννη άνθρωπο βλέπεις το πρόσωπό του πως είναι διαφορετικό από το διπλανό του. Και τελειώνω. Δεν φανερεύγω λέει πως πονώ άλλοι να μην με δούνε και κάνω πέτρα την καρδιά δάκρυα να μην βγούνε. Καλή βραδιά, όλους χαιρετώ και την κυρία Καμετάκη και την κυρία Νίκη με το γιο της τον Αντώνη, όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά, Χαραλάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ
0: και
1: πολύ.
0: Και εσύ να είσαι καλά, να είσαι σε ευχαριστώ, καλά. Καλή βραδιά.
1: Καλό σου βράδυ.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία, στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην Ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Γρινιαζάκη.
4: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού.

0: από τα παίρνει ο αέρας, και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.
1: Γράφει ο φίλος μας ο Βασίλης από Μοίρας. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι σε όσους έχουν χάσει ένα αγαπημένο τους πρόσωπο τώρα τελευταία. Και λέγεται το τραγούδι «Όταν περνώ το πατρικό το σπίτι του κυρού μου».
2: Το σπίτι του κυρού μου θώρα.
1: Καλή βραδιά, να περάσουμε από Μοίρας, γράφει ο Βασίλης. Να σε καλά, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

Γράφει ο καλός μας φίλος ο Αντώνης ο Κουκλινός. Τον ακούσαμε προηγουμένως με το καλό φίλο τον Πέτρο τον Μαρούλη. Γράφει λοιπόν ο Αντώνης: καλησπέρα φίλε μου Γιάννη από το βροχερό Ασίμι. Την καλησπέρα μας σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι. Στην κυρία Κοντιγάκη, τον Μιχάλη και την Καλλιόπη στο Κουτσουρά και τη Βαγγελιό για πιτζάκι στα Τζελιανά. Να είσαι καλά Αντώνη μας. Σε ευχαριστούμε και σε αγαπούμε ιδιαίτερα.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τον αγαπημένο μας, τον φίλο μας. Τον ακούσαμε προηγουμένως στη γραμμή. Το Γιάννη τον Πετσάκη. Με το γιο του τον Μιχάλη. Και τον άλλο καλό φίλο, τον Μανώλη τον Ρασιδάκη. Σε μαντινάδες. Χαρισμένο σε όλο το ακροατήριο από το Γιάννη τον Πετσάκη. Ιδιαίτερα στην Τόνια.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Ακούμε για εσάς που ανοίξετε τώρα τους δέκτες σας. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίδι και τη συχνότητα του ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Μια εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην Κυτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και την εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές κτηρίων. Το κομμάτι που ακούμε, είπαμε, είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Και είναι από την ίδια βραδιά. Είναι αδερφάκια δηλαδή με το άλλο, που συμμετέχει μια απέσια φωνή και το γυρεύεται κάθε τρεις και λίγο. Όχι μόνο επειδή συμμετέχει ο Γιάννης Μπρόκος. Είναι από την ίδια βραδιά. Στη λίρα και στο τραγούδι ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Μπετίνης. Στο λαούτο ο Γιώργος ο Κερούλης, στο άλλο λαούτο. Και στο τραγούδι ο Μανώλης ο Τζανάκης. Και στον μπάσο ο Γιώργος ο Κουρουμπάκης. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 13 του 2022.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τον άλλο καλό φίλο, τον Γιώργη το Λεκάκι. Δεντρό. Για την κυρία Μαρίκα από τον Τυμπάκι. 28 41 0 25 010 το τηλέφωνο μας.

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Νίκο Ζωηδάκη και Νησιώτικα. Κομμάτι που θα χαρίσω στο καλό μας φίλο τον Νίκο τον Τρανδάκη και την παρέα του και όλο τον κόσμο, όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από την Άξο. Γράφει ο Νίκος ο Τρανδάκης στο απόψινό του μήνυμα. Καλησπέρα Γιάννη. Την καλησπέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να σε καλά Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.

Συνεχίζουμε με Γιάννη Σπινδάκη. Είναι κομμάτι που ζήτησε ο φίλος μας ο Γιώργης, κατευθύνεται λέει προς Ηράκλειο. Γιώργη, καλό δρόμο.

Και δεν μπορούμε να χαλάσουμε το χατήρι του φίλου μας του Μανώλη. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Ζήτησε να κλείσουμε με Αχιλλέα Δραμουντάνη και Πόλεμος. Γεια σου Μανώλη.

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι, Ακτή Παγκάλου και Εύανς, στην Κυδροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο, και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκιες. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές κτίριων. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτο Θεός και είμαστε καλά, αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
7: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρο συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και γλυπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, human library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Place du ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
8: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρόν Ε.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

πώς έτσι εξελίσσεται το μουσικό νόμο για τη φετινή σεζόν εδώ στο Auto FM κάθε Τρίτη. Σήμερα, όπως είπα και στην αρχή, DJ Set. Σε λίγο πάμε για διαφημίσεις για το κύρος του πρώτου ημιώρου και μετά θα είμαστε εδώ κοντά μέχρι τις 12, άλλα 3 ημίωρα με πολύ καλές μουσικές.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: I wasn't lucky enough to have a job. This is

δεύτερη μία ώρα είναι γεγονός. Εδώ στο μουσικό νομίζω το FM. DJ set απόψε. Μάινα στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Πάντα με το χορηγό μας, την Viva Colors.

Και βεβαίως μέσα από αυτό εδώ το χώρο, μιας και μου δίνει τη δυνατότητα να ανακοινώνω πράγματα που έχουν να κάνουν με το κοινό καλό, αυτό το Σαββατοκύριακο καιρού επιτρέποντος, ελπίζω να μην πέσει η κακοκαιρία μέσα από το Κυριακό. Υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις. Η κυριότερη είναι το αντιρατσιστικό φεστιβάλ εδώ στον Άγιο Νικόλαο, που γίνεται τα τελευταία 4-5 χρόνια. Πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι. Επειδή είμαστε κομμάτι όλοι αυτού του puzzle που λέγεται κοινωνία, πρέπει να είμαστε μια γροθιά, να βοηθάμε ένα στον άλλο, να πολεμούμε την αδικία και να κυνηγάμε πάντα την ελευθερία μας, τα δικαιώματά μας και τις υποχρεώσεις μας βεβαίως, μέχρι εκεί που δεν προσβάλλουν. Τις βασικές αξίες του ανθρώπου, γιατί πολλές φορές οι κυβερνήσεις σε αναγκάζουν και οι νόμοι που γαλουχούνται από άτομα τα οποία κοιτάνε μόνο την πάρτη τους, σε αναγκάζουν να είσαι όχι αυτό που θες σαν πολίτης και σαν άνθρωπος βασικά.

μέχρι αύριο λοιπόν τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Στο Παίξε Γέλασε εδώ στον Αγιονικόλαο, συλλογή σε ρουγαλάκια, οτιδήποτε βρεφικά έχουμε και δεν τα χρειαζόμαστε πλέον για τα παιδιά μας, όσοι τέλος πάντων έχουν παιδιά, αλλά και όσοι μπορούν να βρουν να προσφέρουν βρεφικά γάλατα, πάνες για παιδιά έως 2 χρονών, γυναικεία είδη υγιεινής. Διότι αυτό είναι η αλληλεγγύη, να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Και αυτό το βλέπουμε σαν κοινωνία, ότι υπάρχει σε πολλές δύσκολες στιγμές που το κράτος μας αφήνει στη μοίρα μας. Δεν νομίζω να υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.

Θα πάμε την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιώρου. Διαφημίσεις και επιστρέφω για άλλη μια ώρα εδώ στο Λατό FM, στο μουσικό νόμο της Τρίτης. And you know, it seems to me that I would be a liar if I were to come up to you and say, girl, we couldn't get much higher.

I'm a funeral pie, but all I want you to do is...

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
4: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

Είμαστε στο τρίτο ημίωρο εδώ στο Μουσικόνομα, στο Ρόντο FM, στην Τρίτη. Το Μουσικόνομα της Τρίτης, φύγαμε τη Δευτέρα, πήγαμε στην Τρίτη, οπότε 13 Οκτώβρη 2026 σήμερα. Είναι η νέα μας έτσι ραδιοφωνική περίοδος. Καλή αρχή να ξαναπούμε. Δεν θυμάμαι αν είπα στην αρχή, αλλά τέλος πάντων. Είπα πολύ σημαντικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ με πολλές δράσεις και συναυλία με Μάρθα Φριτζίλα και Καλογεράγια και και για μεγάλους και για παιδιά, για τα για όλα όσα αποσχολούν όλους τους ανθρώπους σήμερα και βεβαίως για την ελευθερία μας, έτσι. Άκου ένα τραγούδι προχθές, ένα pop θα το παρουσιάσω σε επόμενες εκπομπές, που μιλούσε για τον ελεύθερο χρόνο, δηλαδή το δικαίωμα να έχεις ελεύθερο χρόνο, να μην κάνεις τίποτα. Πόσοι και πόσες από εσάς την έχετε αυτή την πολυτέλεια σήμερα, είναι το 2026. Έτσι όπως έχει φτιαχτεί το σύστημα και εμείς αγραναζάκια το γυρίζουμε γύρω γύρω καθημερινά, καλά να είμαστε. Σε λίγο διαφημίσεις και πάμε για την τελική ευθεία.

0: have a big time. Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Μα τι σας παίζω πάλι απόψε, Ξεκίνησε το μουσικό με τις τρίτες, το πήραμε χαμπάρι νομίζω έτσι. 10 με 12 κάθε τρίτη, ζωντανά εδώ, Μάινα, στο μικρόφωνο τεχνική μουσική επιμέλεια. Πάντα με το χορηγό μας, την Viva Colors, στην περιοχή Εγκλήματα για τα οτιδήποτε φορά τη διαφήμιση, τα μπέλα, μπλουζάκια, αυτοκόλλητο, τα πάντα. Ο πατέρα Μανώλης και το συνεργείο του, το επιτελείο του μάλλον, το συνεργείο του, θα καταφέρνουν τέλεια. Κλείνοντας, να ξαναυπενθυμίσω για αυτό το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου εδώ στον Άγιο Νικολάου στην Πλάζεο, το 4ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Άγιο Νικολάου, με πάρα πολλές δραστηριότητες, συναυλίες, θέματα, προβληματισμούς από τις 5 ώρα μέχρι τις 7, εργαστήριο ζωγραφικής για παιδιά, 7.30 με 8.30 οι σύγχρονες αντιγόνες, μια χορευτική παράσταση από τον Dance Project. Η Ερυφίλη Λαφέρμου στη συνέχεια με ένα art performance. Και 9 με 11 Μάρθα Φριτζίλα με τους Κουμπάρα Project και Καλογεράκι Μπρος. Μια πολύ καλή συναυλία για την Κυριακή και άλλες δραστηριότητες. Human Library 5 με 7, 7 με 9 η τέχνη της αντίστασης, συζήτηση. Πολύ σημαντικά τα πρόσωπα που θα είναι σε εκείνη την συζήτηση. Και αμέσως μετά 9 με 11 η μουσική της Κρήτης αντιστέκεται. Συναυλία με κριτικά, με δικά μας παιδιά και όχι μόνο. Να είμαστε όλοι εκεί, γιατί πρέπει να τα στηρίζουμε όλα αυτά και να ανησυχούμε για το πλησίον μας και να νοιαζόμαστε. Οπότε μέχρι αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι, όπως είπα και πριν, στο Παίξε Γέλασε μαζεύουμε παιδικά ρούχα μέχρι 2 χρονών, ήδη γυνής και για γυναίκες και για μωρά, για να σταλούν στους 700 περίπου πρόσφυγες μετανάστες που είναι στην Ιερά Πέτρα, και όχι μόνο βέβαια, αλλά εφόσον είναι κοντά μας, να βοηθήσουμε εδώ τους κοντά μας τουλάχιστον, άμεσα αφού μπορούμε. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Λατό FM. Λατό FM. Μουσική. Συνέστημα. Άποψη. Ραδιόφωνο. Λατό FM. Στους 103,3.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρος συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και γλυπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, Human Library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054
0: Λατό FM και 210-5212-054.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεμπέρι.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

με μανία σαν παλιά. Βουβή ταινία στο μυαλό μου, οι δικές μας αναμνήσεις. Είναι αυτό το βράδυ η ζωή μου στο σημάδι, κι

αυτή τη νύχτα στη απόγνωση στα δίχτυα στην καρδιά μου όλα απόψε μαζευτήκαν. Γίνονται μαχαίρια μέσα στα δικά σου χέρια οι στιγμές που είχαμε ζει.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.